0: ακολουθίας του μεγάλου αποδείπνου και αφού στις προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε τους 6 πρώτους ψαλμούς, φτάσαμε σήμερα στο 7ο ψαλμικό ανάγνωσμα της ακολουθίας, που αν δεν κάνουμε λάθος είναι ίσως ο πιο γνωστός ψαλμός ολόκληρου του ψαλτηρίου.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ο 50ος ψαλμός είναι ο 7ος ψαλμός της ακολουθίας του μεγάλου αποδείπνου και πρώτος στην ακολουθία του μικρού αποδείπνου, και πράγματι είναι ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας, και αυτό γιατί η απαγγελία του αποτελεί μέρος της καθημερινής λατρευτικής πράξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σχεδόν δεν υπάρχει ακολουθία που δεν περιλαμβάνει και τον 50ο ψαλμό. Πρόκειται για την προσευχή ενός αμαρτωλού, ο οποίος προσέρχεται στο Θεό εξομολογούμενος την αμαρτία του και ζητώντας συγχώρηση. Ο ψαλμωδός αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για συγχώρηση, ακολουθούμενη από μια αναγνώριση της αμαρτωλότητάς του. Στη συνέχεια παρακαλεί για την αποκατάσταση της σχέσης του με το Θεό και την πνευματική του ανακαίνιση, υποσχόμενος ταυτόχρονα να εργαστεί για την επιστροφή των ασεβών. Υπόσχεται ακόμη ο ψαλμωδός ότι αν ο Θεός τον απαλλάξει από την ενοχή του, θα τον υμνεί και θα του προσφέρει κατάλληλη και ευπρόσδεκτη θυσία. Οι δύο τελευταίοι στίχοι, οι στίχοι 20 και 21 του ψαλμού, αποτελούν μια προσευχή για την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ και της λατρείας στο ναό της. Ας διαβάσουμε το κείμενο, διαβάζω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Οι ακροατές μας που βρίσκονται στο σπίτι και έχουν μια Αγία Γραφή στην βιβλιοθήκη τους μπορούν να παρακολουθούν τον ψαλμό στο πρωτότυπο. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, τόσο πλούσια που είναι η αγάπη σου και τόσο άμετρη που είναι η καλοσύνη σου, εξάλειψε το αμάρτημά μου. Πλύνε με ακόμα για να φύγει η ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Γιατί το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου δεν το ξεχνώ ποτέ. Σε σένα μόνο αμάρτησα και το κακό μπροστά σε σένα το έκανα. Κι έτσι όσα έχεις πει θα αποδειχθούν αληθινά και θα ανατρέψεις κάθε κατηγορία εναντίον σου. Γιατί πραγματικά από τη σύλληψή μου μέσα στις ανομίες βρίσκομαι και από την κυοφορία μου μέσα στις αμαρτίες. Γιατί εσύ είναι φανερό πως την αλήθεια αγαπάς. Τα άρρητα της σοφίας σου και τα κρυφά μου φανερώνεις. Θα με ραντήσεις με ίσοπο και θα καθαριστώ, και αφού με πλύνεις πιο λευκός θα γίνω και από το χιόνι. Θα φέρεις ως τα αυτιά μου ήχους χαράς και αγαλίασης. Θα αναγαλιάσουν τα ταλαιπωρημένα κόκαλά μου. Παράβλεψε τις αμαρτίες μου και ξέγραψε τις ανομίες μου όλες. Μια καθαρή καρδιά μέσα μου πλάσεθε. Βάλε απ' την αρχή ευθύτητα στα βάθη της ψυχής μου. Μη με αποδιώχνεις μακριά από το βλέμμα σου και μην απομακρύνεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. Τη σωτηρίας που μου προσφέρεις δώσε μου τη χαρά. Κάνε με να σταθώ με αυτοπεποίθηση στα πόδια μου. Σε ανόμους τότε θα διδάξω τους δρόμους που σε σένα οδηγούν και αμαρτωλοί πολλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Απάλλαξέ με, Θεέ, απ' αίματα που έχισα. Εσύ είσαι ο Θεός που με γλιτώνεις. Τη γλώσσα μου για την ευεργεσία σου θα γάλετε να σε ξυμνεί. Κύριε, τα χείλη μου αν ανοίξεις, το στόμα μου θα διαλαλεί τη δόξα σου. Γιατί αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα. Μα τα ολοκαυτώματα εσένα δεν σε ευχαριστούν. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά που έχει συντριβεί και είναι ταπεινωμένη δεν πρόκειται να την περιφρονήσεις, Κύριε. Κύριε, ευδόκησε να ευεργετήσεις τη Σιών και ας κτιστούν της Ιερουσαλήμ τα τείχη. Τότε οι θυσίες που ορίζει ο νόμος, οι προσφορές και τα ολοκαυτώματα θα σε ευχαριστούν. Μοσχάρια τότε θα ανεβάσουν στο θυσιαστήριό σου. Ο ψαλμός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι ψαλμοί, έχει και μία επιγραφή. Η επιγραφή εδώ σε αυτόν τον ψαλμό είναι ιδιαίτερα εκτενής, καθώς καταλαμβάνει τους δύο πρώτους στίχους του ποίηματος. Το ποίημα αρχίζει από το στίχο 3. Σύμφωνα με την επιγραφή, ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ και αναφέρεται στο αμάρτημά του με τη σύζυγο του στρατηγού Ουρία, την Βυρσαβέ. Είναι γνωστή η ιστορία. Ο Δαβίδ ερωτεύτηκε την Βυρσαβέ και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο για να σκοτωθεί. Η σύνδεση του συγκεκριμένου επεισοδίου με τον ψαλμό οφείλεται προφανώς στο περιεχόμενό του, που είναι μια έκκληση για συγχώρηση. Όπως μαρτυρεί το στίχος 13 του 12ου κεφαλαίου του βιβλίου Β' Βασιλειών, ο Δαβίδ μετάνιωσε για την αμαρτία του, ζήτησε συγγνώμη από το Θεό και ο προφήτης Νάθαν του γνωστοποίησε ότι ο Θεός τον συγχώρησε. Έτσι αυτή η συνέστηση της αμαρτίας, η συντριβή και το ανυπόκριτο της μετάνοιας που εκφράζει ο ποιητής του ψαλμού, θεωρήθηκε ότι αντικατοπτρίζουν τη μετάνοια του βασιλιά Δαβίδ για το αμαρτημά του. Δεν ξέρουμε αν πράγματι σχετίζεται ο ψαλμός με αυτό το γεγονός, καθώς στη σημερινή μορφή παραπέμπει στη μετεχμαλωσιακή περίοδο του Ισραήλ, αν σκεφτεί κανείς ότι τελειώνει με μια προσευχή για την αποκατάσταση των τυχών της Ιερουσαλήμ και της λατρείας στο ναό της, που είναι βεβαίως πολύ μεταγενέστερα.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό λοιπόν αυτό το επεισόδιο που υπενήσεται η επιγραφή του ψαλμού. Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση του, ας κάνουμε την πρώτη μας μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς για τους ψαλμούς, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο 50ος ψαλμός λοιπόν είναι αναμφίβολα ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας και πολλοί χριστιανοί τον ξέρουν απ' έξω, προφανώς επειδή διαβάζεται σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό όμως, κύριε καθηγητά, που καθιστά τον συγκεκριμένο ψαλμό τόσο δημοφιλή?
1: Αναμφίβολα το περιεχόμενό του. Βλέπετε, ξεκινάει με μια αγωνιώδη αναφορά του ποιητή στον πλούτο της αγάπης και στο άμετρο της καλοσύνης του Θεού, κάτι που καθιστά ήδη από την αρχή του ψαλμού εμφανεί την αγωνία του να τύχει της θείας εσπλαχνίας. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο ποιητής δεν ζητά το έλεος του Θεού προκειμένου να θεραπευτεί από κάποια βαριά αρρώστια ή να αντιμετωπίσει την επιβολή των εχθρών του, όπως συμβαίνει συνήθως σε πάρα πολλούς ηκετήριους ψαλμούς, αλλά ζητά το έλεος του Θεού για να απαλλαγεί από κάποια αμαρτία. Ούτε στον στίχο 3 με τον οποίο αρχίζει ο ψαλμός, ούτε στους υπόλοιπους αναφέρεται σαφώς το είδος της αμαρτίας που προκαλεί αυτά τα αισθήματα ενοχής του ποιητή. Ο χαρακτηρισμός όμως της αμαρτίας ως ανώμημα, εξάλειψον το ανώμημά μου, επιτρέπει την υπόθεση ότι πρόκειται για κάποια παράβαση του Θείου Νόμου που επιφέρει την ποινή του θανάτου. Και γι' αυτό παρακαλεί το Θεό για το σβήσιμό του. Εξάλειψον, χρησιμοποιεί ένα πολύ δυνατό ρήμα ο ποιητής, για να ζητώντας από το Θεό το σβήσιμο κατά κάποιο τρόπο της αμαρτίας του. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιο τέτοιο τυπικό που σβήνει τις αμαρτίες, κατά συνέπεια μόνο το έλεος του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό. Το μέγεθος της ενοχής του ποιητή και η συνέστηση της αμαρτίας αποτυπώνονται και στον επόμενο στίχο, στο στίχο 4. Εδώ χρησιμοποιεί κάποια ρήματα που είναι συνήθις στις λεβιτικές διατάξεις της καθαρότητας. Επιπλέον πλύνομαι, καθάρισόν με κλπ. Δηλώνουν με τα ρήματα αυτά στις διατάξεις του Λεβιτικού για την απόκτηση της τελετουργικής καθαρότητας, χρησιμοποιούνται αυτά τα ρήματα. Βεβαίως στους σύγχρονους χριστιανούς αυτές οι διατάξεις δεν είναι πολύ γνωστές. Για τους αρχαίους Ισραηλίτες όμως έπαιζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς η τελετουργική καθαρότητα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή και στην κοινωνική ζωή και κυρίως στη λατρεία της κοινότητας και επομένως την πλήρη αποκατάσταση της κοινωνίας με το Θεό. Όποιος θεωρούνταν τελετουργικά ακάθαρτος απομονωνόταν τόσο από την κοινωνία και πολύ περισσότερο βεβαίως από την λατρεία. Προφανώς το αμάρτημα του ποιητή είναι τόσο βαρύ ώστε δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί με κάποιο τυπικό καθαρμού. Συνήθως τα τυπικά καθαρμού περιλάμβαναν θυσίες και κάποιο εξαγνισμό τον οποίο έκανε ο ιερέας και βεβαίως πάντοτε πλύσιμο με νερό. Αυτά τα τυπικά χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά για να συγχωρέσουν κάποιες αμαρτίες που ή θελημένα ή άθελά του έκανε ο άνθρωπος. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, προφανώς το αμάρτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ βαρύ, ώστε με κάποιο τέτοιο τυπικό δεν είναι δυνατό να συγχωρεθεί. Γι' αυτό και ζητάει, απευθύνεται κατευθείαν στο Θεό και ζητάει την δική του παρέμβαση, ώστε να απαλλαγεί από την αμαρτία η οποία διατάραξε τις σχέσεις του. Την επίκληση της θείας εσπλαχνίας τη δικαιολογία ο ποιητής στη δεύτερη στροφή του ψαλμού του, στους στίχους 5 έως 7, με την ομολογία του ότι συναισθάνεται το μέγεθος της αμαρτίας του και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του. γιατί εγώ ξέρω καλά το κρίμα μου. Το σφάλμα μου δεν το ξεχνώ ποτέ, σημειώνει ο ποιητής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συνάφεια έχει η έκφραση με την οποία αρχίζει ο επόμενος στίχος, ο στίχος 6, «Σι μόνο ήμαρτον» και το «Πονηρόν ενώπιον σου επίησα». Η διατύπωση επιτρέπει την υπόθεση ότι το αμάρτημα του ποιητή σχετίζεται με την λατρεία του Θεού. Αλλά κάτι τέτοιο βεβαίως δεν προκύπτει από το ολοφραστικό του ψαλμού. Η φράση επομένως, τι μπορεί να σημαίνει «σε σένα μόνο αμάρτησα», θα πρέπει να κατανοηθεί με το νόημα που της δίνει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή της κρίσης. Εκεί θυμόμαστε όλοι ότι ο Χριστός ταυτίζεται με τον κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα με όποιον βρίσκεται σε ανάγκη, και προτρέπει τους ακροαστές του να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του συνανθρώπου τους τον ίδιο το Θεό. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εφόσον επίησατε νη τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αμαρτία, εφόσον συνιστά παράβαση του νόμου του Θεού, στρέφεται τελικά κατά του Θεού. Με αυτή την έννοια ο ποιητής εξηγεί, απολογείται στο Θεό ότι δικιά μου η αμαρτία στρέφεται εναντίον σου, σήμωνο ήμαρτον, και μπροστά στα μάτια σου έκανα το κακό που έκανα. Ανάλογο ενδιαφέρον από θεολογική άποψη παρουσιάζει και η συνέχεια του στίχου 6. Στο επόμενο ημιστίχιο εισάγεται η φράση στο επόμενο ημιστίχιο εισάγεται με το αιτιολογικό όπως δικαιωθείς εν της λόγης σου. Οπότε δημιουργείται η εντύπωση ότι ο ποιητής αμάρτησε ώστε να αποδειχθούν αληθινά τα λόγια του Θεού. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να σταθεί, και το αβάσιμο μιας τέτοιας ερμηνείας το αποδεικνύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο χωρίο στην προσλαμμένη επιστολή του, όπου εξηγεί ότι δεν υφίσταται αιτιοκρατική σχέση ανάμεσα στην αμαρτία του ανθρώπου και στη δίκαιη κρίση του Θεού. Τόπος κατά συνέπεια δεν θα πρέπει στην παρούσα συνάφεια να θεωρηθεί ως αιτιολογικό, αλλά ως συμπερασματικό. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν αμαρτάνει για να αποδειχθεί η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά επειδή ο άνθρωπος αμαρτάνει, αποδεικνύονται αληθινά τα λόγια του Θεού. «Σε σένα λοιπόν μόνο αμάρτησα και το κακό μπροστά σου το έκανα. Κι έτσι όσα είχες πει θα αποδειχθούν αληθινά και θα ανατρέψεις κάθε κατηγορία εναντίον σου». Σε αυτό το τελευταίο ημιστίχιο το εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιεί ρήμα σε ενεργητική φωνή «όταν κρίνεις», ενώ το κείμενο των Εβδομήκοντα παραθέτει το ίδιο ρήμα σε παθητική μορφή «όταν σε κρίνουν». Έτσι κατά την ανάγνωση του εβραϊκού τα λόγια του Θεού θα αποδειχθούν αληθινά, οπότε ο ίδιος θα αποδειχθεί άψογος όταν κρίνει, δεν πρόκειται να κάνει κανένα λάθος, ενώ κατά την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα τα λόγια του Θεού θα αποδειχθούν αληθινά, οπότε κανείς δεν θα μπορεί να τον επικρίνει. Ο Απόστολος Παύλος πάντως παραθέτει το χωρίο κατά την εκδοχή των Εβδομήκοντα, οπότε προφανώς δέχεται και αυτήν την ανάγνωση ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει το Θεό όταν αυτός εξαγγέλει την κρίση του. Η ερώτηση αυτή ολοκληρώνεται στον επόμενο στίχο, στο στίχο 7, με την ομολογία του ψαλμοδού ότι η αμαρτία του δεν συνίσταται σε μια στιγμιαία παράβαση του Θείου Νόμου, αλλά είναι εγγενής. Αυτό καθιστά βεβαίως και τον ψαλμό τόσο δημοφιλή. Ο καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιεί αυτό για οποιαδήποτε αμαρτία συναισθάνεται ότι έκανε. Δεν είναι μια στιγμιαία παράβαση του Θείου Νόμου, αλλά γενικά ζει κανείς μέσα στην αμαρτία, και επομένως και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ψαλμός αυτός διαβάζεται σχεδόν σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε νωρίτερα. Ενδιαφέρον από γλωσσική άποψη εδώ, σε αυτό το στίχο, έχει η επιλογή του σπάνιου ρήματος «κισάω», «εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου». Κατά κυριολεξία το ρήμα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «έχω όρεξη για ασυνήθιστα φαγητά». Και επειδή συνήθως όρεξη για ασυνήθιστα φαγητά έχουν οι έγκυες γυναίκες, χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του ρήματος «κυοφορώ». Έτσι, η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία είναι έμφυτος, θέλει να μας πει ο Ψαλμός, και επομένως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί αυτή την γενετής κλίση του προς το κακό. Σε αυτή τη βοήθεια λοιπόν προσβλέπει ο ποιητής και για αυτήν παρακαλεί στην επόμενη στροφή του Ψαλμού τον Θεό. Η διατύπωση του πρώτου στίχου της ενότητας στο κείμενο των Εβδομήκοντα διαφοροποιείται ελαφρώς από την αντίστοιχη του Εβραϊκού και καθιστά το νόημά του σαφέστερο. Ο ψαλμωδός απευθύνεται προς το Θεό αρχίζοντας με μια δήλωση. Αναγνωρίζει ότι ο Θεός αγαπά την αλήθεια και ότι προσφέρει ως δώρο στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν ακόμα και τα άρρητα και τα κρύφια της σοφίας του. Αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Μόνο ως συνέπεια της Θείας Αποκάλυψης δυνατό ο άνθρωπος να κατανοήσει την αλήθεια σχετικά με την αμαρτία και βεβαίως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του. Μετά από αυτή την αναγνώριση που δεν είναι δικό του επίτευγμα αλλά δωρεά του Θεού, μπορεί τώρα στο στίχο 9 να εκφράσει ο ποιητής τη βεβαιότητά του ότι ο Θεός δεν θα αργήσει να ανταποκριθεί στο αίτημα που διατύπωσε στο στίχο 3 για καθαρισμό του από την αμαρτία. Ο Θεός θα τον ραντήσει με ίσοπο, θα τον πλύνει και θα τον κάνει πιο λευκό και από το χιόνι. Και εδώ η ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής προέρχεται από τις λεβιτικές διατάξεις για τους τελετουργικούς καθαρμούς. Ο ίσοπος χρησιμοποιόταν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για το ραντισμό των ανθρώπων, όπως οι σημερινοί ιερείς χρησιμοποιούν το βασιλικό για να μας ραντίζουν με αγιασμό. Έτσι και οι ιερείς του Ισραήλ χρησιμοποιούσαν ίσοπο, ένα μικρό φυτό, για να ραντίζουν ανθρώπους, αντικείμενα, είτε με νερό είτε με αίμα. Βουτούσαν τον ίσοπο στο αίμα του θυσιαζόμενου ζώου και ράντιζαν τα αντικείμενα προκειμένου να τα καθαρίσουν. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας καθαρμού είναι να καταστεί ο ποιητής πιο λευκός και από το χιόνι, όπως λέει χαρακτηριστικά. Την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Θεός όταν με το στόμα του προφήτου Ισαΐου βεβαιώνει «Κι αν όσοι είναι αμαρτίοι μόνος φοινικούν, ως χιόνα λευκανθώ, κι αν όσοι ως κόκκινον, ως αίριον λευκανώ». Αν οι αμαρτίες σας είναι τόσο κατακόκκινες, φοινικούν, πορφυρές όσο το όπως το χρώμα που βγαίνει από τα κοχύλια αυτά της ακτής της Παλαιστίνης, εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι, δηλαδή μια ριζική αλλαγή.
2: Με πολύ προσοχή λοιπόν ακούμε και σήμερα την ανάλυση σας για τον συγκεκριμένο ψαλμό σήμερα, κύριε καθηγητά. Και σας ευχαριστούμε ακόμα μία φορά για τον απλό τρόπο με τον οποίο μας μεταφέρετε τα νοήματα των ψαλμών. Στο σημείο αυτό είναι νομίζουμε η ώρα για το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ακούμε σε αυτά τα λεπτά της εκπομπής μας την ανάλυση του 50ου ψαλμού. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία να μιλήσουμε και για τον 61ο ψαλμό. Ο ποιητής λοιπόν έχει εκφράσει ήδη την μετάνοιά του, έχει δηλώσει τη συντριβή του και έχει διατυπώσει την εμπιστοσύνη του στο έλεος του Θεού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να απευθύνεται στον Θεό και δείχνει να ζητάει, θα λέγαμε, και κάτι ακόμη. Τι ακριβώς, κύριε καθηγητά, επιδιώκει συνεχίζοντας τις εκκλήσεις του προς τον Θεό?
1: Πράγματι προκαλεί εντύπωση αυτή η συνεχής επανάληψη της ομολογίας της αμαρτίας και, και των εκκλήσεων για συγχώρηση. Βέβαια, εδώ βλέπουμε τώρα στην επόμενη στροφή ότι ο ποιητής εμφανίζεται σχεδόν βέβαιος για το ότι το αίτημά του για συγχώρηση θα γίνει αποδεκτό από το Θεό και αρχίζει να φαντάζεται, να περιγράφει δηλαδή στο στίχο 10 τις συνέπειες της Θείας Δωρεάς. Ήχοι χαράς και αγαλίασης θα φτάνουν στα αυτιά μου με αποτέλεσμα να αναγαλιάσουν τα ταλαιπωρημένα κόκαλά μου. Εδώ χρειάζεται λίγο επεξήγηση, γιατί έχουμε κάποιους εβραϊσμούς. Η λέξη οστέα, κόκαλα, χρησιμοποιείται εδώ κατά τον συνήθι στην εβραϊκή γλώσσα τρόπο ως μέρος αντί του όλου, για τη δήλωση δηλαδή ολοκλήρου του σώματος, καθώς τα κόκαλα θεωρούνταν η έδρα της δύναμης και της υγείας. Έτσι δεν θα αναγαλιάσουν βέβαια τα κόκαλα, αλλά όλο το σώμα θα ανανεωθεί, θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Θα έχει δηλαδή ως συνέπεια η απαλλαγή από την αμαρτία την αναζωγόνηση ολόκληρου του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά η αμαρτία δεν έχει εξαλειφθεί. Οπότε στο στίχο 11 επανέρχεται ο ψαλμόδος με μεγαλύτερη έμφαση στο αίτημά του. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον. Βλέπουμε και πάλι επαναλαμβάνει το ρήμα εξάλειψον με το οποίο είχε αρχίσει το ποίημά του. Η έκφραση «αποστρέφω το πρόσωπο» με υποκείμενο του ρήματος τη λέξη «Θεός» απαντά ιδιαίτερα συχνά στους ψαλμούς. Το βλέπουμε σε πάρα πολλούς ψαλμούς. Δηλώνει όμως πάντοτε την απόρριψη κάποιου από τον Θεό. Απόρριψη που ισοδυναμεί με θάνατο. Τα λέγαμε όταν ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του, είναι το ίδιο όπως λέμε εμείς σήμερα, του γύρισε την πλάτη, αδιαφορεί δηλαδή για κάποιον και τον απορρίπτει. Και αυτό ισοδυναμεί πάντοτε με θάνατο. Μόνον εδώ, σε αυτή την συνάφεια, ο ποιητής ζητάει από τον Θεό να αποστρέψει το πρόσωπό του, όχι όμως από τον ίδιο, αλλά από τις αμαρτίες του. Κατά συνέπεια, εφόσον όταν αποστρέφει ο Θεός το πρόσωπό του από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος πεθαίνει. Όταν αποστρέφει το πρόσωπό του από τις αμαρτίες του, σημαίνει ότι οι αμαρτίες εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν πια. Έτσι λοιπόν, παρακαλεί ο Θεός, ο ποιητής, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον, εφόσον θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Έχετε δίκιο όμως σε αυτό που ρωτήσατε, ότι τελικά τι ακριβώς ζητάει ο ποιητής. Εντάξει, ζητάει τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Φαίνεται όμως ότι πράγματι ζητάει και κάτι παραπάνω. Δεν αρκείται δηλαδή απλώς στη συγχώρηση των αμαρτιών του, αλλά ζητάει από το Θεό κάτι πολύ πιο ριζικό. Δεν ζητάει απλώς την απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας, αλλά τη συμπαράσταση του Θεού ώστε να μην ξαναπέσει στην αμαρτία. Δεν ζητάει δηλαδή να γίνει καλύτερος άνθρωπος, αλλά ζητάει να γίνει άλλος, εντελώς καινούριος άνθρωπος. Είναι πολύ δυνατή η έκφραση που χρησιμοποιεί εδώ, «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός». Μια καθαρή καρδιά, πλάσε Θεέ μου, πλάσε μέσα μου Θεέ μου, βάλε από την αρχή ευθύτητα στα βάθη της ψυχής μου. Ενδιαφέρον από γλωσσική αλλά και θεολογική άποψη έχει εδώ η επιλογή των λέξεων στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Στα εβραϊκά ο ποιητής χρησιμοποιεί ένα ρήμα, ένα ιδιαίτερο ρήμα, μπαρά, που σημαίνει δημιουργό, ποιό, αλλά χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη μόνον με υποκείμενο τη λέξη Θεός. Ποτέ το ρήμα μπαρά δεν έχει υποκείμενο τη λέξη άνθρωπος. Επομένως, είναι ένας τρόπος η εβραϊκή γλώσσα να ξεχωρίσει αυτά που δημιουργεί ο Θεός με αυτά που δημιουργεί ο άνθρωπος. Ο Θεός όταν δημιουργεί χρησιμοποιεί το ρήμα μπαρά, ενώ όταν ο άνθρωπος δημιουργεί χρησιμοποιεί το ρήμα ασά. Έτσι με αυτήν την καθαρή διάκριση δηλώνει την δημιουργική ενέργεια του Θεού, αποκλείοντας κάθε αναλογία αυτής της ενέργειας του Θεού, της Θείας Δημιουργίας, με τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο Θεός γνωρίζει, όπως άλλωστε το έχει ήδη επισημάνει παραπάνω, ότι η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία είναι έμφυτη. Επομένως, μόνο με μια νέα δημιουργική παρέμβαση του Θεού μπορεί να ελπίζει σε οριστική απαλλαγή από αυτήν, και αυτό ακριβώς ζητάει από το Θεό. Την ίδια ακριβώς ελπίδα και προσδοκία εκφράζουν και προφήτες της περίοδου της αιχμαλωσίας. Το βλέπουμε αυτό στον προφήτη Ιερεμία, για παράδειγμα, όπου ο ίδιος ο Θεός διαβεβαιώνει «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτού σε με, ότι εγώ είμαι Κύριος, και έσονται εμείς λαών, και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών, και επιστραφίσονται επ' εμέ εξ όλης καρδίας αυτών». Θα τους δώσω, λέει, μια καινούργια καρδιά, έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Την ίδια υπόσχεση επαναλαμβάνει απαντώντας και σε μια σχετική προσευχή του προφήτη. «Και δώσω αυτούς αυτής οδόν ετέραν και καρδίαν ετέραν, φοβηθήνων επάσας της ημέρας και εις αγαθών αυτής και τις τέκνες αυτών με ταυτούς». Έτσι θα δώσω μια καινούργια καρδιά, μια νέα, μια άλλη καρδιά. Αλλά και στον προφήτη Εζεκίλ διαβεβαιώνει ο Θεός ότι μετά την αιχμαλωσία θα ανασυγκροτήσει και θα αποκαταστήσει το λαό του, και τότε βεβαιώνει ο Θεός «δώσω αυτής καρδίαν ετέραν και πνεύμα κενών δώσω εν αυτής και εξπάσω την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός αυτών και δώσω αυτής καρδίαν σαρκίνην». Πολύ δυνατή εικόνα, έτσι, θα βγάλω αυτή την πέτρινη καρδιά, τη χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα την έκφραση, θα βγάλω την πέτρινη καρδιά και θα δώσω μια καρδιά από κρέας, μια καρδιά μαλακή, μια καρδιά που θα μπορεί να αναγνωρίσει τον Θεό και το ρόλο του μέσα στην ιστορία. Στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 12 συνεχίζει ο ψαλμός την ηκεσία του προς το Θεό, ζητώντας τη βοήθειά του για να κάνει μια καινούργια αρχή. Ζητάει δηλαδή από τον Θεό να εγγενιάσει μέσα του πνεύμα ευθές. «Πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου». Η εβραϊκή λέξη που το κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδει με το επίθετο ευθές, δίνοντας στο στίχο περισσότερο ηθική σημασία, είναι μια λέξη που σημαίνει έτοιμος, σταθερός, δηλαδή ζητάει, σύμφωνα με την εβραϊκή ανάγνωση, ο ποιητής να του δώσει ο Θεός ένα σταθερό πνεύμα, ένα έτοιμο πνεύμα, έτσι ώστε να παραμείνει σταθερός στη νέα πορεία της ζωής του και ακλόνητος στην υπηρεσία του Θεού και στο σχέδιο του για τον κόσμο. Όλα τα παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν ο Θεός δεν θα απορρίψει τον αμαρτωλό ποιητή. Και με αυτό ακριβώς το αίτημα επανέρχεται στο στίχο 13 στην ηκεσία του. Βλέπουμε ότι από τη μια εκφράζει την ελπίδα του και φαντάζεται πόσο ωραία θα είναι να τον συγχωρέσει ο Θεός, από την άλλη επανέρχεται συνεχώς στην ηκεσία του για συγχώρεση. Ζητάει δηλαδή τώρα με το στίχο 13 από το Θεό να μην τον απομακρύνει από κοντά του και να μην αποσύρει από αυτόν το Άγιο του Πνεύμα. Ο όρος Πνεύμα Άγιον βεβαίως στην παρούσα συνάφεια, όπως και στην και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν δηλώνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά την παρουσία του Θεού, η οποία ενισχύει τον άνθρωπο στον αγώνα του για να πραγματώσει το Θείο θέλημα. Το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη δηλώνει την παρουσία του Θεού, επομένως πολύ εύλογα στην Καινή Διαθήκη με την Αποκάλυψη που φέρνει ο Χριστός, κατανοούμε ότι είναι ένα το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Τελευταίο αίτημα του ποιητή σε αυτή την ενότητα είναι να του επιτρέψει ο Θεός να γευτεί τη χαρά της σωτηρίας που προσφέρει. Και προκειμένου να γευτεί αυτή τη χαρά σε όλη την πληρότητά της, ζητάει από το Θεό να τον στηρίξει πνεύματι ηγεμονικό. Πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Η εβραϊκή λέξη που το κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδει ως ηγεμονικό έχει διπλή σημασία. Σημαίνει πρόθυμος και άρχοντας. Οι Εβδομήκοντα προτίμησαν τη δεύτερη σημασία και γι' αυτό το μετέφερσαν έτσι. Αν γίνει δεκτή η πρώτη σημασία, ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του χαρίσει την προθυμία να ακολουθεί τις εντολές του και να πράττει το θέλημά του. Αν προτιμηθεί η απόδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα, ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του χαρίσει ψυχικό σθένος, ώστε η σκέψη του να κυριαρχήσει πάνω στις αμαρτωλές επιθυμίες του. Το ηγεμονικό πάει στο κυριαρχικό. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως η χαρά της σωτηρίας δεν νοείται από τον ψαλμοδό σε ένα στιγμιαίο συνέστημα ανακούφισης, άχωρε απαλλάχτηκα, αλλά προκύπτει από την αληθινή σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι η σωτηρία και είναι κάτι μόνιμο. Συνέπεια αυτής της αληθινής σχέσης με τον Θεό είναι η υπόσχεση με την οποία ολοκληρώνεται η τρίτη στροφή του ψαλμού. Όποιος έχει βιώσει τη χαρά της σωτηρίας που χαρίζει ο Θεός, θέλει να κάνει και άλλους κοινωνούς αυτής της εμπειρίας του. Έτσι υπόσχεται ο ποιητής ότι θα αναλάβει ιεραποστολική δράση σε ανόμους και ασεβείς, ώστε να τους διδάξει τον δρόμο της επιστροφής στο Θεό. Η τέταρτη λοιπόν στροφή του ψαλμού, η στίχη 16 και 19, συνιστά μια ανακεφαλαίωση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. Αρχίζει με την επανάληψη του αιτήματος για απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας, «Απάλλαξέ με Θεέ από τα αίματα που έχησα», και συνεχίζεται με επανάληψη των υποσχέσεων να εξυμνεί τη Θεία Ευεργεσία και να διαλαλεί προς κάθε κατεύθυνση τη Θεία Δόξα, ώστε να παροτρύνει και άλλους να συμμετάσχουν στη χαρά της κοινωνίας με τον Θεό. Και επειδή η κοινωνία με τον Θεό νοείται συνήθως από τους περισσότερους ανθρώπους ως τυπική συμμετοχή στη λατρεία του ναού, ο ποιητής αναλαμβάνει στους δύο επόμενους στίχους, το στίχο 18 και 19, να διευκρινίσει το αληθινό νόημα της Θείας Λατρείας, που δεν είναι άλλο από την συντριβή της καρδιάς μπροστά στο Θεό και την πρόθυμη υποταγή της στο Θείο Θέλημα. Ο ποιητής δεν απορρίπτει με τη θέση του αυτή τη λατρεία του ναού, αλλά ακολουθώντας σύνολη σχεδόν την προφητική παράδοση, αντιπροτείνει στην εσφαλμένη πεποίθηση του λαού ότι η συνεπής προσφορά θυσιών προς τον Κύριο του εξασφαλίζει ασφάλεια και ευημερία, την ετοιμότητα συμπόρευσης με το Θεό. Εκθέτοντας τις απαιτήσεις του Θεού από τον λαό του, ο προφήτης Μιχαίας αναρωτιέται: «Δεν πληροφορηθήκατε άνθρωποι τι είναι καλό ή τι απαιτεί από σας ο Κύριος, παρά να ασκείτε δικαιοσύνη, να δείχνετε αγάπη και να είστε έτοιμοι να πορεύεστε μαζί με τον Κύριο το Θεό σας?» Την ίδια απέτηση θα προβάλλει και με το στόμα του προφήτη Οσία ο Θεός, διαβεβαιώντας πως «προσφορά αγάπης θέλω και όχι θυσιών, επίγνωση Θεού παρά ολοκαυτώματα». Και αυτή την ίδια επιβεβαίωση θα επαναλάβει αρκετούς αιώνες αργότερα και ο Χριστός, επιβεβαιώνοντας έτσι την αιώνια ισχύ της, απευθυνόμενος του ποιητής, λέει: «Πορεθέντες δε μάθετε τι εστί έλεον θέλω και ου θυσία». Στην ίδια γραμμή κινούμενος ο προφήτης διαβεβαιώνει ότι θυσία για τον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά που έχει συντριβεί και είναι ταπεινωμένη, δεν πρόκειται να την περιφρονήσεις Θεέ. Είναι προφανές ότι δεν απορρίπτει τη λατρεία, απλώς απορρίπτει την εσφαλμένη αντίληψη, την οποία έχουμε και εμείς πάρα πολλοί χριστιανοί, ότι προσφέροντας λατρεία στο Θεό έχουμε τακτοποιήσει την σχέση μας με το Θεό και αδιαφορώντας για όλα τα άλλα και κυρίως για την αγάπη προς τον πλησίον. Μόνο υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις που μαρτυρούν πλήρη αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό έχει νόημα και είναι αποδεκτή η λατρεία του ναού, και αυτό ακριβώς τονίζει η τελευταία στροφή του ψαλμού, η στίχη 20 και 21, που είπαμε ότι πρόκειται μάλλον για μια μεταγενέστερη προσθήκη. Στην προσθήκη αυτή ο ποιητής θεωρεί ως σημείο αποκατάστασης των σχέσεων του Θεού με το λαό του την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό ότι η απομάκρυση του λαού από το Θεό του και η καταπάτηση των όρων της Διαθήκης που είχε συνάψει μαζί του είχε ως συνέπεια την καταστροφή του βασιλείου και την εξορία του πληθυσμού του στη Μεσοποταμία. Όμως οι ίδιοι προφήτες που προαναγγέλουν την καταστροφή βεβαιώνουν ότι ο Θεός θα δώσει άλλη μια ευκαιρία στο λαό του και μέσω αυτούς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με την προσδοκία αυτής της νέας ευκαιρίας, οι εξόριστοι που θα επιστρέψουν από τη Μεσοποταμία στην Ιερουσαλήμ θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τον ναό και τα τείχη της. Σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια του λαού να αποκαταστήσει τη λατρεία του ναού στην αρχαία μεγαλοπρέπειά της, ζητάει ο ποιητής την αρρωγή του Θεού. Έτσι ο Ψαλμός 50, που άρχισε ως μια ατομική ηκεσία για συγχώρεση, καταλήγει ως μια συλλογική ηκεσία για αποκατάσταση των σχέσεων του λαού με το Θεό του γενικότερα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε την ανάλυση του 50ου Ψαλμού. Πριν προχωρήσουμε τώρα στον επόμενο ψαλμό, να μας επιτρέψετε κύριε καθηγητά να κάνουμε το τρίτο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Είναι η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο τις αναφορές μας στον 50ο ψαλμό. Ο επόμενος ψαλμός της ακολουθίας του αποδείπνου είναι επίσης ένας οικετήριος ψαλμός. Πρόκειται για τον ψαλμό 69. Έναν σύντομο ψαλμό, αλλά με πολύ βαθιά θεολογικά μηνύματα. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Πράγματι η ακολουθία του αποδείπνου συνεχίζεται με την απαγγελία, μετά την απαγγελία του 50ου ψαλμού, με μια άλλη ατομική ηγεσία, μια κραυγή αγωνίας ενός πιστού ο οποίος επιζητεί άμεσα τη βοήθεια του Θεού για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Με τους στίχους του ψαλμού 69, 70 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, ένας καταπιεσμένος από τους εχθρούς του άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό να παρέμβει και να τον σώσει. Ας διαβάσουμε πρώτα το κείμενο και στη συνέχεια να δούμε κάποια σημεία του. «Θεέ, πρόστρεξε σε βοήθειά μου, σπεύσε να με βοηθήσεις Κύριε. Εσχήνιας νιώσουν και ντροπή όσοι γυρεύουν τη ζωή μου. Πίσω ας γυρίσουν κατεντροπιασμένοι αυτοί που το κακό μου θέλουν. Αμέσως σας οπισθοχωρήσουν ντροπιασμένοι όσοι κοροϊδευτικά μου λένε μπράβο, μπράβο. Ας νιώσουν αγαλίαση και χαρά για σένα όλοι όσοι θεές αναζητούν. Και συνεχώς σας λένε ότι τη σωτηρία που χαρίζεις, όσοι τη σωτηρία που χαρίζεις λαχταρούν, ας θριαμβεύσει ο Κύριος. Αλλά εγώ είμαι φτωχός και στερημένος. Θεέ, βοήθησέ με. Εσύ είσαι βοηθός μου και σωτήρας μου. Κύριε, μην αργείς». Κάνει εντύπωση ότι ο ψαλμός αυτός βρίσκεται σχεδόν αυτούσιος στους τελευταίους στίχους, στίχους 14-18 του ψαλμού 39, ο ποιητής του οποίου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τις ευεργεσίες του και ταυτόχρονα τον παρακαλεί για να επέμβει και πάλι να τον βοηθήσει. Αυτή η επανάληψη των κειμένων σε διαφορετικά σημεία του ψαλτηρίου δείχνει ότι οι προσευχές είναι προσαρμόσιμες ανάλογα με τις καταστάσεις της ζωής. Και αυτό είναι προφανώς που κάνει τον ψαλτήρα τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτές τις προσευχές σε διάφορες ευκαιρίες, να τις προσαρμόσει ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και να χρησιμοποιήσει το φραστικό τους για να ζητήσει από τον Θεό να παρέμβει στην ζωή του. Σύμφωνα με την επιγραφή του, ο συγκεκριμένος ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ και διαβάζεται «Εις ανάμνησιν εις το σώσε με Κύριον». Η σημασία της φράσης αυτής δεν είναι σαφής. Ο όρος ανάμνησης παραπέμπει στο τμήμα της ανέμακτης προσφοράς που σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Λεβιτικού καίγεται στο θυσιαστήριο προκειμένου να υπενθυμίσει την προσφορά στον Κύριο. Όταν πρόσφερε κάποιος μια προσφορά σιτηρών στο Θεό, μια ανέμακτη προσφορά, τότε ο ιερέας έπαιρνε μια χούφτα από το λιβάνι και από τα σιτηρά, αναμεμειγμένο μάλλον το λιβάνι με σιτηρά, και το έκαιγε πάνω στο θυσιαστήριο ώστε να υπενθυμίσει στον Θεό, κατά κάποιο τρόπο υπενθυμίσει μέσα σε εισαγωγικά, ότι αυτή την προσφορά την προσφέρει κάποιος ζητώντας από τον Κύριο να παρέμβει σωτηριολογικά. Ας πάμε τώρα όμως στην ανάλυση του ψαλμού. Αν στον ψαλμό 12, το τρίτο από τα ψαλμικά αναγνώσματα της ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου, ο ποιητής εκφράζει την αγωνία του για την καθυστέρηση της επέμβασης του Θεού με μια σειρά τεσσάρων ερωτημάτων που όλες αρχίζουν με τη φράση ως πότε Κύριε, στον πρώτο τελευταίο ψαλμό της ίδιας ακολουθίας βλέπουμε την αγωνία να γίνεται πλέον αδημονία και απεγνωσμένη έκκληση για βοήθεια. Με αυτή την έκκληση του ποιητή προς το Θεό να σπεύσει προς βοήθειά του αρχίζει ο ψαλμός και μια ανάλογη εξίσου αγωνιώδη «Κύριε μην αργείς» τελειώνει. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο απεγνωσμένες εκκλήσεις πέσε και μην αργείς, ο ποιητής περιγράφει τις συνέπειες της θείας βοήθειας πρώτα στους ζητούντες στην ψυχή του και δεύτερον στους ζητούντες στον Θεό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμμετρία στον ψαλμό. Η αγωνία του ψαλμωδού αιτιολογείται στο στίχο 3, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι επιβουλεύονται τη ζωή του. Το αποτέλεσμα της θείας παρέμβασης θα είναι ο εξευτελισμός των αντιπάλων του ποιητή από την αποτυχία τους να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αξιοσημείωτη στην παρούσα συνάφεια είναι η επιλογή των ρημάτων που περιγράφουν τον εξευτελισμό των εχθρών του ποιητή. Εσχυνθήτωσαν, εντραπήτωσαν, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, κατεσχυνθήτωσαν. Στους εχθρούς του ποιητή αξιοσημείωτο είναι ότι συγκαταλέγονται όχι μόνο αυτοί που ζητάνε τη ζωή του, αλλά και οι κόλακες, αυτοί που λέγονται έσμοι, έβγε, έβγε, αυτοί που συνέχεια μου λένε μπράβο, μπράβο, όλα καλά. Στον αντίποδα της εσχήνης και του εξευτελισμού των εχθρών του ποιητή βρίσκεται η αγαλίαση και η χαρά όσων αναζητούν το Θεό. Σε αντίθεση με τους πρώτους που κολακεύουν ανθρώπους λέγοντάς τους μπράβο μπράβο προκειμένου να αποκομίσουν κάποια ωφέλη, οι δεύτεροι λαχταρούν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός και τον δοξολογούν συνεχώς λέγοντας «Ας θριαμβεύσει ο Κύριος». Με αυτή τη δεύτερη ομάδα ταυτίζει το ψαλμωδός, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό τους φτωχό και στερημένο. Δηλώνοντας με αυτή τη φράση ότι δεν διαθέτει κανένα άλλο στήριγμα παρά μόνο το Θεό, τον οποίο και παρακαλεί να μην αργήσει να τον βοηθήσει. Έτσι τελειώνει αυτός ο σύντομος ψαλμός. Η ακολουθία του αποδείπνου βεβαίως περιέχει έναν ακόμη ψαλμό, τον ψαλμό 142. Είναι ο τελευταίος ψαλμός, ο οποίος όμως ταυτόχρονα είναι και ο τελευταίος ψαλμός που διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου. Είναι ο τελευταίος ψαλμός του εξάψαλμου. Επομένως, αυτόν τον τελευταίο ψαλμό δεν θα τον δούμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα τον δούμε όταν θα εξετάζουμε τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά τον όρθρο, και εκεί θα μιλήσουμε για τον ψαλμό 142.
0: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από τον κύριο καθηγητή ακούσαμε σήμερα την ανάλυση των ψαλμών 50, του 50ου ψαλμού και του 61ου. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, το αφιέρωμα στη δημιουργία και το περιβάλλον. Αυτή την εβδομάδα μιλάμε για τον αέρα και εδώ και στις επόμενες εκπομπές που σύνθεώ θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τον αέρα στην Παλαιά, την Καινή Διαθήκη και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, διδάκτορα θεολογίας, ο οποίος είναι διδάσκων στο City Unity College.
1: Κυρία Χουζούρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο θέμα να μιλήσει κανείς για τον αέρα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα επιχειρήσουμε

0: να το προσεγγίσουμε όπως μπορούμε και ελπίζω να ευαρεστήσουμε και τους ακροατές σας.
1: Ξέρετε κύριε Νταλιάνη, ενδεχομένως κάποιος που μας ακούει να θεωρήσει ότι είναι και περίεργο θέμα, ωστόσο νομίζω πως έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκπομπές αυτής της εβδομάδας, καθώς αναλύουν αυτό το θέμα και από την θεολογική και τη βιβλική άποψη, αλλά και από την πλευρά της επιστήμης και του πολιτισμού.
0: Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια επισήμανση σε αυτό που είπατε, όντως είναι ένα περίεργο θέμα με την έννοια την εξής, ότι όταν πάμε να το προσεγγίσουμε στα κείμενα, επειδή ακριβώς μας φαίνεται ότι είναι περιθωριακό, λέμε τώρα ποια η σημασία να προσεγγίσει κανείς μια τέτοια λεπτομέρεια, όταν γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή μας μιλάει, ξέρω, για τη σωτηρία μας, μιλάει για άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την καθημερινή μας ζωή ή από τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα δούμε ότι ακόμα και ο αέρας είναι συστατικό στοιχείο της λειτουργικής μας ζωής. Θυμηθείτε τον αέρα που έχει ο ιερέας πάνω από τα, για να καλύπτει τα Άγια, αλλά θυμηθείτε και στη βάπτιση, ότι ο ιερέας φυσάει πάνω στο παιδί, μετά φυσάει το ίδωρο της κολυμβήθρας, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι τυχαία. Για να τα έχει ενσωματώσει η Εκκλησία μας έχουν κάποια σημασία, και φυσικά αυτή η σημασία δεν δόθηκε το 2016 μετά Χριστόν, ναι, αλλά βέβαια υπάρχει ήδη μέσα στα βιβλικά κείμενα, και αυτά είναι τα κείμενα τα οποία μας δίνουν και τη σημασία και τη βαθύτερη ουσία και τη θεολογική σκοπιμότητα όλων αυτών των πράξεων, των λειτουργικών ημί που βλέπουμε μέσα στην όλη ζωή της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Νταλιάνη, αρχικά για κάποιον από τους ακροατές μας που ενδεχομένως θέλει να ψάξει πιο πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, ότι συναντάμε τις λέξεις αΐρ, που σημαίνει βέβαια αέρας, αύρα, πνοή. Και βέβαια σε αυτές τις λέξεις υπάρχουν λίγες αναφορές. Πολλές αναφορές υπάρχουν με τη λέξη πνεύμα. Το λέμε αυτό γενικά επειδή έχουν έτσι κοντινές σημασίες όλες αυτές οι λέξεις. Και δηλώνουν εν τέλει, αν θέλετε, τον αέρα.
0: Είναι γεγονός ότι οι αναφορές είναι πάρα πολύ λίγες, δεν στερούνται όμως σπουδαιότητας, και θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί οι αναφορές να είναι λίγες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει για τον εξής λόγο, ότι γνωρίζουμε ότι αυτές οι σημειτικές γλώσσες, όπως είναι και η εβραϊκή, διότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε ξαναπεί, το πρωτότυπο της είναι γραμμένο στα εβραϊκά, είναι γλώσσες οι οποίες συμπυκνώνουν νοήματα, πολλά διαφορετικά νοήματα μέσα σε μία λέξη. Ένα σύντομο παράδειγμα, αν πάμε στους Εσκιμώους, θα δούμε ότι έχουν 17 λέξεις για την έννοια του λευκού. Εμείς λέμε λευκό-άσπρο. Αυτοί έχουν 17 έννοιες για την έννοια του λευκού, γιατί ζουν μέσα από το περιβάλλον. Έτσι κάποιες άλλες γλώσσες, επειδή βλέπουν τη στενή συγγένεια μεταξύ του αέρα, της πνοής, του πνεύματος κτλ, τα οποία θα τα εξηγήσουμε, τη συμπυκνώνουν συνήθως σε μία λέξη, η οποία αυτή η λέξη στα εβραϊκά είναι η λέξη ρούαχ. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή, έχουμε και κάποιες άλλες παρόμοιες λέξεις που δηλώνουν ιδιαίτερα την πνοή ή το πνεύμα, καμιά φορά μπορούμε να το δούμε αντιστοιχεί με την ψυχή που είναι άλλη λέξη, νέφες κτλ. Αλλά παρόλα αυτά αυτή η πολυνοηματοδότηση μέσα σε έναν όρο μεταφράζεται από τους 70 λίγες φορές αέρας, διότι την εποχή που χρησιμοποιείται η λέξη, την εποχή που μεταφράζουν οι 70, η λέξη πνεύμα ούτως ή άλλως έχει νοηματικά αντικαταστήσει σε άλλες περιπτώσεις την έννοια του αέρα ή του ανέμου κτλ. Επομένως χρειάζεται κανένας να είναι λίγο να δει με πιο λεπτομερή ματιά κάποια χωρία, κάποια σημεία, για να διακρίνει πότε έχουμε το φυσικό φαινόμενο, πότε έχουμε κάποια πνευματικά φαινόμενα και πότε αυτά τα δύο θα λέγαμε ότι συμπίπτουνε. Διότι έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι κάθε τι το οποίο μας παρουσιάζει η βίβλος δεν το παρουσιάζει μόνο από την υλική του πλευρά. Όταν μιλήσαμε για τη γη, είχαμε πει ότι η γη δεν είναι απλά ένα περιβάλλον, ένας τόπος βιολογικός στον οποίο ζει ο άνθρωπος, αλλά έχει μέσα της και αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, την οποία ο Θεός κατευθύνει, ο Θεός προνοεί κτλ. Και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία της δίνουν μια πνευματικότητα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπενθυμίζεται πολύ σύντομα ότι όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, βλέπουμε και η γη σκληραίνει, βγάζει ακάνθας και τριβόλους κτλ. Άρα υπάρχει και μια πνευματική διάσταση όλων των πραγμάτων, και η πνευματική διάσταση υπάρχει και στην έννοια του αέρα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας αυτό που μόλις μας είπατε, στην Παλαιά Διαθήκη άλλες φορές η λέξη αέρας αναφέρεται μόνο στο φυσικό φαινόμενο, σε κάποιες άλλες αναφορές υπάρχει και κάποια άλλη σημασία και κάποιοι συμβολισμοί, και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση να συμβαίνουν και τα δύο.
0: Βεβαίως, γιατί θα έλεγα ότι αυτή τη διπλή σημασία πρέπει να τη βλέπουμε και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, πολλές φορές έχουμε μια διχαστική νοοτροπία μέσα μας, ότι εδώ είναι φυσικό φαινόμενο, εδώ είναι πνευματικό. Μπορεί να προβάλλεται περισσότερο ως το ένα ή περισσότερο ως το άλλο, αλλά πάντοτε υπάρχει η διπλή σκοπιά. Δηλαδή, αυτό που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο δεν είναι τίποτα άλλο από μια... μάλλον δεν είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο το οποίο ο Θεός περνάει στην ιστορία με κάποιο μέσο κάθε φορά. Μπορεί να είναι το πυρ, μπορεί να είναι ο αέρας, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα επομένως έχει πνευματικά κίνητρα το κάθε τι το οποίο συμβαίνει, ακόμα και αυτό αν είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε, κύριε Νταλιάνη, να ξεκινήσουμε λίγο με το βιβλίο της Γένεσης. Είπατε... κάνατε μια έτσι σύντομη αναφορά στην εισαγωγή σας στη σημασία του αέρα, και κάνατε μια αναφορά λοιπόν στο γεγονός ότι ο αέρας έχει μια θέση συγκεκριμένη στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, είναι ένα ορθογώνιο ύφασμα το οποίο καλύπτει δύο ιερά σκεύη, το Άγιο Πουτήρι και το Άγιο Δισκάριο. Και μας είπατε επίσης ότι στο βάπτισμα ο ιερέας φυσάει προς τον νεοβαπτιστέντα, και θυμήθηκα την εικόνα που υπάρχει που δείχνει τον Θεό να φυσάει προς τον Αδάμ. Να το συνδέσουμε λίγο με το συγκεκριμένο χωρίο της Γένεσης και να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν τον αέρα, αυτή την πνοή ζωής.
0: Ναι, βεβαίως, κυρία Χουζούρη. Θα έλεγα ότι... τα είπατε πολύ ωραία από λειτουργικής πλευράς. Ακριβώς πρέπει να εμβαθύνουμε στα βιβλικά κείμενα. Πριν πάμε λίγο στον Αδάμ, να κάνω ένα σχόλιο από πλευράς, ας πούμε, Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτόν τον αέρα, ο οποίος καλύπτει τα Άγια, χωρίς να μπούμε όμως στη λειτουργική, δεν είναι δικά μας θέματα αυτά ούτως ή άλλως. Φαντάζομαι θα μιλήσετε με κάποιους ειδικούς. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ήδη για να πάμε στο εμφύσιμα του Αδάμ, το οποίο δεν είναι κάτι ξαφνικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει προηγηθεί ο πρώτος στίχος της Γενέσεως. Ποιος είναι ο πρώτος στίχος της Γενέσεως? Είναι εκείνος που λέει ότι μεταξύ άλλων, ότι πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της Αβύσσου.
1: Αυτό το πριν τη δημιουργία του κόσμου, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, ναι, πριν τη δημιουργία του κόσμου, πριν, όταν αρχίζουν όλα. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω της Αβύσσου, ναι, έτσι, που είναι όλα ακόμα διαμόρφωτα και τα λοιπά, είναι... εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση από τους ερευνητές για πολλούς λόγους. Διότι εντάξει, η ερμηνεία η οποία δίνουμε σήμερα, γνωρίζοντας εκ των υστέρων την εν Χριστώ Αποκάλυψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι εκείνο το Άγιο Πνεύμα το οποίο ζωοποιεί όλη την κτήση. Έρχεται λοιπόν να ζωοποιήσει όλη την κτήση, και έχουμε, την κτήση, και έχουμε πει ότι σε άλλη συνάφεια ότι αυτό το πνεύμα, η οποία είναι η λέξη για τον αέρα, είπαμε έτσι, είναι αυτό το ρούαχ το οποίο μεταφράζεται και πνεύμα, αυτό το πνεύμα κάθεται πάνω από την κτήση, και μάλιστα το ρήμα που χρησιμοποιείται στα εβραϊκά είναι σαν να με τα πτερήγια του, ας το πούμε, να εποάζει ένα αυγό. Έτσι, δείχνει μια εικόνα τέτοια. Βέβαια, ακριβώς η λέξη ρούαχ που σημαίνει πνεύμα μας θυμίζει σαν ένας ισχυρός άνεμος να είναι εκείνος ο οποίος, ας το πούμε, να πνέει από τον ίδιο το Θεό, προκειμένου να ζωοποιήσει τα ύδατα, δηλαδή το αχανές εκείνο υλικό από το οποίο σιγά σιγά θα φτιάξει ο Θεός τα πάντα. Και αυτό, αν θέλαμε να το μεταφέρουμε στην πρώτη εικόνα που είπαμε της λειτουργικής ζωής, θα λέγαμε το εξής, ότι βλέπετε ότι τι επικαλούμαστε για τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού.
1: Μεταβαλλόντα το πνευματίσιο του Αγίου, ναι.
0: Μπράβο. Και δεύτερον, ναι, τι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, πέρα από τον ίδιο τον Χριστό, ναι, είναι η συγκεφαλαίωση όλης της κτήσεως. Άρα, την ίδια ακριβώς εικόνα, ο αέρας που σκεπάζει τα ατίμια δώρα, την έχουμε στο 1-1 της γενέσεως. Δηλαδή έχουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καλύπτει όλη την κτήση σε μια συγκέντρωση της κτήσεως αυτής, έτσι, σε εκείνο το σημείο όπως είναι. Βλέπετε λοιπόν πώς...
1: Καλά, είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Αυτή η ερμηνεία, εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά την ακούω, δεν το γνώριζα, αλλά αισθάνομαι έτσι ότι για άλλη μια φορά φαίνεται και η σύνδεση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
0: Βέβαια, είναι εκ των ουκάνευ πάντα, πρέπει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε οτιδήποτε, ναι, μας βοηθάει πολύ και εκ των υστέρων τι έχει συμβεί. Είμαστε τυχεροί που δεν ζούμε στο 2000 π.Χ. και ζούμε στο 2016 μετά Χριστόν. Αλλά θέλω να σας πω ότι και από μια άλλη οπτική γωνία μπορούμε πάλι να δούμε το ίδιο γεγονός. Πώς δηλαδή αυτό το πνεύμα, αυτός ο ισχυρός άνεμος, ο ζωοποιός άνεμος, με τον οποίο φυσάει ο Θεός την κτήση. Σχηματικές εικόνες είναι, έτσι, ναι, όλες αυτές, έτσι, μην, ναι, τις πάρουμε κατά κυριολεξία. Θα λέγαμε ότι δεν διαφέρει και με τις έννοιες που έχουμε σήμερα. Θυμηθείτε ότι οι φυσικοί μας χρησιμοποιούν τις έννοιες ηλιακή καταιγίδα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Δεν θέλω να το συνδέσω με τα φυσικά φαινόμενα. Θέλω να σας πω ακριβώς πώς υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μία δύναμη, η οποία, ας το πούμε, είναι θεϊκή δύναμη, βέβαια για μας του Τριαδικού Θεού, είναι εκείνη η οποία κινητοποιεί όλη την κτήση και όλα τα πράγματα. Βέβαια, πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου μας, κυρία Χουζούρη, ότι εκείνη την εποχή που γράφονται τα κείμενα προσπαθούν να απαντήσουν και στα ερωτήματα της εποχής. Έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και πρέπει συνέχως να το επαναλαμβάνουμε, διότι δυστυχώς σήμερα παρατηρείται μία επιστροφή του ανθρώπου στο ανορθολογικό και πολλές φορές της λατρείας της φύσεως ακόμα και σήμερα. Είτε, δηλαδή πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν πάλι και λένε η μητέρα γη, το σύμπαν είναι ο Θεός κτλ. Το οποίο είναι τελείως λάθος και σε αυτά από τότε έχει απαντήσει η Παλαιά Διαθήκη. Πώς? Δείχνοντας ότι όλα τα στοιχεία, ο άνεμος, η γη, τα πάντα, είναι στοιχεία τα οποία ο Θεός δημιουργεί, ο Θεός ελέγχει και ο Θεός τα χρησιμοποιεί προκειμένου να κατευθύνει την όλη πορεία της κτήσεως. Βέβαια αυτή η εικόνα δεν είναι τόσο, θα μου πείτε, απαντάει στο σημερινό ερώτημα, απαντάει και στο σημερινό ερώτημα, απαντάει κυρίως στο πρόβλημα που είχαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής με το εξωβιβλικό τους περιβάλλον, όπου γνωρίζουμε από το έπος της δημιουργίας, το βαβυλωνιακό, το Ενουμά Ελής, ότι ο Ανού, παραδείγματος χάρη ο Θεός, δημιουργεί 4 ανέμους για να κατευθύνει το περιβάλλον, ή ο Μαρδούκ, ο πολιούχος θεός της Βαβυλώνας, εκτός από αυτούς τους 4 ανέμους δημιουργεί και χρησιμοποιεί άλλους 7 ανέμους με τους οποίους μάχεται αυτό το τερατώδες θηρίο, την Τιαμάτ, η οποία εκφράζει, ας το πούμε, το αρχαίο γονοίδωρο και τα λοιπά. Πάλι προς τα βόρεια στην Ουγαρίτ, στα βόρεια του Ισραήλ, έχουμε τον Βαάλ, ο οποίος για βοηθό του έχει ένα θεό άνεμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη εκείνη την εποχή, όλοι οι θεοί είτε δημιουργούν τους ανέμους, είτε τους μεταχειρίζονται, είτε τους έχουν ως βοηθούς κτλ. Δεν θα μπορούσε ο αληθινός Θεός να παρουσιαστεί διαφορετικά ως ανθρώπους. Ως ένας Θεός ο οποίος δεν έχει σχέση με τον άνεμο, ή ως ένας Θεός ο οποίος ελέγχει μόνο τη ζωή του ανθρώπου και υποτάσσεται και αυτό στην κτήση, γιατί θα ήταν ένας κατώτερος Θεός. Εξού και το κείμενο της Γενέσεως, το 1-1, εκτός από το Ρούαχ, έχει δίπλα τη λέξη, αν θυμάμαι καλά, Ελοχήμ. Αυτή η λέξη μας προέρχεται από την κοινή ονομασία της εποχής Ελ, η οποία είναι ο ύψιστος Θεός, δηλαδή ο Θεός ο οποίος βρίσκεται πάνω από όλους τους άλλους και είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος έχει την εξουσία, ας το πούμε, των πάντων και είναι ο δημιουργός Θεός. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να απαντήσουν και ως μια δογματική εντός ή εκτός εισαγωγικών όπως θέλετε, για εκείνη την εποχή, για να προσανατολίσουν στον άνθρωπο, τον άνθρωπο στον αληθινό Θεό και να του δείξουν ότι ακόμα και αυτό το δημιουργικό πνεύμα που παρουσιάζεται σαν άνεμος κτλ. Είναι πνεύμα του Θεού. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο 1-1, αυτή η ασάφεια θα λέμε, θα λέγαμε, δηλαδή τι σημαίνει πνεύμα Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι κάτι άλλο κτλ. Μια ασάφεια που έχει το κείμενο, λόγω της γλώσσας κτλ. Μας συνδέει κατευθείαν και μας παραπέμπει σε εκείνα τα οποία λαμβάνουμε από την εν Χριστώ Αποκάλυψη, όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι εκεί με το διάλογο με τη Σαμαρίτα, δηλαδή πνεύμα ο Θεός. Έτσι, και τους εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνή και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπετε μια ενότητα η οποία υπάρχει και μια ήδη σπερματική, ας το πούμε, αλήθεια που υπάρχει μέσα στο γενέσεως 1-1, το οποίο είναι και η σπερματική αρχή για όλη τη δημιουργία του σύμπαντος, μέσα από, από το πνεύμα του Θεού, από το πνεύμα το οποίο η άλλη του λέξη είναι αέρας, άνεμος, έτσι.
1: Άρα αυτή πρέπει να είναι η πρώτη αναφορά στο Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη.
1: Γιατί προηγείται του ποιήσομεν που λέγαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές.
0: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη αναφορά. Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι η δημιουργία είναι κυρίως έργο του λόγου, βέβαια, όπως το παρουσιάζουν οι πατέρες. Βέβαια μην ξεχνάμε πάντα ότι οτιδήποτε αφορά την οικονομία της Αγίας Τριάδος, δηλαδή έτσι χοντρικά να το πω, την έκφραση Αγίας Τριάδος προς το κτιστό, προς το σύμπαν και τα λοιπά, είναι πάντοτε εκ πατρός Διού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, η ενέργεια της Αγίας Τριάδος είναι μία. Η Παλαιά Διαθήκη όμως ήδη μας περιέχει σε εικόνες και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην νομίσουμε ότι όπως νόμιζαν πολλές φορές οι αιρετικοί ότι υπάρχει ένας Θεός, ας το πούμε, δημιουργός και ένας Υιός, ας το πούμε, ο οποίος είναι μια μεταμόρφωση του Πατέρα ή τέλος πάντων ο ένας είναι ο δημιουργός και ο άλλος είναι ο προνοητής του κόσμου. Δεν ισχύουν αυτές οι κάθετοι διαχωρισμοί, διότι στην οικονομία του Θεού και τα τρία πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία ενεργούν όλα μαζί, έτσι, για την για τον κόσμο, για τον άνθρωπο και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Νταλιάνη, θέλετε να μιλήσουμε λίγο για την πνοή της ζωής που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, κύριε Χουζήρη, το αφήσαμε λίγο.
1: Νομίζω ότι ήταν απαραίτητα όλα αυτά που μας είπατε για να μπορέσουμε έτσι, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, για να καταλάβουμε, ξέρετε, και τι είναι αυτή η πνοή ζωής που δίνει στον άνθρωπο,
1: ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Γιατί, όπως μας είπατε, εμπεριέχονται πολλοί συμβολισμοί και υποθέτω ότι προφανώς αυτό γίνεται για να μπορεί να καταλάβει ο Ισραηλίτης εκείνης της εποχής, να μπορεί να έχει μια απάντηση, όπως μας είπατε, σε κάποια ερωτήματά του. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αναφορά στον Τριαδικό Θεό από εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια, διότι οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον Τριαδικό Θεό θα ταυτιζόταν με την ειδωλολατρία. Και φυσικά ο Θεός ήθελε να κατευθύνει τους ανθρώπους, το λίμα του κτλ., τον εκλεκτό λαό, ήθελε να τον κατευθύνει προς τον μονοθεϊσμό, ακριβώς για να μην γίνει αυτή η σύγχυση με την πολυθεία. Τώρα όμως, επιστρέφοντας στο θέμα αυτό του ενθυσίματος στον Αδάμ, αν δεν είχαμε πει όλα αυτά τα προηγούμενα, θα ήταν λίγο δύσκολο να εννοήσουμε τι ακριβώς γίνεται, για τον εξής λόγο. Λέει λοιπόν εκεί το κείμενό μας ότι έπλασε τον άνθρωπο έτσι από το χώμα της γης και ενθύσεις αυτόν πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Λοιπόν, αυτό το χωρίο πολλές φορές είναι παρερμηνευμένο ή κακοποιημένο από αιρετικούς και τα λοιπά. Είναι όντως ένα δύσκολο χωρίο. Υπάρχει και κάποιες φορές, ας το πούμε, βλέπουμε και στην εκκλησιαστική γραμματεία διαφορετικές απόψεις. Αν πρόκειται για την ψυχή, πρόκειται για κάτι άλλο, τι συμβαίνει. Λοιπόν, ας δώσουμε 2-3 στοιχεία. Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ενώ ο Θεός έχει φτιάξει το σύμπαν, ναι, και από το ίδιο το χώμα θα φτιάξει και τα άλλα ζωντανά πράγματα, τις άλλες ζωντανές οντότητες, συγγνώμη, έτσι τα ζώα και τα λοιπά, τα πτηνά, τα ψάρια και τα λοιπά, στον άνθρωπο δεν απαιτείται μόνο ο λόγος του Θεού όπως ήταν για τα αστέρια και για τον ουρανό και τα λοιπά, ούτε απαιτείται μόνο το χώμα, το ίδιο υλικό που είναι για τα ζώα, απαιτείται και κάτι περαιτέρω. Είναι αυτό το εμφύσιμα. Άρα, ο άνθρωπος ήδη έχει κάτι ξεχωριστό. Κατά δεύτερον, και στις άλλες ανθρωπολογίες εξωβιβλικές, παρατηρούμε το εξής, ότι απουσιάζει το εμφύσιμα αυτό στον άνθρωπο. Δηλαδή, οι θεοί όταν φτιάχνουν τον άνθρωπο σε άλλες κοσμολογίες, σε άλλες εξωβιβλικές, στους εξωβιβλικούς μύθους, παρατηρούμε ότι δεν χρειάζεται να του φυσήσουν κάτι ιδιαίτερο. Παίρνουν άλλοτε αίμα, άλλοτε παίρνουν υδρότα, άλλοτε παίρνουν δάκρυα και παίρνουν και πυλό από τη γη και τα λοιπά και φτιάχνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν εκεί είναι πάλι ένα με τα στοιχεία του κόσμου και μάλιστα πολλές φορές με τα πιο ιδεχθή στοιχεία του κόσμου, γιατί το αίμα προέρχεται από κάποια σφαγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ όμως παρατηρούμε τι, ότι φυσάει, φαίνεται ο Θεός σαν να φυσάει, σαν να στέλνει έναν άνεμο δηλαδή από τον ίδιο τον εαυτό, έχουμε έναν ανθρωπομορφισμό θα λέγαμε, ναι, εδώ πέρα, ο οποίος εισέρχεται στον άνθρωπο. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι βγαίνει από το Θεό και εισέρχεται στον άνθρωπο είναι σαν ο Θεός να δίνει ένα δικό του στοιχείο, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μέσα το Θεός, κάτι πολύ πολύτιμο, το δίνει και στον άνθρωπο. Σχηματικά είναι όλα αυτά, έτσι, μην πάει το μυαλό μας ότι έκανε τον άνθρωπο άκτιστο και τα μπερδέψουμε, έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Θεός είναι σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο του τον εαυτό για τον άνθρωπο. Όχι απλά από άλλο υλικό φτιάχνει τον άνθρωπο, αλλά σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο τον εαυτό. Το δεύτερο είναι ότι τώρα πώς φυσάει αυτός ο αέρας, αυτό το ρούχ, αυτό το πνεύμα, πώς φυσάει. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται στον άνθρωπο από από τα ρουθούνια του. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται έτσι αρχικά λίγο αστείο, ότι γιατί να εισέρχεται από τα ρουθούνια του. Η βιολογική του εκδοχή, την οποία μπορεί να καταλάβει κάθε άνθρωπος, είναι ότι αναπνέουμε από τη μύτη, όταν κόβεται η αναπνοή μας αισθανόμαστε μια δυσφορία, όταν δεν μπορούμε να πνέψουμε από τη μύτη αισθανόμαστε σαν να σβήνουμε, λιποθυμάμαι κτλ. Αλλά δεν θέλει τόσο πολύ το κείμενο να τονίσει αυτό. Θέλει να τονίσει κάτι άλλο το κείμενο. Και γι' αυτό έχει να κάνει με τη μύτη, διότι αφήνεται σε ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής να υπονοηθεί ότι αυτός ο αέρας που βγήκε από το Θεό δεν είναι ότι τον φύσηξε από το στόμα του ο Θεός προς τον άνθρωπο, είναι πιθανώς να τον φύσηξε από τη μύτη του προς τη μύτη του ανθρώπου. Θα μου πείτε γιατί τόση λεπτομέρεια. Να σας πω γιατί τόση λεπτομέρεια. Διότι εδώ μας ενδιαφέρει όχι το βιολογικό κυρίως, μας ενδιαφέρει η νοηματοδότηση υπεραιτέρω. Στα εβραϊκά χρησιμοποιείται η ίδια λέξη και για τη μύτη και για την οργή. Υπάρχει μια λέξη, η αφ. Η λέξη αυτή λοιπόν που χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο γενικότερα, θέλει να μας δείξει το εξής, ότι αυτή η πνοή ζωής που εμφυσάται στον άνθρωπο έχει να κάνει με τις ίδιες τις πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Δηλαδή, εφόσον η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο, σημαίνει ότι οι μορφασμοί του προσώπου που είναι, που προέρχονται από ψυχικά ερεθίσματα, η οργή, ο θυμός, η χαρά, δηλαδή όλα τα πνευματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου σχετίζονται ακριβώς με αυτήν την πνοή. Γι' αυτό και αυτή εισέρχεται από τα ρουθούνια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι όταν ο άνθρωπος ζωοποιείται, γιατί εκεί στοχεύει η πνοή αυτή που δίνει ο Θεός, ζωοποιείται με πνευματικά χαρακτηριστικά. Και τα πνευματικά χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά που προέρχονται, όπως είπαμε σχηματικά πάλι, μέσα από τον ίδιο το Θεό. Άρα ο Θεός δίνει στον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο τα πνευματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο ίδιος. κατά την Παλαιά Διαθήκη, οργή, χαρά, θυμός κτλ. Τώρα δογματικά θα πρέπει να μιλήσουμε αρκετά για να εξηγήσουμε, μα μπορεί να οργίζεται ο Θεός κτλ. Αλλά δεν είναι τώρα επί της παρούσης για να μην φύγουμε από το θέμα μας. Έτσι λοιπόν, όταν στη συνέχεια θα πει το κείμενο ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση ο άνθρωπος, προφανώς σε μια πρώτη ανάγνωση μας παρασύρει να πούμε ότι α, όπως ο Θεός είχε χεράκια και στόμα και φύσηξε τον άνθρωπο, έτσι έφτιαξε και τον άνθρωπο με χεράκια, ποδαράκια κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Βέβαια και εκεί οι πατέρες ακόμα βλέπουν μια προεικόνηση τη σάρκωση του Χριστού. Ότι ο Χριστός επειδή θα σαρκωνόταν έτσι, έτσι πρέπει να γίνει και ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι τα δύο μάτια που κάνουν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό το κυδμουτένο, μπετσαλμένο, αυτό το κατοικόνα και καθομοίωση που λέει εκεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι τα πνευματικά χαρακτηριστικά, όλος ο πνευματικός, ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, ο οποίος δίνεται μαζί με την ζωοποίηση του ανθρώπου. Επομένως, για να καταλήξουμε κάπου, να πούμε το εξής, ότι δεν έχουμε πράγματι εδώ να κάνουμε με την έννοια ότι απλώς έδωσε μία ψυχή σε ένα άψυχο σώμα, δηλαδή υπήρχε ένα σώμα το οποίο δεν ήταν ζωντανό και έφερε ο Θεός και του έβαλε μέσα την ψυχή. Άλλωστε τέτοιου είδους τόσο άμεση και εμφανής διακρίση μεταξύ σώματος και ψυχής είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να τις βρούμε μέσα στην βίβλο, διότι υπάρχει το ενιαίο της ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ψυχή και φυσικά έχει ψυχή ο άνθρωπος, αλλά αυτή εδώ η συγκεκριμένη πνοή δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην ψυχή όπως την έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Αναφέρεται στην όλη ζωοποίηση, στο ότι ο άνθρωπος γίνεται ζωντανός με πνευματικά χαρακτηριστικά. Τελειοποιείται δηλαδή όλη η δημιουργία του ανθρώπου. Και στα χαρακτηριστικά αυτά βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο η ψυχή, αλλά εδώ δεν είναι μόνο η ψυχή, είναι η όλη δυνατότητα του ανθρώπου πλέον να μην είναι άψυχο ή απλά σαν ένα ζώο το οποίο βλέπετε ούτε γελάει, ούτε μιλάει, ούτε κάνει τίποτα, αλλά να μπορέσει να έχει τις δυνατότητες αυτές να οδηγηθεί κοντά στο Θεό, γιατί έχει κάτι από το Θεό μέσα του. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα είπαμε όσο πιο απλά μπορούσαμε, ελπίζω ότι...
1: Κύριε Νταλιάνη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας, διδάσκων στο City Unity College, μας βοηθάει, αγαπητοί ακροατές, να δούμε λίγο την έννοια που έχει ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, κύριε Νταλιάνη, αυτό που εσείς θεωρείτε ότι μας είπατε απλά πριν από λίγο, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απλό για τους περισσότερους, καθώς εσφαλμένα και ίσως με μία προχειρότητα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό που γράφει η Παλαιά Διαθήκη και το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως είναι ότι ο Θεός δημιουργεί τον πρώτο άνθρωπο από το χώμα και του φυσάει πνοή και έτσι ο άνθρωπος ζωντανεύει, να το πω πάρα πολύ απλά. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, μας εξηγήσατε πώς έπλασε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση και μας είπατε ότι αυτή η πνοή που φύσηξε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο είναι όλα τα πνευματικά χαρίσματα. Και προφανώς άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από την δημιουργία της υπόλοιπης φύσης, των ζώων, των φυτών, των ωκεανών κλπ. Αν δεν είχε γίνει έτσι, δηλαδή ενδεχομένως ο άνθρωπος θα ήταν ίδιος με τα ζώα.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ εύστοχο που λέτε. Γι' αυτό να επιμείνω σε δύο σημεία και να τα επαναλάβω. Το ένα είναι ότι είναι ο Θεός σαν να δίνει κάτι που έχει μέσα του και να το βγάλει, ναι, τον άνθρωπο, ναι, έτσι. Και το δεύτερο είναι, είπαμε για, αυτή, για τα ρουθούνια, που ναι, σημαίνει όλους τους μορφασμούς του προσώπου, δηλαδή την ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Διότι, αν θυμάστε, στην Παλαιά Διαθήκη η μεγαλύτερη πολεμική η οποία γίνεται και καταλαμβάνει σχεδόν τη μισή Παλαιά Διαθήκη είναι η πολεμική ενάντια στα είδωλα. Βεβαίως η πολεμική έχει ως πρώτο στόχο την πολυθεία και τα λοιπά, ώστε ο άνθρωπος να μην λατρεύει την κτήση και τα λοιπά. Όμως έχει και ένα δεύτερο στόχο, αν θυμάστε, που είναι το να πολεμηθούν, να πολεμηθεί ο εικονισμός. Απαγορεύεται στην Παλαιά Διαθήκη η εικόνιση του Θείου. Έχουμε μια εικονική λατρεία, μια λατρεία χωρίς αγάλματα και εικόνες, τουλάχιστον όπως μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη το κείμενό μας, έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι σκεφτείτε τι λέει εκεί ο Ψαλμοδός για τα είδωλα, ότι στόμα έχουσιν και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσιν και ου κόψονται κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα των ειδώλων? Το πρόβλημα των ειδώλων είναι ότι είναι άψυχα, δηλαδή ότι είναι χειρότερα από τον άνθρωπο, από τα ζώα κτλ. Επίσης δεν τα δημιουργήσε ο Θεός, αλλά μας λέει κάτι άλλο αυτό έμεσα. Ότι το είδωλο που φτιάχνετε εσείς για τη θεότητα, την ειδωλολατρική στην οποία πιστεύετε, λοιπόν, αυτό το είδωλο δεν μπορεί να δείξει τα ψυχικά του συναισθήματα, ούτε να μιλήσει, ούτε να κάνει κάτι άλλο όπως κάνει ο άνθρωπος. Άρα επομένως αυτό το είδωλο δεν έχει μέσα του πνεύμα Θεού στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να απεικονίζει το Θεό το είδωλο, γι' αυτό είναι και ανεικονική λατρεία, διότι ο Θεός έχει πνευματικά χαρίσματα όπως έχει και ο άνθρωπος πνευματικά χαρίσματα. Το βλέπουμε και από την ανάποδη πλευρά, ότι δεν μπορεί να εικονιστεί ο Θεός ένα είδωλο, διότι ακριβώς αυτό το είδωλο δεν μπορεί να εκδηλώσει αυτά τα οποία είναι εκ των ουκάνευ, προκειμένου κάποιος να είναι εικόνα Θεού όπως είναι ο Αδάμ. Δηλαδή τι? Όλα τα πνευματικά χαρίσματα, τις ψυχικές διαθέσεις κτλ. Τώρα, τα λέμε λίγο απλά, διότι πρέπει να εμβαθύνει κανένας. Δηλαδή ο Θεός έχει, ας το πούμε, είναι σαν ένας άνθρωπος? Όχι, δεν είναι σαν ένας άνθρωπος. Επίσης, γιατί επιτρέπεται σήμερα να έχουμε εικόνες και τα λοιπά? Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που δεν έχουμε τώρα τη δυνατότητα να την κάνουμε. Είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι. Τώρα εξηγούμε επί της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, ποιοι είναι οι λόγοι και τι συμβαίνει. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, μόνο, κυρία Χουζούρη, αν μου δώσετε ένα λεπτό, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω. Να κάνω μια διάκριση για αυτό που είπαμε πριν για το πνεύμα και την ψυχή, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε αυτά.
1: Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα. Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα.
0: Τι είχαμε ρωτήσει, δηλαδή.
1: Λέμε για το σώμα και την ψυχή. Αν δεν είχαν γίνει έτσι τα πράγματα, και αν ο Θεός δεν είχε φυσήξει στον άνθρωπο, γιατί λέμε πολύ απλά ότι η πρώτη ερμηνεία, αν θέλετε, που συνήθως πολύ απλοϊκά μαθαίνουμε όλοι, είναι ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι άψυχος και ο Θεός φυσάει και του δίνει ψυχή. Αυτό δεν θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να υπονοεί και έναν δεισμό ότι η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, γιατί ο Θεός φυσάει στον άνθρωπο και του δίνει ψυχή, όπως λέγαμε, με τη λάθος ερμηνεία, αν θέλετε. Ενώ τώρα, όπως μας το ερμηνεύσατε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και η ιερότητα του σώματος μαζί με την ιερότητα της ψυχής, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα με μία λέξη.
0: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι σωστό λίγο να απαντάμε σε υποθετικά ερωτήματα. Αναφέρομαι στο πρώτο σκέλος.
1: Βέβαια,
0: ρητορικά το θέσατε εσείς προς Θεού. Δεν σας μεμφωμέ, έτσι. Ρητορικά το θέσατε. Δεν είναι σωστό να απαντάμε σε ρητορικά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός επέλεξε έναν τρόπο να λειτουργήσει όλη αυτή η θεία οικονομία για να οδηγήσει τον άνθρωπο στα έσχατα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι θα γινόταν αλλιώς. Βέβαια, θυμάστε τι λέει και στο Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός μπορεί να φτιάξει τέκνα του ανθρώπους, τέκνα του Αβραάμ, λέει, από τις πέτρες.
1: Έτσι,
0: δηλαδή ο Θεός έχει τη μέθοδο να κάνει τα πάντα. Βέβαια και εκεί η συνάφεια είναι άλλη, θέλει να δηλώσει άλλο πράγμα, αλλά τέλος πάντων ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε, είναι νομίζω ουσιαστικό να το τονίσουμε, και μπράβο που το αναφέρατε, και νομίζω ότι το παρέλειψα και ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν το λέγαμε, ακριβώς το γεγονός ότι θα φαινόταν όντως και μια ανωτερότητα, ας το πούμε, η οποία είναι τελείως εσφαλμένη. Διότι εδώ ο τρόπος της κατασκευής του ανθρώπου θέλει να μας δείξει την ενότητα που υπάρχει στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ενιαίο και είναι απολύτως σεβαστό ως δημιουργείο του Θεού, ως ενιαίο, και όχι ότι είναι μια ψυχή που κατοικεί μέσα στο σώμα, όπως πιστεύαν στην αρχαία Ελλάδα, ναι, οι πλατωνιστές και τα λοιπά, οι νεοπλατωνικοί και δεν ξέρω εγώ ποιοι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη που χρησιμοποιείται και για την ψυχή ιδιαιτέρως, τον έφες, έτσι, ναι, δεν σημαίνει μόνο την ψυχή, σημαίνει κυρίως τη ζωή, ότι κάτι, ας το πούμε, είναι ζωντανό και ενεργεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανό και ενεργεί. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε τώρα πώς σχετίζεται με αυτή την πνοή ζωής και πώς συνδέονται όλα αυτά, ακριβώς γιατί έχουν ένα εύρος σημασιών. Το νέφες που το συναντάμε σε μια άλλη, τώρα συγγνώμη που κάνω μια παρέκβαση, αλλά στα εβραϊκά έχουμε τα ρήματα τα οποία έχουν διάφορες διαθέσεις, όπως και στην ελληνική γλώσσα. Σε μια διάθεση από αυτές που λέγεται νύφαλ, δεν μας ενδιαφέρει το όπως λέγεται, αλλά το νέφες σαν ρήμα σημαίνει αναπνέω.
1: Μάλιστα.
0: Σημαίνει αναπνέω. Άρα βλέπετε πώς από την ζωοποίηση αυτού του ανθρώπου, την πνοή που δίνει ο άνθρωπος, προέρχεται και η ψυχή. Δηλαδή αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς όμως το ένα να αποκλεί το άλλο ή να σημαίνει αποκλειστικά μόνο το ένα. Και μην ξεχνάμε ότι η ψυχή, σύμφωνα με την βιβλική αντίληψη, εδρεύει συνήθως το αίμα, αυτή είναι η πιο διαδεδομένη αντίληψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που φαίνεται ότι η ψυχή σαν να εδρεύει στο λαιμό. Υπάρχει και αυτή η αναφορά. Γιατί από το λαιμό είναι που βγαίνει η τελευταία μας πνοή. Από το λαιμό είναι που εισέρχεται πάλι ο αέρας στον οποίο αναπνέουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι άμυρο το ένα του άλλου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να εννοήσουμε μόνο την ψυχή, αλλά θα πρέπει να εννοήσουμε τη ζωοποίηση, δηλαδή και το σύνδεσμο μαζί ψυχής και σώματος. Μην ξεχνάμε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, τι συμβαίνει, αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Άρα, γιατί, εφόσον ήδη είναι η ψυχή μέσα στο σώμα, γιατί δεν παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα. Άρα σημαίνει ότι και ο ενδιάμεσος σύνδεσμος, ο οποίος είναι έργο όχι αυτόνομο του ανθρώπου, δηλαδή κάποτε έλαβε ο άνθρωπος την ψυχή και από εκεί πέρα τη διαχειρίζεται όπως θέλει, αλλά ακόμα και αυτή η συντήρηση σχέσης ψυχής και σώματος οφείλεται στην προνοητική δημιουργική ενέργεια του Θεού, ο οποίος συντηρεί όλη την κτήση και συντηρεί και αυτόν τον σύνδεσμο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και να τελειώσω με τη διήγηση, αν μου επιτρέπετε, με το εξής, ότι λοιπόν, στη διήγηση αυτή και τα λοιπά φτιάχνει τον Αδάμ και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή και πριν την πτώση και μετά τι λέει, ότι περπατάει, ακούστηκαν τα βήματα του Θεού. Θυμηθείτε και το τροπάρι τη ώρα που λέει «Κρότον τη σωσή ηχηθήσα το φόβο εκρύβει» και τα λοιπά, «εν το παραδείσο», πώς το λέει, «εν το δειλινό», δεν λέει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το δειλινό. Τώρα πάμε σε πιο ρομαντικά πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο ρομαντικά όσο πολλές φορές τα βλέπουμε. Βλέπετε, έχουμε ξενώσει και εμείς το συνέστημα από άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο ρομαντικά. Έχουν μια θεολογική σημασία αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να τονίζουμε. Το ελληνικό κείμενο λέει δειλινό. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεται πια την εικόνα που του δίνει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, το οποίο τι μας λέει. Λέει περπατούσε ο Θεός κατά την άβρα της ημέρας. Αυτή η άβρα της ημέρας είναι εκείνο το απαλό απογευματινό αεράκι, την ώρα που δει ο ήλιος, λόγω της αλλαγής στην ατμόσφαιρα και τα λοιπά, μειώνει τη ζέστη και τα λοιπά και δημιουργείται ένα απαλό αεράκι. Λοιπόν, αυτό το αεράκι πάλι δίνεται με την ίδια σημασία με το ρούαχ, ας το πούμε, και είναι ο άνεμος, και σχετίζεται άμεσα με τι. Ξεκινάει από το εκείνο τον δυνατό άνεμο, ο οποίος συγκλώνει σε όλη την κτήση και έφτιαξε τη δημιουργία, φτάνει στην πνοή του ανθρώπου, η οποία εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ζωντανεύει και έχει όλα τα χαρακτηριστικά κτλ. Και καταλήγει στο δειλινό, σε αυτή την άβρα την απογευματική της ημέρας, η οποία τι σημαίνει, ότι συνεχίζεται η δημιουργία, πώς, ότι για να ζήσει ο άνθρωπος με την πνοή που του έδωσε ο Θεός, πρέπει αυτή η πνοή να συνεχίσει να υπάρχει. Και για να συνεχίσει αυτή η πνοή να υπάρχει, απαιτείται ο άνθρωπος πρώτα να αναπνέει, άρα πάμε πάλι στο βιολογικό, στην υλική πλευρά, ότι ο άνθρωπος πρέπει να εισπνέει αέρα και ο Θεός δημιουργεί έναν αέρα αυτόν, αλλά αυτή η συγκεκριμένη ωραία η άβρα της ημέρας δείχνει ακριβώς τη χάρη του Θεού. Δεν μας λέει μόνο για την άβρα ότι υπήρχε στον παράδεισο το απόγευμα μια άβρα, αλλά περπατώντας ο Θεός την ώρα της άβρα. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί αυτή την άβρα, αυτή την πνευματική χάρη που θα ζωοποιεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον για να ζει ο άνθρωπος. Ο Θεός περπατάει, είναι σαν να σχίζει τον αέρα τον οποίο περπατάει και να δημιουργεί ο ίδιος τον άνεμο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται ακριβώς για αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να συνοδεύσει τον άνθρωπο. Και έρχεται να τον συνοδεύσει τον άνθρωπο ακριβώς διότι και ο άνθρωπος είναι πνοή και χρειάζεται για να συντηρηθεί αυτή η πνοή.
1: Σκέφτομαι κύριε Νταλιάνη πόσο σημασία έχουν αυτά τα θέματα και για την καθημερινή μας ζωή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ζητήματα και θέματα που απασχολούν τους όλους εσάς, τους επιστήμονες, τους ερευνητές, τους ειδικούς, πέρα από το γεγονός ότι είναι θέματα που έχουν απασχολήσει τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας κατά τον παρελθόν, τους σημερινούς πατέρες της Εκκλησίας. Σκεπτόμουν, εγώ έμεινα λίγο σε αυτό που είπαμε για τον άνθρωπο, ότι είναι ψυχοσωματική ενότητα, και σκέφτομαι ότι ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μια απάντηση από το πρώτο βιβλίο ακόμη της Γένεσης πάνω σε σημερινά ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα της ευθανασίας. Και το λέω έτσι, ξέρετε, διστακτικά και με πολύ σεβασμό, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας, εμείς συζητάμε τώρα με αφορμή αυτό το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάποιος άνθρωπος που είναι στο κρεβάτι του πόνου και αντιμετωπίζει εξαιρετικά επώδυνες καταστάσεις, έτσι να το ξεκαθαρίσω ότι το λέω με πολύ σεβασμό και δισταγμό. Ωστόσο αισθάνομαι μετά από αυτά που μας είπατε και την ανάλυση που μας κάνατε πως είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα ζητήματα και προφανώς πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, άλλωστε χρειάζεται και η Εκκλησία να τα συζητήσει σε εκτενές πεδίο, όχι γιατί δεν έχει θέση και συγκεκριμένη η Εκκλησία έχει, αλλά διότι να γίνουν κατανοητές όλες αυτές οι αλήθειες. Πολλές φορές αυτό μας λείπει, ότι δεν έχουμε κατανοήσει τα πράγματα, τα βλέπουμε μόνο από την δική μας προσωπική γωνία και τα παρεξηγούμε. Θα έλεγα, κυρία Χουζούρη, δύο πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, για να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια τι λέει η Γένεση και τα λοιπά. Το ένα είναι να θυμηθούμε ότι σχεδόν καθημερινά στον όρθρο, όταν έχει ένους η Εκκλησία μας, συνεχώς στο πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή λίγο πριν φτάσουμε στη δοξολογία του όρθρου για να μπούμε στη λειτουργία, λέμε εκεί από τον ψαλμό, ο οποίος λέει, ξεκινάει και λέει «Πάσα πνοή, ενεσάτω τον Κύριο». Τον ίδιο στίχο αυτό τον χρησιμοποιούμε και πριν το Ευαγγέλιο του όρθρου στις Κυριακές. «Πάσα πνοή, ενεσάτω τον Κύριο». Προσέξτε να δείτε τι μας λέει αυτός ο στίχος, ότι κάθε με μια απλή καταρχάς κατανόηση, κάθε μας πνοή θα πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο, δηλαδή από τη στιγμή που γεννιόμαστε και παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα μέχρι τη στιγμή που θα διαλέξει ο Κύριος να μας πάρει κοντά του, η κάθε πνοή που βγαίνει, ακόμα και η τελευταία πνοή, πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο και όχι μια αποστροφή προς τον Κύριο ή μια αμφιβολία προς τον Κύριο, μια άρνηση του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η πνοή, αυτός ο αέρας ο οποίος εισέρχεται και εξέρχεται, είναι μια πρώτη ανάγνωση σε αυτό το ψαλμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Όμως δείτε το παραπέρα, τι είναι η κάθε αναπνοή. Η κάθε αναπνοή είναι ενθύμηση ότι μέσα μου φέρω αυτή την πνοή του Θεού που είπαμε για τη γένεση, ότι είμαι ζωντανός, γι' αυτό μπορώ και αναπνέω, και αφού είμαι ζωντανός και μπορώ να αναπνέω, πρέπει να δοξολογώ το Θεό. Τι είναι η δοξολογία? Δοξολογία είναι η κοινωνία με το Θεό, η ευχαριστία, διότι ο άνθρωπος αυτό μπορεί μόνο να προσφέρει στο Θεό, τη δοξολογία του για το γεγονός ότι ζει και υπάρχει και αναπνέει, όπως συνηθίζει να λέμε και στην καθομελημένη. Και για να κάνει αυτή τη δοξολογία, αυτή η δοξολογία προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογον, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί και το ζώο να μας δείχνει την ευγνωμοσύνη του, αλλά είναι άλλο πράγμα η ευχαριστία που έρχομαι σε άμεση κοινωνία με το άλλο πρόσωπο. Ότι είναι έλογον. Τι σημαίνει είναι έλογον? Σημαίνει ότι όσο ακόμα ζει, αναπνέει και όλα αυτά που είπαμε, σημαίνει ότι φέρει μέσα του αυτά τα πνευματικά χαρίσματα του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι τη δημιουργία, αυτό που είπαμε και στην αρχή, την κάνει ο λόγος, ο Υιός και λόγος του Θεού. Άρα η πνοή μου προϋποθέτει ότι έχω λόγο, και αυτός ο λόγος αναφέρεται σε ποιον? Στον υπέρτατο λόγο, έτσι, τον θείο λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπετε λοιπόν πως όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, και ακόμα, ας το πούμε, και στο κρεβάτι του πόνου πρέπει κανένας να τα φέρει στη θύμησή του, να φέρει στη θύμησή του αυτή την παράκληση και το γεγονός της αξίας του, και το γεγονός ότι ο ίδιος είναι και αυτός ένας μικρός λόγος κατά τη στοιχεία του μεγάλου λόγου. Είναι ένας μικρός, όχι θεός, μην είμαι μικρός θεός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος, ας το πούμε, πρέπει να τίνει προς τη θέωση, και είναι μόνο αυτός ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα εκεί πρέπει να βάλουμε πολλά ερωτηματικά για την αθανασία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω πολύ σύντομα είναι ότι, ξέρετε, και η Παλαιά Διαθήκη εκφράζει πολλές φορές ότι την άλλη άποψη, βέβαια επίτηδες, εκφράζει την άλλη άποψη ότι και τι είναι ο άνθρωπος, τίποτα. Μάλιστα, για την συγκεκριμένη λέξη με τον αέρα που ασχολούμαστε σήμερα, αν πάτε και στη Σοφία Σολομώντος το 2-3, γιατί καθόμουν λίγο και κοίταζα και με συγκλώνησε, λέει εκεί πέρα το χωρίο ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος και τα λοιπά, τέφρα αποβίσεται το σώμα και το πνεύμα διαχυθίσεται ως χάβνος αέρ. Δηλαδή ότι το σώμα θα καταλήξει στάκτη, και ότι το πνεύμα θα εξαφανιστεί σαν να είναι σαν τον αέρα που σκορπάει. Βέβαια, αυτό το χωρίο δεν θέλει να μας δείξει ποια είναι η πίστη των ευσεβών ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλει να μας δείξει ακριβώς την άλλη αντίληψη, ότι όταν καταλήξουμε να μην πιστεύουμε πουθενά, τότε δεν είναι μόνο το πνεύμα, σου λέει και σιγά και τι είναι το πνεύμα, θα αφήσει την τελευταία μου και αυτή θα διασκορπιστεί και θα χαθεί στον αέρα. Αλλά επιστρέφει να μας πει και το άλλο, ότι και το σώμα τελικά δεν είναι γη και εις γη να πελεύσει, δεν είναι χούς, χώμα και θα γίνει πάλι χώμα, αλλά τι θα γίνει τέφρα. Τι είναι η τέφρα? Η τέφρα είναι η απόλυτη καταστροφή. Όταν θέλουμε κάτι να καταστρέψουμε, λένε και οι επιστήμονες, του βάζουμε φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Από τη φωτιά δεν μένει απολύτως τίποτα, μένει αυτό το ιστάχτη κτλ. Άρα μπαίνει ο άνθρωπος κατευθείαν σε ένα δίλημα και πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Δηλαδή όλοι αυτοί που τίθενται σε αυτά τα ζητήματα έτσι λίγο επιπόλαια, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, κάποιοι όχι όλοι, έτσι, θα έπρεπε να σκεφτούν το εξής, ότι επειδή είναι ζωντανοί και έχουν το σώμα τους, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ψυχή? Δηλαδή η ψυχή είναι κάτι, ένας αέρας που διαχέεται και δεν τον καταλαβαίνουμε, το πνεύμα του ανθρώπου κτλ. Και είναι όλα μια βιολογική λειτουργία. Τότε όντως ο άνθρωπος δεν προέρχεται από το χώμα το οποίο τον έπλασε ο Θεός, το οποίο είπαμε πώς δημιουργήθηκε σε άλλες εκπομπές και τι σημασία έχει, αλλά είναι όντως από τώρα το σώμα είναι μια τέφρα, ένα τίποτα. Άρα θα μηδενίσουμε τελείως την αξία της ζωής, ακόμα και αυτήν την σωματική, την απλή βιολογική όπως τη θέλουν μερικοί, θα τη μηδενίσουμε και αυτή τελείως? Τέλος πάντων, τίθενται πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Εδώ κάνουμε μόνο κάποιες νήξεις για προβληματισμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Νταλιάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα, έτσι, και για όλα όσα μας είπατε, με αφορμή το αφιέρωμα αυτό στον αέρα και το πρώτο βιβλίο της γέννησης. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε σήμερα και πολύ καθοριστικά, αν θέλετε, για τη ζωή του καθενός.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω, κυρία Χουζούρη, και να τελειώσω με ένα σύνθημα που μου επιτρέπετε, ότι με αυτό το φύσιμα του Θεού ο άνθρωπος είναι θεόπνευστος, και όταν πραγματικά αξιοποιήσει αυτό το φύσιμα, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε σε κάποιο τροπάριο για τους πατέρες της Εκκλησίας, που αγίασαν, θεώθηκαν, που ήταν οι θεόφθογγες, άλπιγγες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό να μας μείνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταλιάνη.

Ας δούμε και τι λένε, αγαπητοί ακροατές, παλαιότεροι και σύγχρονοι πατέρες για αυτό το θέμα. Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγούνδου: ο τέλειος άνθρωπος αποτελείται από τη σύμμιξη της ψυχής που λαμβάνει το πνεύμα του Πατρός και την πρόσμιξη εκείνης της αρχικής φύσεως που επλάστη κατ' εικόνα του Θεού. Όταν όμως το πνεύμα εδώ, αναμειγμένο με την ψυχή, είναι ενωμένο με το εργόχειρο του Θεού, τότε ο άνθρωπος καθίσταται πνευματικός και τέλειος εξαιτίας της διάχυσης του Αγίου Πνεύματος και είναι αυτός που φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αν όμως το πνεύμα λείπει από την ψυχή, τότε εκείνος που είναι έτσι είναι πραγματικά με φύση ζώου και έχοντας μείνει σαρκικός θα είναι ένα τελεσόν, κατέχοντας μεν πράγματι το κατ' εικόνα του Θεού κατά το σχηματισμό του, αλλά μη έχοντας λάβει το καθομοίωση δια του Πνεύματος. Κατά αυτόν τον τρόπο το «ον» αυτό θα είναι ατελές. Είναι αναπόσπασμα από το λόγο του «κατά αιρέσεων». Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος: όπως το σώμα μας, είτε ασθενεί είτε όχι, είναι αδύνατο να κινείται ή γενικά να ζει χωρίς ψυχή, έτσι και η ψυχή, είτε αμαρτής είτε όχι, χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι νεκρή και δεν μπορεί καθόλου να ζήσει την αιώνια ζωή. Ας δούμε τι γράφει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Έχουμε γίνει τόσο απρόσεκτοι στο έργο της σωτηρίας μας, ώστε να παρανοούμε και πολλά άλλα λόγια από τις Άγιες Γραφές. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότι δεν αναζητούμε τη χάρη του Θεού και με την περηφάνεια που έχουμε στο νου μας δεν την αφήνουμε να κατοικήσει στις ψυχές μας. Πολλοί ερμηνεύουν ότι όταν η Βίβλος λέει «ο Θεός ενεφύσισεν την πνοή της ζωής στο πρόσωπο του πρώτου Αδάμ και ότι τον δημιούργησε από το χώμα της γης», ότι αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη ο Αδάμ δεν είχε ψυχή και ανθρώπινο πνεύμα και ότι τάχα ήταν μόνο σάρκα πλασμένη από το χώμα της γης. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι σωστή, διότι ο Κύριος και Θεός δημιούργησε τον Αδάμ από το χώμα της γης με τη σύνθεση που ο Άγιος Απόστολος Παύλος περιγράφει. «Ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Δηλαδή, ως ψυχοσωματική σύνθεση, ψυχείται και σώματι.

Ο αέρας στην Αγία Γραφή είναι το θέμα των δύο πρώτων εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εβδομάδα. Σήμερα μιλήσαμε για τον αέρα στη γένεση, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Διαβάζουμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου με τίτλο «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Στον ασάλευτο βράχο. Στα ανερεύνητα ξερονήσια που σαν μετερίζια απλώνονται στο Αιγαίο, άλλοτε κοντά, άλλοτε μακριά από τις στεριές και τους κατοικημένους τόπους, υπάρχει και ένα νησάκι σκελετόβραχος κάπου στις ακτές της Νότιας Ιωνίας, με περίτεχνη σμιλεμένη λες καμπύλη που μοιάζει με τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς. Είναι τόσο μικρό που μερικοί καπεταναίοι το αναφέρουν στο ημερολόγιο σαν ύφαλο και ξεμπερδεύουν. Θα είναι λοιπόν η έκτασή του 500 με 600 τετραγωνικά. Αλλά το ιδιαίτερο που σε ξαφνιάζει είναι το ύψος του βράχου, που από μακριά φαντάζει σαν μικρός όλυμπος. Απότομος, καμπυλωτός βράχος, που όταν έχει φουρτούνα, όταν ουρλιάζουν ένα γύρω τα κύματα, δείχνει από μισό μίλι σαν ένα κήτος, σαν μια τεράστια φάλαινα που κολυμπάει στον αφρό και διασκεδάζει με το σαματά των νερών, με τα ουρλιαχτά των ανέμων. Ωστόσο αυτό το ξερονήσι έχει κάποια λησμονημένη από τους σημερινούς ανθρώπους ιστορία. Οι παλιοί θαλασσομάχοι, ίσα με τουλάχιστον τα χρόνια του Οσμάν του Τρίτου, όταν περνούσαν με τις ακολέβες, τις σκούνες, τα μπάρκο μπέστια και τα μπρίκια τους από κοντά, σηκώνονταν όρθιοι και αν λάχαινε να είναι Γρικοί και Χριστιανοί, έκαναν μαζί με το τσούρμο το σταυρό τους. Μερικοί γιατί αντίκριζαν έναν βράχο ουρανό σαν τρούλο εκκλησιάς. Άλλοι γιατί είχαν ακούσει από καλογέρους του Σινά να βεβαιώνουν ότι αυτός ο βράχος ευλογήθηκε από την Αγία Τριάδα και συμβόλιζε τον ομοούσιο λόγο, τον ασάλευτο βράχο, τον εξουρανού καταβάντα. Εκείνο δηλαδή που στα πόδια του και στα κροδάχτυλά του θάσπαζαν, θαλούφαζαν όλα τα κύματα, όλοι οι άνεμοι, όλες οι φοβέρες. Ελάχιστοι όμως γνώριζαν και για κάποιο μετανιωμένο κουρσάρο. Από την πλευρά της Ανατολής και από κάποιο γιδόστρατο διάσπαρτο με στουρναρόπετρες και πουρνάρια έχει το άνοιγμά της μια σπηλιά. Προχωρεί σε αρκετό βάθος, με 3 ή 4 κάμαρες και 8 καμπύλες που φωτίζονται από ρογμές φωταγωγούς και μπορεί κανείς, άμα σηκώνει κουμπάνιες, να ζήσει εκεί φιλέριμο πουλί σε ησυχία και ασφάλεια, όσο αντέχουν τα κότσια του.

όσο θέλει. Γιατί στο βάθος της σπηλιάς, κατά παράξενο και θαυμαστό τρόπο, στάζει συνέχεια νερό από το σχήμανο σταυρού. Καθαρό, πόσιμο, αγιασμένο, και από τα δάκρυα και την προσευχή ενός παλιού αρχικουρσάρου που μετανιωμένος τράβηξε με βάρκα και ασκήτεψε κάποτε εκεί ενώπιος 20 τόσα χρόνια.

Να και η ιστορία του. Ζούσε στα παλιά και ξεχασμένα χρόνια, τότε που διαφέντευε τις στεριές και τις θάλασσες η Μισέλινος. Τον έλεγαν Αναστάση και καταγόταν από χιώτες γονιούς, Ρωμιούς, που έσφεξαν στα καλά καθούμενα στον ιστορικό του τόπο ανάλγητα οι Τούρκοι. Πώς τώρα βρέθηκε αυτός μούτσος σε μπάρκο, μπέστια και τσερνίκια, πώς έριξε μπόι και μεγάλωσε με το πικρό ψωμί του τότε παραγιού, νυχτοήμερα σε κύματα, σε φλόκους, σε αντένες και πανιά, χάνεται στην ανεξιχνία στη δύναμη της θείας πρόνοιας, που προγνωρίζοντας τους κραδασμούς κάθε καρδιάς, προγνωρίζοντας την μελούμενη χρήση της ελεύθερης εκλογής ανάμεσα σε φως και σκοτάδι, ξεφτίζει και διασκορπίζει σαν σύννεφα τους κινδύνους. Διασώζει τον αβαγό και από στόμα το σπυρός και ρομφέας. Ο νεαρός τότε Αναστάσης, σαν πέρασαν τα χρόνια και με την αρμύρα της θάλασσας έδεσε πια το κορμί του και έγινε σκληρό σαν ατσάλι, σαν πήρε γνώση, αξιοσύνη και αυτοκυριαρχία, έμπλεξε στα πειρατικά. Χρόνο με το χρόνο, κίνδυνο με κίνδυνο, εξελίχθηκε σε παλικάρι της Αντάρας, σε ατρόμητο αντίπαλο που έπειτα από κάθε ρεσάλτο ορμούσε και χτυπούσε αλίπητα, πατούσε σε κουφάρια και σκορπούσε πανικό. Μα ποια λεβεντοκ παλικαριά δεν έχει την κάμψη της, ποια δόξα στη γη δεν έχει τον κορεσμό της. Έπειτα από μια σειρά χρόνια σε τέτοια ζωή, μπούχτισε. Στην άβυσο του εαυτού του αναφάνηκε κάποιο ρήγμα, ένα κενό. Όσα είχε να του προσφέρει ο ορατός και χειροπιαστός κόσμος, τα είχε απλωμένα στα πόδια του, στα ντουλάπια του καραβιού. Χρυσάφια, σακούλια με γρόσια, μυρωδιές και πραμάτιες, όμορφες γυναίκες, σκλάβες. Δεν είχε άλλο τίποτα να σκαρφιστεί, δεν είχε πια τίποτα καινούριο να λαχταρίσει. Για κάμποσο λοιπόν καιρό τραβήχτηκε γλεντοκόπο στις στεριές του Μαρόκου. Ασώτεψε για κανένα δύο χρόνια σε λουλάδες και καταγόγια, σε ξεφαντώματα και καυγάδες, και ξόδεψε τη λεβεντιά του. Βαρέθηκε, συχάθηκε και μια και δυο φτούκια από την αρχή ξαναμπήκε στο κούρσος. Στο κούρσος, στο σανίδι της Αντάρας. Ρεσάλτα, μάχες, σφαγές, αίμα, εχμαλωσία και μοιρασιές, ενώ πάντα χαμηλά στα μπάρη και στα μπαλαούρα θρύνει δάκρυα και κατάρες. Δυστυχισμένη σκλάβη. Ώσπου κάποιο δειλινό, στα νυχτά του βράχου που περιγράψαμε, με καντάρια πια την πείρα και τη ματαιότητα στην καρδιά, προσπαθώντας να παίξει, να σηκώσει στην αγκαλιά του μια καταφοβισμένη 16χρονη σκλάβα, άκουσε να του λέει: «Καπετάνια, τάχτηκα και το μοναστήρι. Προς Θεού, μη με στραπατσάρεις». Εκείνος πικρογέλασε με διαφορία και με τα δάχτυλα τα ανάλια στην άρπαξε από τη μέση. «Ο Χριστός λοιπόν ας γίνει μάρτυρας τούτης της συμφοράς», ανέκρεξε ξάφνου η κοπέλα και γλιστρώντας αχέλια από τα τσαλένια του μπράτσα, ρίχτηκε στη θάλασσα και την κατάπια μου να νεπνιά στο κύμα. Βαριά βλαστήμια ξέφυγε τότε από τα χείλη του και καθώς σηκώθηκε να φωνάξει, να δώσει οδηγίες, να παρατηρήσει τα νερά και το βυθό τους, τρίκλισε. Πισωστράτησε, ξανατρίκλισε, ένιωσε ότι δεν μπορούσε πια να μιλήσει.

Ο ακαταμάχητος αυτός αρχικουρσάρος έμεινε από τότε βουβός. Συνέχισε για κάμποσο τα ταξίδια, αλλά τώρα πια τίποτα στη ζωή του με τέτοια κατάσταση δεν του έγινε ξάχνατο. Τίποτα δεν τον μεθούσε και το μέλλον του φαινόταν αβέβαιο και τραγικό, παρά το χρυσάφι και τα τζοβαϊρικά που έκρυβε στα ντουλάπια. Ώσπου κάποιο πρωινό εγκατέλειψε τον πάρκο, εξαφανίστηκε. Δεν τον ξαναείδαν πουθενά. Μήτε το τσούρμο του, μήτε και τον αντάμωσαν ποτέ στα πέλαγα οι κουρσάροι. Μήτε πρόσωπο, μήτε σκιά. Χάθηκε ακριβώς τη νύχτα που αγκυροβόλησαν στον ασάλευτο βράχο με εκείνο τον ψηλό κουμπέ. Μόλις τη χαραυγή σήκωσαν άγκυρα και πέτυχαν άνεμο, ξανύχτηκαν δυτικά. Δεν ανησύχησαν, γιατί τους ξεγέλασαν τα σκεπάσματα στην κουκέτα, ενώ δηλαδή εκείνος έλειπε, τα σκεπάσματα τον έδειχναν να κοιμάται. Το κατάλαβαν όταν αργότερα είδαν να λείπει από το σκάφος μια βάρκα καλοφτιαγμένη με κουπιά που σήκωνε 5 νομά τους. Για να γυρνούσαν πίσω να ψάξουν θα ήταν αυτοκτονία. Θα τους σημάδευαν οι βιγλάτορες από τα πέρα κάστρα και θα τους κυνηγούσαν τα περιπολικά. Θα τους έπιαναν οι Τούρκοι σαν τον ποντικό στη φάκα. Ο Αναστάσης όμως, ο αρχικουρσάρος, δίχως να χρησιμοποιήσει τη βάρκα στην αρχή, έπεσε στη θάλασσα και κολύμπησε με την όρεξη να πνιγεί, να αποτελειώσει άδοξα τη ζωή του. Αλλά τα χαράματα έφτασε κάπου στις ακτές της Ιωνίας. Βγήκε, στέγνωσε στην αμμουδιά και έπειτα από 4 ώρες δρόμου έφτασε σε δάσος με πλατάνια και ξέπεσε στο κελί παράγκα ενός ερημίτη. Ό,τι ακριβώς χρειαζόταν. Ακριβώς εκεί ξαναβρήκε τη λαλιά του. Το θαύμα τον σάστησε, τον έριξε σε βαθιά συλλογή. Εξομολογήθηκε ένα προς ένα τα κακουργήματά του και ζήτησε να μείνει εκεί. Ο γέροντας όμως φοβόταν να τον κρατήσει και του το φανέρωσε. «Ξέρω λίγα κολυβογράμματα», του είπε. «Μάθε με, γέροντα, να διαβάζω το ψαλτήρι και απέ θα φύγω. Μια βάρκα κάπου με καρτερί». «Τι να κάνω», ηρημίτης δέχτηκε. Και του βγήκε σε καλό και με το παραπάνω. Γιατί σβέλτος και χεροδύναμος, καθώς ήταν αυτός ο κουρσάρος και μαθημένος σε νηστείες και στερήσεις, του φτιάξε καινούρια σχεδόν την παράγκα. Και συχνά του κουβαλούσε αγριοπέρδικες, μελισσόκερο και σπάνια βότανα για το χειμώνα. Αλλά ο γέροντας δεν έστερξε να τον κρατήσει για πάντα. Φοβόταν. Μόλις ξαναμεγάλωσαν οι μέρες και λιώσαν τα χιόνια, του έδωσε ένα συστατικό γράμμα και τον παρακάλεσε με τρόπο, σαν έβρισκαν ευκαιρία, να μπαρκάριζε για το Άγιο Όρος. Εκεί, αν ήθελε, θα πετύχαινε, λέει, σίγουρη και ολοκληρωμένη μετάνοια. «Ναι, Άγια του Θεού», του είπε, «μην ανησυχείς. Αύριο κιόλας πριν φανεί ο ήλιος θα φύγω. Από μέρες το μελετάω. Θα μπαρκάρω με τα ψαράδικα. Και αν σε πιάσουν?» «Μην ανησυχείς, γι' αυτό θα φύγω νύχτα». «Όχι, έτσι δεν το θέλω. Κάθεις όσο επιθυμείς». «Καλά, γέροντα, ευχαριστώ». Την άλλη μέρα, όπως το δήλωσε, εξαφανίστηκε από τα σκηταριό.

Τον πήραν, δεν τον πήραν τα ψαράδικα. Πώς ξαναβρέθηκε στο βράχο με τον Τρούλο, πώς έγινε και ασκήτεψε στη σπηλιά του 20 ολάκερα χρόνια, έχοντας εφόδιο τη βάρκα που ψάρευε όταν ήταν μπουνάτσα. Στάθηκε ανεξιχνία στο μυστικό. Όσα καράβια άραζαν εκεί τις νύχτες, τα περισσότερα ήταν πειρατικά. Μερικοί έλεγαν ότι κατηφόριζε με ένα δαυλό και του ζητούσε τσακμακόπετρες για να ανάβει τα κούτσουρα το χειμώνα, πότε πότε και καμιά γαλέτα. Τρεφόταν με ό,τι του έδινε σε μέρες καλοσύνης η θάλασσα. Όταν πια πέρασαν τα χρόνια και άλλαξαν οι γενιές, βρήκαν κάποιοι ταξιδευτές μες στη σπηλιά το σκελετό του. Σημάστο χαραγμένο σταυρό που έσταζε κόμπο με κόμπο ολοκάθαρο νερό. 60 πόντους πιο εκεί, βρήκαν και ένα αρχαίο λαγίνι σκεπασμένο με ξερά φύκια και μέσα ένα χειρόγραφο. Ήταν ένα κυτρινισμένο παπυρόχαρτο, έτοιμο να διαλυθεί, να γίνει σκόνη. Το περιμάζεψαν, το κόλλησαν πάνω σε καναβάτσο και με έκπληξη το διάβασαν. Κάποιος άγνωστος για αυτούς θαλασσοφωνιάς, με ψηλό κάρβουνο, κάθισε και έγραψε με ορνηθοσκαλίσματα τα παρακάτω. Η πιο τρανή παλικαριά στον ντουνιά είναι να μετανιώσεις, να κλάψεις για όσα έπραξες και απένα κλαις και να κλαις τα πόδια του Χριστού για να σε ψυχοπονέσει. Στο Χριστό βρίσκεις μπουνάτσα. Του λόγου μου είμαι κάθαρμα. Πώς γίνεται και ο Χριστός καταδέχεται τα καθάρματα, όσα δε χωράει γης? Ο ντουνιάς με τα χρυσάφια, τα σίμια και τα τζοβαϊρικά δεν αξίζει το λουράκι από το σανδάλι του. Αφέντη μου, εγώ κατέχω ποιος είσαι. Τι να κάνω πια για να με ψυχοπονέσεις? Είμαι ένα κάθαρμα που κλαίει νυχτοήμερα εδώ στο ξερονήσι.

Ανεμουδαρμένη καιρή. Η μοντέρνα και χαριτωμένη εγγονή, η Περσεφόνη Τσάπελα, ύστερα από 2 χρόνων παρακάλια της μητέρας της, της κυρίας Ανδρονίκης, της γυναίκας του αρχιπλιάρχου στα υποβρύχια, Δανίλη Νότη Τσάπελα, που σύντομα περίμενε την προαγωγή του σε υπονάβαρχο, φοιτήτρια τώρα στη νομική σχολή, αποφάσισε επιτέλους, σωστό γλαρώνει του Σαρονικού, να πεταχτεί μέχρι την Αίγινα για να επισκεφτεί τη γιαγιά της. Πώς τα κατάφερνε δα και ζούσε εκείνη η ψυχή φιλέρημη και καταμόναχη εκεί, και μάλιστα ούτε καν χαμηλά στην πολυπρόσωπη πόλη ή στις παράκτιες συνοικίες, αλλά κάπου ψηλά, σε κατσάβραχα, στις ντάπιες των Νταμαριών, στην παλιά πέρα χώρα. Λέγανε ότι ενώ στεκόταν κοτσονάτη, καταγεμάτη όρεξη και με ασάλευτες τις διανοητικές της δυνάμεις, είχε παρακάμψει τον Ρουβίκονα. Ξεπέρασε από καιρό πια τα 83. Έμενε στο Παμπάλιο, πατρογονικό σπίτι των Τσαπελέων, κάπου στο δάσος του Μεσαγρού, μια ιδέα ανατολικά, στην πέρα χώρα. Ο αρχιπλίαρχος πλήρωνε ό,τι έπρεπε και συντηρούσε εκεί την ιδιότροπη γερότησα μητέρα του. Δεν ήθελε να της λείψει το παραμικρό. Λογάριαζε πολύ την ευχή της. 2 φορές τη βδομάδα κουβαλιόντουσαν από τα περίχωρα νοικοκυρές του Μόχθου και των περιβολιών για να την περιποιούνται, να τη σημαζώνουν το ρημαγμένο αρχοντικό, να φροντίζουν για τις προμήθειές της, τα ζαζαβατικά της, κοντολογίες για τη συντήρησή της. Και εκείνη, μόλις τις αντίκριζε στα σκαλοπάτια της εξώπορτας, σιγομουρμούριζε: «Καλώστες, το καντιλάκι της ζωής μου δεν έσβησα, οι αμαρτίες μου είναι πολλές». Και πάντα χαμογελούσε καλοσυνάτα πληθωρικά. Μήτε για χωρατό δεν έστεργε να ακούσει απομάκρυνσή της από τον τόπο που πρωτοείδε του ήλιου το χρυσοφός. Κάποτε τα παλιά χρόνια έβαζε την πόλια της, το καφέ φουστάνι της που μύριζε λεβάντα και έπαιρνε την κατηφοριά με τη σούστα. Έφτανε καμαρωτή-καμαρωτή στην παραλία, έμπαινε κατευθείαν στο βαπόρι της γραμμής και πήγαινε για λίγες μέρες μουσαφύρισα στις καλοκυράδες της νύφες της, στην Ανδρονίκη και τη Γεωργίτσα. Μα όλη νύχτα αναστέναζε. Δεν έκλεινε μάτι. Της φαινόταν η απόσταση που τη χώριζε από τη γωνίτσα της και τις γλάστρες της με τα γεράνια ατελεύτητη, ότι δεν θα προλάβαινε να μεταγυρίσει. Σωστό σπιτόγατος, σε άγνωστη θέση. Στριφογυρνούσε στα ολοκάθαρα σεντόνια που τις έστρωναν νύφες για να την περιποιηθούν και μετρούσε τις ώρες ωσότου να μαζέψει τα μπογαλάκια της και να σαλπάρει. Τώρα όμως τελευταία δεν το κουνούσε ούτε για ακτινογραφίες από το στέκι της. «Όταν πια σωθεί το λάθη από το καντήλι, θα σαλπάρω για εκεί», σιγοτώνιζε. «Όποιος από τους 2 γιους, τις νύφες και τις εγγονές λαχταράει να μανταμώσει, δε πακάθομαι και θα χαρώ τον ερχομό του. Όπου φες μου είναι καταγεμάτος, δόξα να έχει ο Κύριος. Φιστίκια σε μέγεθος πικραμίδαλου και γλυκό κεράσι και απ' όλα τα καλά. Για τις μορφωνιές της εγγονές έδεσα στο γεροπλάτανο κούνιες. Πού θα βρουν τέτοιες δροσιές?» Ω, δεν χαλούσε τη ζαχαρένια της. Λες και η μοναξιά την έτρεφε. Λες και γινόταν λάδι στο καντήλι των ημερών της. «Πού θα βρω τέτοια πεύκα, τέτοια θάλασσα?» αποκρινόταν στους γιους της που την πίεζε να την πάρουν στα νοικοκυριά τους. Ω ναι, της άρεσε πολύ της κεραθάλιας της Τσαπελίνας η φιλέρημη τούτη ακροτοπιά. Το αρχοντικό που έζησε με τον άντρα της, τον αρχιλοστρόμο στις κορβέτες, οι ανατολικές κάμαρες όπου έφερε στον κόσμο τους λεβέντες τους γιους της, η νησιώτικη αρχιτεκτονική με τα πέτρινα σκαλιά και τις βεράντες, της άρεσαν οι λόφοι που πρασίνιζαν την άνοιξη. Της άρεσε το φθινόπωρο να βλέπει να πέφτουν ένα-ένα τα φύλλα από τα δέντρα, να καλωσορίζει τα πρωτοβρόχια που έδιναν τριγύρω την πιο γλυκιά μυρωδιά του κόσμου στη διψασμένη γη.

Τριτοετής πια φοιτήτρια στη νομική, η Περσεφόνη αισθανόταν νεράιδα του παραμυθιού. Μοναδικός καημός και πονοκέφαλος το καταραμένο το εμπορικό, και μάλιστα εκείνο το ατέλειωτο κεφάλαιο με τις οπισθογραφήσεις και τα γραμμάτια ευκολίας, με τις παραπομπές και τις υποσημειώσεις. Κατά τα άλλα, η καρδιά της έπαιζε κρυφτούλη με τις ανθόσπαρτες ανηφοριές και τη χρυσογοργόνα των ευαίνων μαλλιών, τη φαντασία. Τα αδέλφια της, ο Νικήτας και ο Πολύδωρος, υπηρετούσαν τώρα στο στρατό. Έφεδρος ανθιπολοχαγός ο πρώτος, Λοχίας ο δεύτερος, και το μέλλον τους ελπιδοφόρο. Δεν της έμενε παρά να εξασφαλίσει το πτυχίο για να πιάσει να κορδώνεται, να ψευτοδικηγορεί. Οι νεαροί ασφαλώς θα λιγώνονταν σαν την έβλεπαν στο ειδόλιο με τα χρυσά μαλλιά, την τσάντα στη μασκάλη και τα κρινοδάχτυλα να προσπατεύουν τα γραφομηχανημένα δικόγραφα. Σίγουρα το Βασιλόπουλο θα έπεφτε κάποτε στα πόδια της. Την τελευταία φορά που επισκέφτηκε τη γιαγιά της, βρισκόταν ακόμα στις αρχές του σπουδό της, στις πρώτες συγκινήσεις του αμφιθεάτρου, στο περιβόητο αστικό με τις μαγνητικές περιπτώσεις που ναρκώνουν και κάπου-κάπου μεθούν τον σπουδαστή. Έφτασε λοιπόν με το πλοίο Μικίνε, γλαρώνει του Σαρονικού, ακριβώς στις 11 και 13 πέρα στο κατόφλι του ρημαγμένου αρχοντικού και βρήκε τη γερόντισσα, τη μητέρα του πολύ αγαπημένου της πατέρα, έξω στην ανατολική βεράντα, στην ξαπλώστρα της, να χαμογελά απολαμβάνοντας τη φρεσκάδα που σκορπούσε ολόγυρα το μαϊστράλι. «Γιαγιά!» της φώναξε, ανεμίζοντας την πλατιά της άρπα, και η γερόντισσα ευθύς, δίχως να κουνηθεί χιλιοστομόρι από τη θέση της, σοβαρεύτηκε, άλλαξε έκφραση. «Γεια σου, γιαγιά!» ξαναφώναξε, και ευθύς έπιασε να ανεβαίνει τα 16 πέτρινα σκαλοπάτια. Σαν έφτασε στη βεράντα, ζήκωσε την ξαπλώστρα, έσκυψε, της φίλησε το ρυκνό χέρι και τη βοήθησε να σηκωθεί, να περπατήσει, για να βρεθούν οι δυο μέσα στο σαλόνι τραπεζαρία και να τα πούνε. Απάνω τότε στο κλαδωτό τραπεζομάντιλο, τα μάτια της υποψήφιας δικηγορίνας πρόσεξαν ένα μάτσο παλιές φωτογραφίες, κάρτες, γράμματα, όλα κυτρινισμένα, όλα από το παρελθόν, που στη θέση του επωνύμου έγραφαν «Οικογένεια Κάτσα». «Γιαγιά, έχεις κι άλλο επίθετο?» σιγορώτησε. Η γερόντισσα παρατήρησε φιλέρευνα την νεαρή και ονειροπαρμένη της εγγονή και είπε: «Ένα και μοναδικό». «Γιατί γράφουν εδώ οικογένεια Κάτσα?» «Γιατί έτσι μας λένε». «Αστιεύεσαι?» «Καθόλου. Και το επίθετό μας, το φημισμένο Τσάπελας?» «Είναι παρατσούκλε». «Μη μου το λες», ανέκραξε η μέλουσα δικηγορίνα, «ώστε το οικογενειακό μας επώνυμο είναι Κάτσας?» «Αμή?» «Καλε πώς, καλε γιαγιά, πώς μας βγάλανε ένα τέτοιο παρατσούκλε? Εμένα πάντως μ' αρέσει, το προτιμώ από το Κάτσας χίλιες φορές. Με χαρά θα παραγγείλω να χαράξουν σε μπρούτσο την επιγραφή μου: Περσεφόνη Δανιήλ Τσάπελα, δικηγόρος, παρά Περσεφόνη Κάτσα». Η γερόντισσα έστριψε τότε το βλέμμα στο δεξί τοίχο της τραπεζαρίας, όπου κρεμόταν ένα κάδρο σκονισμένο, μεριές-μεριές μυγολερωμένο και με θολό γυαλί. Παρίστανε σε φωτογραφία μπούστο κάποιον μεσόκοπο με τσιγκελωτό μουστάκι και άταχτα ψαρά μαλλιά ριγμένα στο πλαδαρό σβέρκο. «Και πότε καταδέχτηκες να ρίξεις μισή ματιά σε τούτη τη φωτογραφία?» ψιθύρισε στη νεοφερμένη εγγονή. «Ξεύρω, είναι ο καπετάν πατέρας σου, γιαγιά, ο προπάπος μου». «Όχι, δεν είναι ο πατέρας μου, μήτε ο προπάπος σου. Είναι ο παππούς μου». «Λοιπόν, πάρε τη χαμηλή σκαμνάδα και προτού τραταριστείς, και αν σε ενδιαφέρει και επιθυμείς να μάθεις το ιστορικό της γενιάς σου, δώσε προσοχή και άκουσε. Εκείνα τα χρόνια δεν ζούσαν όπως ζείτε εσείς σήμερα, ζούσαν διαφορετικά». «Ακούω, γιαγιά, ακούω», φώναξε η Περσεφόνη. «Ύστερα τραταρίζομαι. Εκείνα τα χρόνια ζούσανε με στερήσεις, μου το έχεις πει χίλιες φορές». Η γερόντισσα, μη έχοντας συνέστηση του χρόνου, στρογγυλοκάθισε πάνω στον καναπέ, ξερόβηξε και άρχισε να διηγείται.

Αμή, εκείνα τα χρόνια κοκόνα μου ζούσαν με πίκρες και καημούς. Με το να στο λέω και να στο ξαναλέω δεν πάει να πει ότι του λόγου σου το πιάνεις και το κατέχεις, ότι το βάζεις με παλμό στην καρδούλα σου. Και τούτο γιατί ο λόγος από το γενόμενο, ο λόγος από το χτυποκάρδι ελαργεύει αφάνταστα. Λέμε μια ιστορία του πολέμου, αλλά από τα χείλη που τη λένε, ίσα με την κόψη του σπαθιού που βάφει με αίμα τη γης, η διαφορά μετριέται. Λοιπόν, γιαγιάκα συνέχισε, αν και ακόμα δεν πρόλαβα να σε χαρώ, λέγε μου όμως την ιστορία. Η εγγονή πρώτη φορά έδειξε στα λόγια της γερόντισσας τέτοιο ενδιαφέρον. Το λοιπόν, αφού το ζητάς, άκουσε. Ήταν επάνω κάτω τα χρόνια που διαφέντευε ο Τούρκος και η επανάσταση των Ρωμιών εκεί κάτω στο Μοριά τον κυνηγούσε. Δεν μπορώ να σταθώ σε χρονολογίες. Μπορεί να ήταν και η εποχή που πρωτοφτιάξαν οι Ρωμιοί τον Κουβέρνο, πολύ πιθανό και βασίλειο. Ωστόσο, οι άνθρωποι τότε ζούσαν από τη γη και τη θάλασσα. Με κόπους και με συμφορές εξοικονομούσαν το λιγοστό ψωμάκι. Ένα γύρο λιμάζαν τις μπουκουνιές και σιγοσβήνανε. Κακός μπελά στο άδειο στομάχι. Εδεπά που τύχαμε εκείνα νησί, το περισσότερο μας έζησε η θάλασσα. Γιατί η αφεντιά της μπορεί να είναι λολή και δίχως μπέσα, μπορεί στα καλά καθούμενα, από μαξιλάρια φρός και κόρφος μανούλας, να σηκώσει μπόι 3 μέτρα, να μπουκρίζει και να κοπανά σαν τα χταπόδια τα δόλια τα πλεούμενα, όμως δεν πάβει να κρύβει στα σπλάχνα της θησαυρούς. Δηλαδή, σιγορώτησε η γονή, τι δηλαδή, δεν τον ογάς. Δεν σε δασκαλεύουν μια σειρά τώρα χρόνια οι σοφοί προφεσόροι. Η θάλασσα, κούκλα μου, δύναται να γιατροπορέψει και να στηρίξει μυρμηγκές. Τώρα με φώτισες. Βέβαια, με τα καράβια από τόπο σε τόπο, από βράχο σε βράχο, κουβαλάς τα αγαθά της οικουμένης. Με τα ταξίδια οι άνθρωποι πετυχαίνουν τις ανταλλαγές, τις τράμπες όπως λένε στη γλώσσα σου, και πασέρνουν το περίσσευμα και παίρνουν το αναγκαίο. Τέτοια σε δασκαλεύουν οι φυλάδες. Η εγγονή έπιασε να γελάει. Ταυτόχρονα αναχάιδευε το ρυκνό χέρι της γερόντισσας. Απολάμβανε την ατμόσφαιρά της. Περίπου. Δεν είναι μόνο αυτά. Η θάλασσα, κυρά μου, σε παντέρημη ακροτοπιά εξασφαλίζει τη μισή ζωή. Με τα ψάρια. Με τα ψάρια, τα σαλάχια, τα χταπόδια, τις μέρνες, τις δράκαινες, τον πελαγίσιο φρέσκο αγέρα. Χαχα, ξεκαρδίστηκε η νεαρή κοπελούδα. Λοιπόν, μέσκασες, γιαγιά. Τι ακριβώς έγινε στα χρόνια του παππού σου και μας άλλαξε το παρανόμι? Σε ταμάς, λοιπόν, που όπως βλέπεις είμαστε νησί. Εκείνα τα χρόνια ζούσαμε περισσότερο από τη θάλασσα. Σπέρναμε λίγο σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι. Είχαμε σε κάθε 5 μέτρα και την ευλογημένη μας ελιά με το χρυσό της στο λαδάκι, τα λαχανάκια μας, τα χόρτα, τα κουκιά μας. Απλώναμε δίχτυα με τις ψαρόβαρκες και πιάναμε μικρά και μεγάλα ψάρια, τα παστώναμε στη σαλαμούρα και κυλούσαμε τις βαριχειμονιές. Όλο και κάτι είχαμε να πορευτούμε στις γιορτάδες. Έλα όμως που πλάει στον αγαθό, τον απονήρευτο, το δουλευτή που οργώνει με υπομονή και νυχτοψαρεύει για να κρατήσει τη φαμίλια του. Έλα που πάνω στον ίσιο του πατάει και στέχεται ο κακός ο αιμοβόρος. Δηλαδή, πάλι δηλαδή, κράτησε, κυρά μου, λίγο υπομονή. Κοντά λοιπόν στους ανέγνιαστους τότε νοικοκυρέους που δουλεύανε χαράματα με δύση για να ξεπερνάνε τις ανάγκες της ζωής, παραμονεύαν στις κρυφοσπηλιές και οι κουρσάροι. Οι πειρατές. Έτσι τους λέτε, του λόγου σας τώρα, οι σπουδαγμένοι. Εμείς τους ξέρουμε κουρσάρους. Ήταν άνθρωποι από γεννησιμιού τους τεμπέληδες, συνηθισμένοι στην αρπαγή, στο κούρσος. Ό,τι εξοικονομούσε μέσα σε ένα χρόνο με υδρότα και λαχτάρες ο δόλιος ο δουλευτής, ερχόταν νύχτα με τάρματο φωνιάς ο κουρσάρος και τα μάζευε. Τα κατέβασε στους κάβους, τα φόρτωνε στα καίκια και από εδώ πάνε κι άλλοι. Και να περιοριζόταν μπάρεμος αυτά, τις πιότερες βολές, έβαζε χέρι στα γυναικόπαιδα, τα ατίμαζε, τα εξεφτέλιζε, τα πουλούσε σαν τα πρόβατα στα μπαζάρια της Μπαρμπαριάς. Καταλαβαίνω, γιαγιά, ήταν οι απολύτιστες και άγριες εκείνες εποχές που ο κόσμος στα μέρη της Ανατολής ζούσε με κινδύνους. Δεν μπορείς να ξέβρεις εσύ το φιντανάκι, σου λέω τίποτα. Αλλά για να τελειώνουμε και να μην σε κουράζω, εδώ στο νησί μας, για να αποφεύγουμε τους κουρσάρους, τραβηχτήκαμε μια ώρα αρχύτερα από τα παράλια και τις ακρογιαλιές. Και πήρατε τα βουνά. Τραβηχτήκαμε σε αυτά εδώ τα μέρη που κάθεσαι καλή ώρα και κουβεντιάζουμε. Τη λεγόμενη ήσαμε σήμερα πάνω χώρα. Θυμάσαι που πρόπερση τέτοια εποχή σε τράβηξε και κάναμε περίπατο στον απέναντι λόφο? Αμέ, εκεί που μου έδειξες και τη μεγάλη σπηλιά. Αυτή η σπηλιά, όπως λένε, προχωρεί σε κατεβασιά πάνω από 50 χιλιόμετρο. Σε αυτή τη σπηλιά, εκείνα τα χρόνια οι πατεράδες μας συμμαζεύανε και κρύβαν τις οδιές, τα κόπια τους, για να τα προφυλάξουν τους κουρσάρους.
κρύβαν το λαδάκι τους, το γέννημά τους, τα βαρέλια με τα παστομένα ψάρια και ό,τι απαραίτητο για να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Μανά, απέναντι καθώς τώρα θωρείς, κάπου στα πέρα ξερονήσια, είχε τα λιμέρια του και τα πλεούμενά του ο καπετάν Τσάπελας, ο τρομερός αρχικουρσάρος. Του λόγου του ξεκινούσε με το τσούρμο του, πάνω κάτω φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, πρωτού ξημερώσει. Έδαινε κάβο, χαμηλά στο ανεμοβότσαλο και σωσμένο σάρματα και φωνικά σύνεργα έπαιρνε τις ανηφοριές και έκανε γιουρούσι. Στις αρχές έσφαζε κανένα δυο φουκαράδες δημογέροντες και έσπερνε την τρομοκρατία. Ιστερότερα, σημαδεύοντας τη σπηλιά, ορμούσε και άρπαζε ό,τι χρήσιμο έβρισκε. Το ξεχώριζε, το κουβαλούσε με τα παλικάρια του χαμηλά στο ανεμοβότσαλο στις γαλέρες. Τόμπαζε μέσα στα μπάρι, άνοιγε τους φλόκους, έστρωνε πανιά στο πλώριο το κατάρτι και από εδώ πάνε άλλοι. Ο πληθυσμός απόμενε να μετράει τις πληγές του. Με τα απομεινάρια έπρεπε να ζήσει, να περάσει τις μαυρίλες της βαρυχειμονιάς, τα τσαλιμάκια της γης. Κόποι, λαχτάρες, υδρότες 12 μηνιών, για λίγες στιγμές έπεφταν στα χέρια του αιμοβόρου Κάιν. Δεν βρέθηκε κανείς να τον καταδιώξει, γιαγιά. Δεν υπήρχαν φύλακες στις εξουσίες. Κάτι υπήρχε βέβαια, αλλά ωσότου να πάρουν χαμπάρι, ωσότου να ξεκινήσουν, να κυνηγήσουν το άδικο ήταν πια αργά. Έρημες οι θάλασσες, βλέπεις τους παλιότερους εκείνους καιρούς. Έρημες και οι ακρογιαλιές, μήτε βροντί, μήτε τουφέκι. Οι γλάροι και οι αγριόχινες χαίρονταν τις αμουδαρές αβάλες, τις πρασινάδες, τις ακρογιαλιές. Λοιπόν, για λέγε μου παρακάτω, γιαγιάκα. Οι νοικοκυρέοι και οι δουλευτές έπιασαν και έβλεπαν τον Τσάπελα, τον αρχικουρσάρο, σαν το μαύρο χάροντα. Η ζωή τους και η προκοπή τους βρισκόταν στα χέρια του. Στο τέλος της αιμοβόρικης καρδιάς του. Όμως πρέπει να ξέβρεις ότι το άδικο ποτέ δεν ευλογιέται. Ο ψεύτης και ο κλέφτης για λίγο καιρό καλοπερνάει. Ύστερα όμως θα μιλήσει και το δίκιο. Θα είχαν λοιπόν, δεν θα είχαν περάσει κάπου 4 σοδιές, όταν φώτισε ο δίκαιος Θεός και πήρε μια απόφαση, τούτες εδώ που βλέπεις στη φωτογραφία. Ο παππούς μου, ο κυροδυσσέας, ο Κάτσας. Συντράβηξε τους νοικοκυρέους ψηλά στον ιερό χώρο του προστάτημος του Άγιου Διονύση σε μυστική σύναξη και τους είπε: «Από τούτη τη συμφορά, αδέλφια μου, φαμελίτες, μόνο η θυσία θα μας γλιτώσει. Άμα ένας μας το πάρει απόφαση να ψηφίσει τον Χάροντα, να πετάξει στον άνεμο το τομάρι του, κάτι θα γίνει. Έχω στο νου μου ένα σχέδιο. Να τα ακούσουμε», του είπαν. «Ποιο είναι το σχέδιό σου?» «Ποιος όμως, αδέλφια μου, αποφασίζει το τομάρι του?» ξαναρώτησε. Τότε όλοι τους κοίταζαν ο ένας τον άλλον και σώπαιναν. Μερικοί έσκυβαν τα κεφάλια, πικραναστέναζαν. Είναι, βλέπεις, γλυκιά η μαγκούφα η ζωή. Σαν είδε και απόειδε ο παππούς ότι κανένας τους δεν σηκώνει το χέρι για το σινιάλο της θυσίας, κινήθηκε ανάμεσα στο πλήθος, πήγε βήμα-βήμα στο εικόνισμα του Χριστού, έκανε τρεις μετάνοιες, έκανε και τρεις σταυρούς, υποσχέθηκε να εξομολογηθεί, να μεταλάβει, έσκυψε, φίλησε το Ευαγγέλιο στο χέρι του Χριστού και τους είπε: «Του λόγου μου αναλαμβάνω να σας απαλλάξω από την πανούκλα». «Πώς δηλαδή?» σαν να το ρωτούσαν τα μάτια των ανδρών με ζωγραφισμένο τρόμο.

Ακούστε, φαμελίτες. Γνωρίζω και ταραβερίζομαι σαν μακρινός συγγενής με κάποιον από τους ρέμπελους του αρχικουρσάρου, τον Δήμο Καλιάρα. Θα τον ζυγώσω λοιπόν και θα παραγγείλω στον καπετάνιο το ότι τάχα του λόγου μου γνωρίζω και δεύτερο κρυψώνα κατά γεμάτο βαρέλια λάδι. Θα του ζητήσω να με υποστηρίξει στη μοιρασιά να με διορίσει σπιούνο του. Οι άνδρες απόμειναν με ανοιχτό στόμα, απόμειναν να χάσκουν. Και πώς θα ξεμπερδέψεις, το ρώτησε ο πάρεδρος. Πώς θα ξεμπερδέψω, ρωτάτε. Με τη βοήθεια του Θεού θα ξεμπερδέψω. Προσέξτε. Θα κουβαλήσω ένα πρωινό κατά δω την κουρσάρικη γαλέρα. Θα τραβήξω στο μονοπάτι τον καπετάνιο και όσους διαφεντεύουν τους αποδέλυπους για να τους οδηγήσω στον καινούριο κρυψώνα. Εσείς θα κρατάτε στα χέρια χατζάρες και άρματα. Θα περπατήσουμε ίσα με την κόκκινη χαράδρα στο δάσος. Και εκεί εσείς όλοι θα κάνετε γιουρούση. Θα χυμίξετε να τους ξεκάνετε. Κάμποσοι που στέκονταν σαν άγαλμα και κρέμονταν από τα χείλη του έπιασαν να χασκογελάνε. Αμή, οι άλλοι στο κουρσάρικο που θα είναι και οι περισσότεροι θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Μιχόλος κάτι για δάφτο. Εδεκεί κρέμεται όλο το σχέδιο. Με τους άλλους θα κλείσουμε συμφωνία. Αν αγρικήσουν πως τους φυράω με την τροπέτα, τον τηλεβό ή το χωνί, θα ξεμπαρκάρουν για να κουβαλήσουν τάχα το κούρσος. Αν πάλι τους ανάψω ψηλά στα κυπαρίσια φωτιές, πάει να πει ότι πετύχαμε οπλισμένους και χαθήκαμε. Οπότε αυτοί για να γλιτώσουν θα σηκώσουν άγκυρα και θα ξεκουμπιστούν. Η γερόντισσα εδώ σώπασε. Απόμεινε με τη σκέψη ίσως μπλεγμένη σε λαβυρίνθους του παρελθόντος. Η νεαρή και καλοστεκούμενη εγγονή της την έφερε τώρα γυροβολιά με αλλιώτικο βλέμμα. «Πέτυχε το σχέδιο, γιαγιά!» σιγορώτησε. Η φιλέρημη ψυχή την άχτηκε λες και την ξύπνησαν από μαγικό όνειρο. «Το σχέδιο, αμή, αν δεν πετύχαινε το σχέδιο του λόγου σου τώρα, κυρα πριγκιπέσα μου, δεν θα βρισκόσουν να ταξιδεύεις, να χαίρεσαι τη ζωή. Δεν θα έχεις γεννηθεί για να κορδώνεσαι στον αμαρτωλό του το κόσμο. Έγινε μάχη, τους νίκησαν?» Ευδόκησε ο σωτήρας του κόσμου που έβλεπε τον αφανισμό της οδειάς των αθών να δέσει ο Λεβέντης ο παππούς σου μαζί κολεγιά και να τους ξεγελάσει τους κουρσάρους, να τους τραβήξει σαν με τη χαράδρα για να πέσουν οι υπεραχωρήτες με τις χατζάρες και να τους πάρουν τα κεφάλια. Ύστερα ανάψανε φωτιές ψηλά στα κυπαρίσια και οι αποδέλυποι μάνι-μάνι σήκωσαν άγκυρα, άπλωσαν πανιά και ξεκουμπίστηκαν. Μήτε ξαναφάνηκαν από τότε. Έπιασε σιγά-σιγά και τον κουβέρνο να στεριώνει. Ο κόσμος όμως με επικεφαλής τον ηγούμενο βάρεσαν τις καμπάνες, έπεσαν στα γόνατα, έκαναν στο σωτήρα Χριστό και τον Άγιο του Τάμα ευχαριστήρια δοξολογία. Έκλεγαν συνέχεια ολόκληρη εβδομάδα, έκλεγαν από αγαλίαση. Η γερόντισσα και πάλι σώπασε. Πάλι βυθίστηκε σε συλλογισμούς, μα η νεαρή φοιτήτρια δεν είχε φαίνεται ακόμα ησυχάσει την περιέργεια. «Και τι ακριβώς επακολούθησε καλέ γιαγιά με τον παππού, τον πανέξυπνο Κάτσα?» σιγορώτησε. «Α ναι, βέβαια, έγινε ήρωας. Από τότε στα σπίτια της περιφέρειας κάθισαν και ζωγράφισαν το μούτρο του, τα μάτια του, τα χείλη του, τα ματοτσίνωρά του. Βάλαν και κάποιον μπογιατζή και έκανε κόπιες και κρεμάσαν την κορμοστασιά του στα σαλόνια και τους καφενέδες. Από κάτω γράψαμε κεφαλαία. Ο ήρωας που έφαγε τον τσάπελα, ο κουρσαροφάγος». «Περίεργο, γιαγιά, γιατί δεν γράψαν Κάτσας?» «Πού θες να ξέρω. Έτσι φαίνεται σιγά σιγά του απόμεινε για βραβείο τούτο το μικρό παρανόμι. Κανένας πια δεν μπορούσε να τον ανταμώσει, να του μιλήσει με διαφορετικό όνομα. Τσάπελας απ' εδώ, τσάπελας απ' εκεί, όλοι τον φώναζαν Τσάπελα. Ώστε το επίθετό μου σήμερα σαν δεσποινής Τσάπελα το οφείλω σε έναν αρχικουρσάρο, σε έναν που του κρεμάσαν οι χωριανοί το κεφάλι κατά μεσή στην πλατεία γιαγιά?» «Το επίθετό σου και τη ζωή σου τα χρωστά σήμερα, κυρα πριγκιπέσα μου, στο Χριστό που σε έφερε στη γη και μετά στο γενναίο προπάπο σου που με την αυτοθυσία του έσωσε τους συμπατριώτες του και τις οικογένειές τους από τον αφανισμό και την ατίμωση. Πρέπει λοιπόν να σε περήφανη γι' αυτόν», ανάκρασε η γιαγιά, και τα μάτια της στραφτάλησαν σαν δυο χάντρες διαμάντια.

Η τελευταία δικάσιμος. Η Δευτέρα 30η του μηνός Νοεμβρίου για τον πρωτοδίκη Αγισίλεο Τραπεζούδη, το θέλε δεν το θέλε, θα ήταν μια ημερομηνία σταθμός. Όχι γιατί θα έπαιρνε προαγωγή, απέναντίας. Θα καταλάμβανε στο δικαστικό μέγαρο και πάλι όπως πάντα την έδρα του Μονομελούς, θα δίκαζε στη γνωστή αίθουσα κάπου 48 τόσες υποθέσεις, μικροκλοπές, ξυλοδαρμούς, πλαστογραφίες και τα παρόμοια, όμως για στερνή και τελευταία φορά πια στη ζωή του. Φεύ, μια ολόκληρη ζωή συνεχώς στην έδρα. Από τότε, από νεαρός ειρηνοδίκης. Χιλιάδες πρόσωπα, χιλιάδες υποθέσεις. Μετά την αναπάντεχη καρδιακή προσβολή, οι γιατροί του απαγόρευαν και την παραμικρή κόπωση. Από την 1η λοιπόν Δεκεμβρίου, αποχωρούσε οριστικά και για πάντα από τον κλάδο. Θα έπαιρνε την παχυλή του σύνταξη και θα μπορούσε όποτε ήθελε να κάνει ανέγνιαστος σουλάτσο στους δρόμους, στα καφενεδάκια, στα πάρκα με τα λουλούδια. Αν είχε διάθεση, θα μπορούσε να πιάνει κουβεντούλα και με τους πρώην υποτακτικούς, τους κλητήρες και τους χωροφύλακες. Αλλά ο Αγισίλεος Τραπεζούδης δεν αισθανόταν καλά. Και αυτό όχι εξαιτίας της αρρώστιας του. Κάθε άλλο. Όσο θα περνούσαν οι μέρες, όσο θα γλιστρούσε ο χρόνος, δίχως κόπους, μόχθους, μελέτες και δικογραφίες, η υγεία του οπωσδήποτε θα βελτιωνόταν, θα ξανάνιωνε, θα ξαναγινόταν παλικαράκι, όπως τον διαβεβαίωσε με το λόγο της επαγγελματικής του τιμής ο διάσημος καρδιολόγος που τον παρακολουθούσε. Λοιπόν, να, ο καημός και η πίκρα στο κέντρο της μισοραγισμένης του καρδιάς. Ο νεαρός εύελπης δικηγόρος, ο Αλκιβιάδης Τραπεζούδης, ο γιος του, ο μοναδικός βλαστός του γάμου του με την αξιοσέβαστη σύζυγό του, την κυρία Έλενα, το γένος Καρακάση. Και ακόμα περισσότερο εκείνη η πεισματάρα, η Σιλβάνα Δραγάζη, η μέλουσα νύφη του. Ενώ δηλαδή εναγκαλιζόταν και έλεγε ότι λάτρευε το νεαρό βλαστάρι, το γιο, σχεδόν απαξιούσε τους γεννήτορες. Τους έβλεπε σαν περιττό βάρος, σαν αναγκαίο κακό. Και το κουτάβι ο γιος, με το λαμπρό παράστημα, τη στυλή ματιά και την περίφημη επιστημονική κατάρτιση, μόλις έβλεπε κατά μπροστά του την ξανθομάλα τη Σιλβάνα, γινόταν χώμα να διαβεί, γέφυρα να περάσει. Ξεχνούσε τα πάντα. Ξεχνούσε τι χρωστούσε στον παλέμαχο ειρηνοδίκη και σημερινό σύνεδρο, τον πατέρα του, και τι στην κυρία Ελένη, τη μητέρα του. Σήμερα βλέπεις άλλαξαν οι καιροί, οι συνθήκες, οι συνήθειες. Σήμερα ήταν ένας νεαρός εύελπης ποινικολόγος. Δεν είχε ανάγκη τον καρδιακό συνταξιούχο που υπηρέτησε τη Θέμηδα 35 τόσα χρόνια. Ακολουθούσε, λέει, το σοφό φυσικό νόμο. Το νόμο της ανεξαρτητοποίησης. «Πατέρα», του πέταξε χθες Κυριακή την ώρα που έπιναν στο δείπνο οι τρεις ένα σπάνιο κρασί Βουργουνδίας, «ρίξε μια ματιά στο ζωικό βασίλειο. Ακόμη και σε αυτούς τους πανέξυπνους μπαμπουίνους, μόλις ο βλαστός μεγαλώσει, αποχωρίζεται της μητρικής φροντίδας. Εσύ στο σπιτάκι σου και εγώ στο δικό μου». Η μητέρα όμως τόλμησε να το εξηγήσει. «Η κοπέλα δηλαδή που επιχειρείς να καταστήσει σύντροφο του βίου σου, σύντροφο διαπαντός, δεν είναι για σένα». «Πώς?» «Δεν είναι, λέω, για το χαρακτήρα σου, για την καριέρα σου ως ποινικολόγου». «Δικός μου λογαριασμός», αποκρίθηκε λιγάκι απότομο ο χαϊδεμένος νεαρός επιστήμων. «Το εξήτας άλλωστε και από τις τέσσερις πλευρές, ώστε νομίζω κάθε μεταξύ μας αντιδικία είναι άσκοπη». Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας και σε λίγο έμπαινε γιωμάτι χρώματα, χαμόγελο και νάζι, ποιος άλλος, του λόγου της, η δεσποσίνη Σιλβάνα, η νύφη. Μπήκε με φωνές και χαιρετούρες. Κανείς δεν πρόσεξε ότι στο λαιμό του οικοδεσπότη τρεμόπαιξε τότε ένας λιγμός, ελαφρύς όμως ανεπαίσθητος παροδικός.

Οι ώρες πέρασαν, η γη πήρε τη στροφή της και ξημέρωσε η αποχαιρετιστήρια 30 Νοεμβρίου. Όλα έγιναν όπως πάντα εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα είναι προχωρημένο δειλινό, έπιασε κιόλας να σκοτεινιάζει. Έτσι στην αίθουσα του μονομελούς άναψαν τριγύρω τα λαμπιόνια. Για καλή του τύχη, τόσο του εισαγγελέα όσο και του δικαστή και του γραμματικού, με τις αναβολές και τις απουσίες των μαρτύρων, φτάσανε πολύ σύντομα στην 47η υπόθεση. «Λιακοφρίδης Παναγιώτης του Δημητρίου», φώναξε ο πρόεδρος, δηλαδή ο Αγισίλαος Τραπεζούδης. «Ώσπου να δώσει σημεία ζωής ο κατηγορούμενος, είναι διαπιστωθεί ότι απουσιάζει ή δεν τον έφεραν οι χωροφύλακες ή δεν προσήλθε», έριξε γοργή ματιά στην υπόθεση. Αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή, άθελά του, ένιωσε κάτι σαν θρόισμα, μια ταραχή. Συνεπαρμένος από τη συνήθεια και τη ρουτίνα, αναθυμήθηκε ότι αποχαιρετούσε για πάντα την έδρα, την ξεβαμένη πολυθρόνα της μακροχρόνιας καριέρας του, ότι από αύριο θα ήταν πια ένας τέος δικαστής, ότι κανένας στον κόσμο δεν θα αναζητούσε με δέος την επίκειά του. Και παρευθύς, με πλαστό χασμουριτό προσπάθησε μέσα του να πνίξει, να ξεπεράσει το ζυγό του χρόνου, που σαν δίδυμος θλιμμένος αδελφός του χώρου του θύμιζε ότι τα πάντα ρί. Συνάμα παραξενεύτηκε και με το κατηγορητήριο, παραξενεύτηκε σφόδρα. «Περίεργο», σκέφτηκε. «Να ήταν άραγε μια ειρωνία της τύχης. Κλοπή μουσικού οργάνου». Και ώσπου να σηκώσει το βλέμμα από την επιφάνεια του δακτυλογραφημένου δικόγραφου, αντίγησε βραχνά σιγανά πένθυμα η λέξη «παρόν». Πρόσεξε τότε στο ειδόλιο ένα σκυφτό γέροντα, με καφέ τραγιάσκα στο δεξί χέρι, κακοντυμένο, με χοντρές αρβίλες στα πόδια, δεμένες με σπάγκους, τυλιγμένο με ένα χοντρό λιγδιασμένο κασκόλ στο λαιμό. Τα μαλλιά του ήταν κάτασπρα, σχεδόν μπαμπάκι, καθώς και το μακρύ μουστάκι του. Τα μάτια του τόξευαν κάτι το αλόκοτο, κάτι μεταξύ ωριού πικρίας και αδιαφορίας, κατά τη φυσιογνωμική. Αυτά σχεδόν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ευθύς μετά τις τυπικές ερωτήσεις, ήρθε στο προκείμενο. «Τι υπεξαίρεσες?» το ρώτησε δικανικά. «Ένα βιολί», πρόφεραν αργόσυρτα και με πρωτόφαντο θράσος στα χείλη του κατηγορουμένου. «Τι βιολί?» ξαναρώτησε μισοδράμε φυρημένος. «Πολύ καλό βιολί, κύριε πρόεδρε. Για μένα το μοναδικό στον κόσμο. Για μένα τον Τιμποτένιο, θέλω να πω. Τύπου Στραντιβάριος. Ναι, έτσι κάπως το ονομάτιζε ο Θοδωρής, το παλικάρι μου. Έτσι το συζητούσε. Το έχω πια αποστηθήσει». «Και έχεις την ανέδεια και το ομολογείς?» «Τι να γίνει, κύριε πρόεδρε, όταν κανείς φτάσει στη θέση μου, όταν βρεθεί σε χειμωνιάτικη ερημιά και στα αυτιά του ανεβαίνουν από τα περασμένα, από τις ανοιξιάτικες χρυσαυγές οι μαγικές νότες ή το βραδινό γλυκό του νανούρισμα, το χαϊδευτικό εκείνο κλάμα?» «Είσαι στα καλά σου», μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του ο πρωτοδίκης, που του απόμεναν στιγμές για να εγκαταλείψει πια το κλάδο. «Περίεργη υπόθεση, η πιο περίεργη που μου έχει συμβεί. Έκλεψες ένα βιολί και το ομολογείς. Ξέβρεις τι συνεπάγεται μια τέτοια ενέργεια?» «Ξέβρω», αποκρίθηκε ο κατηγορούμενος. «Τι ξέβρεις?» «Ότι θα με δικάσετε και θα με βάλετε φυλακή». «Τότε γιατί το έπραξες? Γιατί δηλαδή περιφρόνησες τον απαγορευτικό νόμο? Γιατί έγραψες εκεί στις αρβίλες σου την αυστηρή του τιμωρία?» «Γιατί, κύριε πρόεδρε, γιατί ξαφνικά στο φούσκωμα της μοναξιάς μου δεν άντεχα πια. Νοστάλγησα το Θοδωρή, το παιδί μου». «Τι επαγγέλλεσαι?» «Γυρολόγος, ρακοσυλλέκτης». «Λέγε μας ακριβώς πως συνέβη». Ο γέροντας ξεροκατάπιε, αναθόρισε, κοίταξε κοιτευτικά τον άνθρωπο της δικαιοσύνης που αδυσόπιτος ψηλά τον εξέταζε και είπε: «Όταν ο γιος μου Θοδωρής, κύριε πρόεδρε, όταν ξελογιάστηκε με κάποιο του δρόμου, έπιασε σιγά σιγά να ξεπέφτει. Του κάκου τον συμβούλευα να την παρατήσει, του κάκου του ψιλοκοπανούσα σχεδόν κάθε μέρα ότι με μια τέτοια γυναίκα θα καταστρεφόταν. Τα αρσενικά όταν μεγαλώσουν, όταν πέσουν στα δίχτυα μιας γυναίκας, δεν αγρικούνε τίποτα, δεν ακούνε κανένα». Την παραμονή λοιπόν της αυγής, που θα φεύγανε οι δυο τους για τη Γερμανία, πήγε και άφησε ενέχειρο στον κόσμο από εκεί και έδειξε έναν γουρλωμάτι αγνοπτισμένο μηνυτή, το βιολί του. Το πιο αγαπημένο του πράγμα, το όργανό του, που λάτρευε,

0: Καθώς σήκωνε το δοξάρι και έπαιζε, έκλαιγαν και οι πέτρες. Ο γιος σου είναι μουσικός, ερασιτέχνης κύριε πρόεδρε, αλλά έβαζε κάτω και τους καλύτερους μουσικούς. Έφυγε δηλαδή, ταξίδευσε με τη μνησή του και του λόγου σου απόμεινες μονάχος.
1: Ακριβώς κύριε πρόεδρε.
0: Δεν έχεις γυναίκα, σύζυγο θέλω να πω.
1: Πέθανε εδώ και 5 χρόνια.
0: Ο εισαγγελέας φαινόταν απορία αλλά και να δείχνει ενοχή. Στα καλά καθούμε να σου κατέβει και να πας να βουτήξεις από τον εγχειρο δανειστή το βιολί. Ο κατηγορούμενος ξανακοίταζε τριγύρω οικετευτικά. Επικρατούσε απόλυτη σιγή. Δεν είχες οικονομίες για να τον απαλλάξεις από το δάνειο.
1: Τώρα τελευταία κύριε πρόεδρε, με συνεπήρω κατήφορος. Δεν αντέχω να γυρίζω σε εργοστάσια και οικόπεδα που πετούν κουρέλια. Πονούν τα πόδια μου, κουτσένω, υποφέρω.
0: Ωραία. Σε συνεπήρω κατήφορος και βρήκες την πιο εύκολη ανακούφιση. Σαν να λέμε, βρήκες για προτιμότερη λύση την κλοπή.
1: Ήταν εκείνο το βράδυ που με πιλάτευε δύσπνοια και κινδύνευα να απομείνω ξερός. Φώναζα, έσκουζα σαν το τσακάλι μέσα στην κάμαρα. Θοδωρή, Θοδωρή. Όμως άδικα του κάκου. Κανείς δεν αγρικούσε. Σημάζεψα λοιπόν τη δύναμή μου, έκανα κουράγιο, σηκώθηκα και ανάμεσα στα μπερδεμένα μου βήματα σύρθηκαν σαν φάντασμα έξω στο δρόμο. Παντού ερημιά, σκοτάδι και λάσπες. Στάθηκα κάπου απέναντι, ώρες και χάζευα το πράγμα που στο μαγαζί δεν φαινόταν ψυχή. Έβλεπα τις χορδές, το δοξάρι, ακόμα και τη θήκη.
0: «Η πολιτική αγωγή», ψιθύρισε βάζοντας τα γυαλιά του πρωτοδίκης. Ευθύς αμέσως από τις έδρες των συνηγόρων ξεφύτρωσε σαν φάτης μπαστούνι ένας λεβεντόκορμος δικηγόρος, κορδωμένος και ατσάκιστος. Τον είχε διορίσει το δικαστήριο. Υπεράσπιση δεν είχε ο Γεροντάκος.
1: «Πρόκειται, κύριε πρόεδρε, δια μίαν αψυχολόγητον ενέργεια», άρχισε να σιγοτονίζει, αγορεύοντας. «Ο κατηγορούμενος εκυλίδωσεν εις τας δυσμάς του βίου του εις το γύρας του, το ποινικόν του μητρώων, και τούτο άνευ ανάγκης, άνευ σοβαράς δικαιολογίας. Έτσι κατά το δι λεγόμενον από βλακίαν ή όπως συνηθίζουν να λέγουν οι φίλοι μας οι Άγγλοι από χόμπι».
0: Καθισμένο στο ειδόλιο περίμενε με στοικότητα την απόφαση. «Δεν έχω τίποτα περισσότερο να προσθέσω», δήλωσε. «Έκανα και στη φυλακή μερικές μέρες όταν με πιάσανε». Ξαφνικά ο Αγισίλος Τραπεζούδης, ο πρωτοδίκης και πρόεδρος του Μονοπελούς, σηκώθηκε όρθιος και φώναξε. «Κύριε Νεχειροδανιστά, πώς είναι η αξία του βιολιού?»
1: «Όχι και μεγάλα πράγματα», έκανε περιφρονητικά ο γουρλωμάτης.
0: «Θα σας καταβάλω εγώ την αξία του. Δεν έχει άλλωστε πλέον σημασία, σήμερα φεύγω. Ο κατηγορούμενος έκλειψε από μοναξιά, από νοσταλγία για το παιδί του. Και δια να ικανοποιήσουμε και τον νόμο, καταδικάζεται ο κατηγορούμενος εις 8 ημερών φυλάκιση, την οποία ως βλέπω έχει ήδη εκτίσει.
1: Λοιπόν, κατηγορούμενε, από αύριο έχουμε κάτι εμείς οι δύο να συζητήσουμε. Να ζητήσεις οπωσδήποτε από τον αξιότιμο κύριο γραμματέα τη διεύθυνση της κατοικίας μου. Οπωσδήποτε, τ' ακούς?
0: Να έλθεις να συζητήσουμε, θα σε περιμένω. Μην παραλείψεις.
1: Άντε πήγαινε, τι με κοιτάς και απορείς?
0: Ο κατηγορούμενος έκανε 3 φορές το σταυρό του και απόμεινε να χάσκει.
1: Όχι, για όνομα του Θεού, δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε τίποτα.
2: Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, διαβάσαμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου στον Ασάλευτο Βράχο, των εκδόσεων Καινούργια Γη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Θεία προ της Θείας Μεταλήψεως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσιν. Επί είδωτος τους αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούγει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπαναν εν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ητίμασεν

αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιε, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε, πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτό σε στην, ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα, εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και εμή. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως. Εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν εν αίσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψην των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγει. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός Ιναΐδιος Υιός και Συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύση ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ,
πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο επεμή. Και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γάρ, Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών, και ενώπιόν σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σύ, Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σών απολέστε χειρών, ου δε ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, κι δε σύ αμετρήτω εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντας εν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως, υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως αν καγώ, συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπώσισε, Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών, προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσθητι ούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιησόν με μετεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν, και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν, και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου, ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσασε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου.
και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσα συσελθύν και συδειπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μου πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστηκε και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπή και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονών προσέρχομες, Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέομέ σου, ως μόνος ον Άγιος, δέσποτα αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν της μέλεσή μου και εις τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξίωσόν με και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απεώνω σοι ευαριστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησαι ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνος εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέθηκας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν συ μεταδακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας. Ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες. Ον ειν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας. Άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε. Νυν και εις τους περάντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι, και πάσες μου τες αισθήσεσι, και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις, και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησις, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι,
νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάρι δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν, των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προστίκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών, και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρ του γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέ εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την ανεσχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη. Ήλθε, τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νουκα πόσο, προσελθούσανε καρδίας, μη δε με βδελήξη λόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτος τολμηρός αλείψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμην παρασχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφεσμη, Θεέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σι και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου πάσο τρόγων μου την σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενον ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, εις του κόσμου σωτηρίας διδια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών τεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, επί των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς ύπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θορμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα,
ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου, την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύνται και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτον φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων, προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών ενμάτων της υπερθεός και εισάσισε, πνεύματος θείου επελεύση και Ευδοκία Πατρός Αηδίου. Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη, καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων νεκροσών μου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου, τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορο αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίας μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια, τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ, προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα, και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ότι αλώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ίασιν έλαβεν, ιδέ του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός. Όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με, ως περεκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου τεκούσεσαι και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλόγητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος εγώ είμαι. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία,
και αξίωσον με ακατακρίτως μετασχήν τον αχράντο σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μπάση δώσω καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο λυσής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή, τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθομε Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τον μίσο συνεισελθύνει στον νηφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διό το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και εις αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φιλιμάσι δώσω καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 6 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την ανάμνηση του εγχώνες γενωμένου θαύματος παρά του Αρχιστρατίου Μιχαήλ. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευδοξίου, Ζήνωνος, Ρωμίλου και Μακαρίου. Των Αγίων 1104 στρατιωτών και της Αγίας Καλοδότης Ξύφη Τελειοθέντων. Των Αγίων Φαύστου του Πρεσβυτέρου, Μακαρίου, Ανδρέου, Βίβου Μοναχού, Κυριακού, Διονυσίου, Ανδρονίκου, Ανδροπελαγίας, Θέκλης, Θεοκτίστου του Ναυπλήρου και Κυριακού του Δημότη, Ξύφη Τελειοθέντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι Ευδόξιος, Ρωμίλος, Ζήνων, Μακάριος, 11.000 μάρτυρες και 1.104 στρατιώτες μάρτυρες. Αναρρύθμιτοι οι μάρτυρες του Χριστού. Η μαρτυρική όμως πορεία τους ιδιάζουσα, προσωπική. Οι μάρτυρες που σήμερα τιμάμε και θαυμάζουμε πορεύτηκαν μαρτυρικά αλλά διαφορετικά. Ο Ρωμίλος είναι αξιωματούχος του Τραϊανού. Εκτελεί διαταγές του βασιλιά στο διοκτικό έργο κατά των χριστιανών. Ο Τραϊανός τώρα του αναθέτει μια δύσκολη αποστολή. Αποστέλλεται στη Γαλλία για να εξαναγκάσει τους εκεί χριστιανούς στρατιώτες να προσκυνήσουν τα είδωλα. Η υπόθεση αυτή για τον Ρωμίλο είναι προκλητική. Ελπίζει στη θετική έκβασή της και στην απόκτηση δόξας. Οι χριστιανοί στρατιώτες όμως είναι ταυτόχρονα και στρατιώτες Χριστού ακατάβλητοι. Θαραλέα ομολογούν την πίστη τους. Ο Ρωμίλος αποτυγχάνει και εξοργισμένος τους εξορίζει. 11.000 στην Αρμενία. Όλοι υποψήφιοι μάρτυρες. Όλοι βαδίζουν ακάθεκτοι προς το μαρτύριο. Στη Μελιτινή όλοι θανατώνονται και κερδίζουν τον άθαρτο μαρτυρικό στέφανο. Ο Ρωμίλος, ενώ αποτυγχάνει σε αυτή την αποστολή, κάποια άλλη νίκη του επιφυλάσσεται. Ο Κύριος, παρακολουθώντας τα δρόμενα, τον επισημαίνει. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει, μεταστρέφεται και ελέγχει ευθαρσώς τη σκληροκαρδία του βασιλιά Τραϊανού. Αμέσως συλλαμβάνεται και βασανίζεται σκληρά. Τελικά αποκεφαλίζεται αφού ομολογεί θαραλέα πίστη στο Χριστό. Επεδίωξε την ανθρώπινη δόξα, αλλά ο Κύριος του επεφύλαξε την ουράνια εφροσύνη. Ο Ευδόξιος κόμις, αλλά και χριστιανός. Στόχος στη διοκτική λέλαπα του Διοκλητιανού. Συλλαμβάνεται από τον άρχοντα Μελιτινής, βασανίζεται άγρια και αποκεφαλίζεται με τους συναθλητές του Μακάριο, Ζήνωνα και 1.404 στρατιώτες. Οι μάρτυρες χαίρονται. Ο ουρανός πανηγυρίζει με την είσοδό τους στα ουράνια σκηνώματα.

Θαύμα Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν χώνες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης και Αρχαγγέλης αυτού. Ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ στη Φρυγία προσφέρει αγιασμένο ιαματικό νερό. Ένας περικαλής ναός πάνω στο αγίασμα που αναβλύζει το αντίδωρο ευγνωμοσύνης των πιστών. Εκεί πολλά χρόνια αργότερα βιώνει την ασκητική ζωή ο άρχιπος. Οι δολολάτρες αντιδρούν στην παρουσία του. Επιχειρούν την καταστροφή του ναού. Η τιμωρία άμεση. Παράλυση των άκρων. Συνεχίζουν με εκτροπή ποταμού προς τον ναό. Η αντιστροφή της πορείας του ορατή. Ενώνουν άλλους δύο ποταμούς. Εδώ επεμβαίνει προσωπικά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο άρχιπος εξέρχεται του ναού καθ' υπόδειξή του και δια της σταυροειδούς κινήσεως τα νερά των ποταμών χωνεύονται στη γη μέχρι σήμερα, γι' αυτό και χώνε ο τόπος.

Άγιος Κυριακός ο Δημότης. Γόνος της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου ο Κυριακός. Η γνωριμία του με τον Ιησού εδραίωσε την πίστη του και την αγάπη του σε εκείνον. Διεπίστωσε την αληθινότητα του Τριαδικού Θεού και φρόντισε το πιστεύω του να μεταδώσει και σ' άλλους ανθρώπους. Κατά το διωγμό του Δεκίου υπήρξε στόχος, εφόσον η δράση του είχε γνωστοποιηθεί. Συνελήφθηκε και ομολόγησε άφοβα την πίστη του στον εσταυρωμένο λυτρωτή του. «Είμαι χριστιανός, ανήκω στον Χριστό και δεν τον αρνούμε». Τα βασανιστήρια ακολούθησαν σκληρά. Τα αντιμετώπισε απτόητα, ψύχρεμα. Υπέφερε για το Θεό του και αυτό τον χαροποιούσε. Ο αποκεφαλισμός έκλεισε την αυλαία της γηινής πορείας του. Νικητής εισήλθε στις ουράνιες σκηνές και εφραίνεται ατελεύτητα.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννου το Ρώσο στο Βασιλικό της Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.
2: Έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμός, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε τους βασιλεύτες κατά βαρβάρους δωρούμενος και το σώμα φυλάκων δια του θαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο εξαφίσαντος θαυρό εκουσίως η επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτριμούς σου δόλησε του Θεό Θεός, έφραναν εν την δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας πολυγών αυτής κατά των πολεμίων, η συμμαχία ανέχει εν τυχήν όποιον ειρήνης αήθη των τρόπεων, και νυν και αή και σώνος των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυτε, μη παρήδης αγαθή τα συγκεσία ημών, πανίμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσον βασιλεύει και χορήγει αυτή η ουρανόφιν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κυρελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυρελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και Ιησούς αιώνα.

0: και αδί, ερέ το τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυχθήσου Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυχθήσου Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυχθήσου Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιπλήνεις των εθλιβοντές με, πολλοί επανήσονται επ' εμέ. Πολλοί λέξουν την ψυχή μου, που και τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Τι δε Κύριε αντιλήθρο μου ή δόξα μου και ισόν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ με εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, ευθυγέσιν ότι Κύριος αντιλήφθεται μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού των κύκλωσιν επί τιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Θεία επάταξες πάντα τους εκφρένοντες μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψα. Του Κυρίου η σωτηρία και του των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, ευσυγκέρθην ότι Κύριος αντιλήφθεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε την οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει σάμι και επεξήρυξα δε πεμέ την κύραν σου. Ού και στην ίαση εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, ού και στην ειρήνη εν της ουστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάψαν οι κολοφές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρθη και κατεκράφνει ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν απορριβόμοι, ότι εψώη μου επλήθησαν εμπεγμάτων και ού και στην ίαση εν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως κόδρα, οριόμηνε που στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αθμός μου από σου ούκα πετρίδι. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ούκ έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναδίων μου ήγησαν και έστησαν και οι ειδικά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάχιστα ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ούκ εικών και ούκ άλλο ούκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο ούκ ακούων και ούκ έχουν το στόμα αυτού ελευμού. Ότι επί τη κύριε έλκυσα, τι θα ακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι είπων, μήπω τη χαρότιμη ηθρή μου και εν τω αλευθύνε πόδα μου έπεμε εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ ει μάρτυρα έτοιμο και αλγιδών με ενώπιόν μου εσύ διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ ότι με ερημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώθηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύμησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδίδοντε με κακά διαγραφών ενδιάβελό με τι κατεδίωκον αγαπησύνη. Μία καταλήξη με κύριο Θεό μου, μία από αυτή απ' εμού. Πρόσθετη στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία καταλήψεις με Κύριο Θεός μου, μία προσήσατε μου, πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθίζω, εντύπησε η ψυχή μου πως απλώς η σάξη μου εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όρθιν ψήφι ειδή την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου θα ζωάς, τα χείλη μου επενέσους ήρθε, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου. Ο δευτέρατος και ποιότητας εμπληθεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσιος ενέχει το στόμα μου. Η εμνημονέων σου επιστρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σχέση των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εγκολήθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή η δέης μάτιν επίσησαν την ψυχή μου, της ελεύθεται εις τα κατώτατα της γης, παραδόθησου της χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσοδες. Ο δε βασιλεύτης αντίθεται επί το Θεό, επενεχίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει το μαλαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέψης των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εγκολήθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δεν αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου ημέρα σου και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Ξελφέτε νοπιό σου προσευχή μου, κλείνω το ούσι συνδέησή μου, ότι ο πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήκησε. Το φελογίσιν με τόσο καταβενόδον εκλάκων εγενήσιν ως η άνθρωπος αβοήθητος ο νεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθέσοντας εν τάφο, ον ούπε μνήσι έτσι και αυτοί εξ ισχυρών το απόστηκαν. Έθετο με ελάχο τα δοστάτε εν σκοτεινή την σκιά θανάτου. Επεμέρετε στη ρήξη ο θυμό σου και πάντα του ματαιορισμού σου επίγαγε σε θεμέ. Εμάκρυναν του γνωστού μου απεμού, έθετο με φέλημα αυτή. Παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου ηθένησαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προς τη Κύρια όλη την ημέρα, διαπέτασε προς έτας κύρας μου. Μη τις νεκρής θεήσου θαυμάσια, η ιατρία να θύσουσε και εξομολογήσονται έτσι. Μη θυήγησε τέτοιχε στο τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου και την απουλία. Μην γνωστήσε τέτοιος πότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν τί επιλελειμμένη. Καγώ προς τη Κύρια εκεί έκραξα και το πρωί προς αυτή μου προστάθησε. Είναι τη Κύρια που θύζει ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου αφαιμού. Το χώσι μη εγώ και αν κόπη τη νεότητό μου, ψευδίζεται η ταπεινότητα και εξυπορίζει. Επεμέδι ήλθον εωγέ σου, η φοβερισμή σου εξετάραξαν με. Εκεί κλείσαν με όσοι είδαν όλη την ημέρα περιέσουν με άμα. Εμάθυνα σε παιδιού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Ισοθέτω νεοποιό σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο η συνδέηση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα τα αυτονομία σου, τον ιόμενο πάσα τα γνώση σου. Τον λυτρούμενο να εξωράσουν ζωή σου, δε το φαινόντα σε ενελέη και εξυρμή. Τον επιπλώντα να αγαπεί την επιθυμία σου, να κινησίσεται ω αριτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάσα τα αδικουμένη. Εν γνώρισε τα σοδούς αυτού τον Μωυσή του φύγει στην Ισραήλ τα θελήματά του. Υπήρμον και λέιμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ου φύτελος οργιστήσε σε ουδέ τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα αστυνομία θυμών επίησε ημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία θυμών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού αποκριθήσε στρατεύσε ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθόχουσον απέχουσε ανατολέα αποδεισμών, εμάκρυνον αθυμών τα αστυνομία θυμών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, ο κτήρης και Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός το έδινε το πλάσμα ημών εμείς τους οτυπούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτε σου ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίλθε εν αυτό και ούκ υπάρχει και ούκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλος Κύριο από του αιώνος και ως του αιώνα και ούκ υπάρχει και ούκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλος του Κύριου από του αιώνα και ως του αιώνα από τους φοβουμένους αυτών.

παρόμοιο στου φοβουμένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτή ποιήσει όντω συλλάσσεται στη διαθήκη αυτού και μεμημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριος εν τον ουρανό, ετοίμασε του χρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε και άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει, χτιούνται των λόγων αυτού και αυτού τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάψουν τις προσευχής μου, ενώθησε τη δέησή μου εν την αληθεία σου, εισάψουν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι στη κρίση με το σιγούλου σου, ότι ούτε και ούτε σε τενόπιό σου πάζω. Ότι κατεδίωξε αστρό στην ψυχή μου, εταπείνεσαι η ζήν τη ζωή μου. Κάθισαν με στο θυμί σου νεκρούς αιώνες και επειδή έσυπε με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτων πάση της έργης σου, εν τη είμαστε των σειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέτα χείρα μου ψυχή μου ότι αν η δρόση. Τα χείρα ήταν μου κύριε εξέλιξε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σε ειδλάπων. Από τον θύσω με το πρωί το έλεό σου και τη θύσηκα. Γνώρισα μη κύριε οδόν εν υπορέψω με ότι πρόσε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε στον εχθρό μου κύριε προ σε κατέφυγον. Δίδαξό με και ποιή το θέλημά σου ότι θύει ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκε το όνοματό σου, κύριε, ζήτη με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε εξελίξεω την ψυχή μου και εν το ελαιό έχει εξολαθρέψει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντε του λείπονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη θέλει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη θέλει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξε πατρί και ιό και υγείο πνεύματι. Και νυν και αή και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός.

Ευθύνης ημών Θεός του όκου και αη Παρθένου Μαρίας υπέρ αγία, με τα πάνω των Αγίων ημωνεύσανες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: ομιλία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εξαβούμενε και θεϊκή εγεύση την ψυχή φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλατε της έθνηση την ανάθεση του Κυρίου, συνεργούντος τη θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.

της ένδεκα επανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληρό καρδίαν ότι σε σαμένης αυτών έχει γερμένον ουκ επίστευσα και είπεν αυτής πορευθέντε εσείς τον κόσμο άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάσα τη φύση ο πιστεύτος και βαπτιστής σωθήσετε ο δε απιστής καταδύσετε σημεία δε της ψεύσεσιν ταύτα παρακολουθήσει και το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι γλώσσες λαλήσουσι και νύχτα

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον. Του Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Τι γάρι Θεός ημών εκτός σου άλλου είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα στη πιστή προσκυνήσομεν τη Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίλθα δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπατώ σε βλεπούδε των Κύριων ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνα δι ημάς, θανάτων, θάνατων, όλησεν.

ανάβει ο στήρι μου συγκαταβέβηκα και τα στήλα συντρίτω ω παντοδύναμο. Του ανώντα ω πτήση την εξανέστησα και θανάτου το κέντρο χριστέ συνέπειψα. Και Αδάμ τη κατάρα σε ρίσο φιλάνθρωπε, δύο πάντε συγκράζομεν σώσον ημά, κύριε.

Ακούσατε, γυναίκες του Αντιέλου, τα ρήματα απεβάλλοντο των θρήνων προς χαρίς γενόμενε και σύνδρομη την Ανάσταση έβλεπον και ειδού Χριστός προσήγγισεν αυτές, λέγον το χαίρετε. Θαρθείτε, εγώ τον κόσμο ενήκηκα και τους δεσμίους ερισάμιν σπουδάσατε ούντος τους μαθητάς. Απαγγελούσε αυτής ότι προάγω ημάς εν την πόλη Γαλιλαία του κηρύξε, διοπάντες κράζομεν σώσον ημάς, Κύριε.

Τη έκτη του αυτού μηνός, η ανάμνηση του γενωμένου παραδόξου θαύματος εν κολασαΐς της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Τη αυτή ημέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Ευδοξίου, Ζήνονος, Ρωμίλιου και Μακαρίου. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 104 και 1000 στρατιώτε, η Αγία Καλοβόδη ξύφτη. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Φάστος, ο Πρεσβύτερος Μακάριος, Ανδρέας και η μοναχή Ζήβος, Κυριακός, Διονύσιος, Ανδρόνικος και Αγία Ανδροπελαγία και Θέκλα και Θεόπτισος, ο Ναύκληρος και Έτερος, Κυριακός, ο Δημότης Ψήφιτελιούτε. Τη αυτή ημέρα συνέδραμε και τα εγγένεια της Περαγίας Θεοτόκου εις των δεύτερων εν το οίκο της Αγίας Ειρήνης. Τη αυτή ημέρα μνήμη ποιούμεθα της θαυμαστής επιτύχου κλιμθοκτής του οικίας χαράξεως εν βασιλικό της ευδίασης χαριτοβρήτου μορφής του οσίου Ιωάννου του Ρώσου του θαυματουργού. Τες αυτού, Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

βασιλεί, ως της επίησε γάμου στο Υιό αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και

ύφων, ομένη των ίδιων αγρών, οδέει στην εμπορία αυτού. Οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος, οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη να

Οι δε και κλειμένοι ουκλήσαν άξιοι. Πορεύεστε ουν επί τας διεξόδους των οδών και όσους ανεβρείτε καλέσετε εις τους γάμους και εξελθώντες οι δούλοι εκείνοι στα σοδούς συνήγαγον πάντα.

Έτερε, πώς εισήλθες, ο δε μη έχων ένδυμα γάμου, ο δε επιμώθη, τότε είπε ο βασιλεύς της διακόνης,

ευχές επιθυμίες δίδομαι. Προσέχετε η προσευχή σου και η κίνηση μας την έφτυτο. Του γάρ διακονήσει μέγα και φοβερών και αυτές τις απουρανίες δυνάμεις. Καλώς διαδυνάθετων και αμέτρητων σου φιλανθρωπίας. Ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και ευκαιρεύσει μόνο εγκλημάτισας. Και της λειτουργικής ταύτης και ανεβάπτου θυσίας την ιερουργία παρέδωκα σημείνος δεσπότης των απάντων. Σίγαρ μόνος Κύριο Θεός, ο δεσπός των επουρανίων και των επιχείων. Ο επιθρόνος και ουρβικό προχούμενος του Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ. Ο μόνος Άγιος και Αναγκής αναπαυόμενος. Σε τίνει τη σοπό των μόνων αγαθών και ευήκων. Επίβλεψον επεμέτων αμαρτωλών και αγρίων δούλων σου και καθάρισον μου την ψυχή και την καρδία.

και πειρασμής των ταξιδευόντων, των ξενιτεμένων, των εμπολέμων, των εχμαλώτων, των αγνοουμένων, των προσφύγων και των ανέργων.

Νέου Χριστοφόρου, Καλλινίκου Νεοφύτου και Γρηγορίου των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, ενδικαθιμάστε ως όστο επαρχία και τες πάλε ποτέ διαλαμψάσες επισκοπές αυτής. Χρυσοστόμου Βασιλιά,

Ευρωνίας και Χρυσοβαλάντης των και κοιμημένων πρεσβυτερών Ενέας Κλεοπάτρας Φωτεινής Σταυρούλας, Σταυρούλας Έλλης Ελευθερίας Σταματούλας Ιωάννας και Μαρίας των αημνίστων κτητόρων και ανακαινιστών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης των αημνίστων ιδρυτών και ευεργετών των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ιεράς ημών Μητροπόλεως των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών αγωνισαμένων και πεσόντων εν της ιερής σου έθνους ημών αγώσι πάλετε και πεσχάτων των αναπαυωμένων

Θεύγουσε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπήθεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εκ του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά και ανελθόντα εκ τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήθαν διά του προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάδεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα.

Προσφέρομαι συμπλοκητή τάφλατριαν υπέρ των εμπίστιαν απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

0: με την άδεια και του Επανασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κατόπιν αιτήσεως του Εκκλησιακού Συμβουλίου, θα περιεχθεί μια δισκοφορία στην αγάπη σας για την ευθρεπισμό και τη συντήρηση του ναού μας, για τον οποίο πάντοτε είστε πρόθυμοι να προσφέρετε, γιατί και ο ναός είναι όπως είναι το σπίτι μας, όπως και αυτό θέλει συντήρηση και ανακαίνιση, έτσι ακριβώς και οι ναοί μας. Ευχαριστώ.
1: Πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμπτει.

0: Αγιάζει Πάτερ ημών, ο αίτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου.
1: Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά
0: σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και ποιείς ενέγγιση μας πειρασμών,

ψυχικά, πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, γύρις Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Ευλογημένη θέση των

αληθίαση και κάθαρση και εις αραβώνα μελούση ζωής και βασίλειας. Εμείδε το προσκολάς του Θεού αγαθόν αισθητήθεστε εν το Κυρίο, την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δίπλου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών.

Καλώς ονειστείς ομολογός. Νίσθητή μου Κύριε, νίσθητή μου Δέσποτα, νίσθητή μου Άγιο, τον Πάσε ουράνι δυνάμεις των Thank you.

0: Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των αθανάτων σου και επουραδίων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
1: Ότι συ ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

λαών τους ευλογούντας Θεέ Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώντας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την χειρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευθέπιεν του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς Τους ελπίζοντας επίσε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, πάνω φθενεστή καταβαίνων έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δώ...

0: Ιερά Μητρόπολής μας, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, καυχάτε εν Κυρίω, διότι στο έδαφος της, στην αγκαλιά της, στους κόλπους της, έχει ως ανεκτήμητο θησαυρό το ιερό λείψανο του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού, τη μετακομιδή του οποίου οφείλομαι στους πρόσφυγες του Προκοπίου της Καπαδοκίας, τη μετακομιδή από εκεί, μετά τη μικρασιατική τραγωδία, εδώ στην Εύβοια και ιδιαίτερα στο νέο Προκόπιο. Αλλά μπορεί όμως να καυχάτε και το βασιλικό, διότι πριν από αρκετές δεκαετίες δέχτηκε την επίσκεψη αυτού του Αγίου, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, αφού χαράχθηκε η μορφή του σε έναν οικίσκο που βρισκόταν πλησίον του σημερινού Ιερού Ναού και του οποίου ναού η ύπαρξης οφείλεται σε αυτό ακριβώς το θαύμα, σε αυτό το γεγονός το οποίο γιορτάζομαι πάντοτε με τη χάρη του Θεού το πρώτο Σαββατοκύριακο εκάστου Σεπτεμβρίου. Σε αυτή λοιπόν την σύναξη που κάναμε σήμερα, γιατί εμείς όλα μας τα γεγονότα και όλους τους Αγίους και την Παναγία έτσι τους τιμούμε, τελώντας τη Θεία Λειτουργία, και έτσι προσευχόμαστε και για τους ζώντες και για τους και κοιμημένους. Σε αυτή λοιπόν τη Θεία Λειτουργία ακούσαμε το Χριστό μας να λέει μία παραβολή. Παίρνει μια εικόνα από την ζωή ετούτη, την επίγεια, και το κάνει αυτό γιατί είμαστε άνθρωποι με αισθήσεις. Δεν καταλαβαίνουμε τα πνευματικά αν δεν έχουμε και κάτι χειροπιαστό, κάτι υλικό, κάτι αισθητό για να το αντιπαραβάλλουμε. Πήρε λοιπόν αφορμή και μας παρομοιάζει τη βασιλεία του με το γάμο που έκανε ένας άνθρωπος που πάντρεψε το παιδί του, στεφάνωσε το παιδί του και εκάλεσε πολλούς να συμμετάσχουν στη χαρά του. Αλλά όταν ήρθε η ώρα εκείνη της συμμετοχής, η ώρα της ανταποκρίσεως, οι περισσότεροι δεν ανταποκρίθηκαν. Και ασφαλώς ο καθένας είχε μια δικαιολογία να πει. Φαίνεται όμως ότι οι δικαιολογίες που επιστρατεύτηκαν δεν ήταν πιστικές. Γιατί τι είπε μια μερίδα ανθρώπων, έχουμε οικογενειακά θέματα, έχουμε οικογενειακά βάρη, έχουμε δουλειές να κάνουμε. Θα τελειώσαν οι δουλειές και όλες τις δουλειές θα τις τελείωναν την ώρα του γάμου και άλλοι λέει ασχοληθήκανε με το εμπόριο, με τα κέρδη, με τις επιχειρήσεις, με προσοδοφόρες εργασίες, με αυτές που παίρνουν λεφτά. Και αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν. Και τότε στενοχωρήθηκε ο άνθρωπος, ο οικοδεσπότης, και οργίστηκε μάλιστα. Και είπε στους υπηρέτες του, βγαίστε έξω και όποιον βρείτε καλέστε τον να έρθει για να γεμίσει το σπίτι μου, διότι είναι πολύ η κλητή και ολίγη η εκλεκτή. Κλητή λοιπόν είμαστε όλοι. Όλοι έχουμε πρόσκληση εκ μέρους του Θεού. Δεν είναι προσωπολήψης ο Θεός. Δεν λέει αυτόν θα τον καλέσω και τον άλλον δεν θέλω να τον δω. Όλους μας αγαπάει το ίδιο και θέλει όλοι να σωθούμε. Μας καλεί λοιπόν στη Βασιλεία Του. Στον Παράδεισο μας καλεί. Στην αιώνια ζωή μας καλεί. Και για να μην μας δώσει την εντύπωση ότι μας καλεί σε καμιά αγκαρία, γι' αυτό αυτήν την πρόσκληση την παρομοιάζει με πρόσκληση σε γαμήλιο δείπνο. Δείπνο δηλαδή χαράς. Και όμως δεν ανταποκρινόμαστε όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το προσκλητήριο. Μας απορροφούν υγιεινές αγωνίες, τα πράγματα της γης και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που αδικούμε τελείως τον εαυτό μας, γιατί τον καταδικάζουμε να φτάσει μέχρι τον τάφο. Ακροτηριάζουμε τις αιώνιες πρόπτικες. Να το έχουμε λοιπόν στο νου μας και να φιλοδοξήσουμε, είναι καλή φιλοδοξία αυτή, να ανήκουμε στους εκλεκτούς. Ποιοι δηλαδή είναι αυτοί? Αυτοί που έχουν φιλότιμο. Λέει ο άλλος που έχει φιλότιμο, πήρα μια πρόσκληση. Με τίμησε αυτός που μου την έστειλε. Και εγώ πρέπει να ανταποκριθώ. Αυτό λέγεται φιλότιμο, το ξέρουμε όλοι. Αλλά δεν είναι αυτονόητο γνώρισμα όλων των ανθρώπων όπως θα έπρεπε να είναι. Ο Όσιος Ιωάννης ανήκει στους εκλεκτούς. Γιατί πήρε το προσκλητήριο από τον Χριστό, μέσα από την οικογένειά του, τους γονείς του, βαπτίστηκε, έγινε χριστιανός, έζησε την πίστη, έμαθε την πίστη και γι' αυτό όταν του ζητήθηκε να αρνηθεί τον Χριστό, δεν το έκανε. Και τα ανταλλάγματα που του δίνανε δεν ήταν λίγα, αλλά και τα βασανιστήρια με τα οποία τον απείλησαν δεν περιγράφονται εύκολα. Γιατί το πρώτο του εστέρισαν την ελευθερία, το μεγαλύτερο αγαθό. Το κατεδίκασαν να είναι σκλάβος και να μένει μαζί με τα ζώα. Τέτοια υποτίμηση, τέτοιο εξευτελισμό μέσα σε ένα στάβλο. Και όμως εκείνος για την αγάπη του Χριστού, για αυτό το φιλότιμο, για αυτή την αγάπη του Χριστού τα υπέμεινε όλα. Και το στάβλο τον έκανε εκκλησία, γιατί μέσα εκεί έκανε προσευχές. Ενδεχομένως αν ήταν κάποιος από εμάς, θα γκρίνιαζε, θα έλεγε, Θεέ μου, πού είσαι, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Γιατί να υπομένω εγώ όλα αυτά, γιατί ετούτο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Τίποτε από όλα αυτά. Δεν ξανάδε την πατρίδα του, δεν ξανάδε τους γονείς του. Αλλά τους έβλεπε όλους και επικοινωνούσε με όλους μέσα από την αγάπη που είχε με τον Ιησού Χριστό. Και όχι μόνον δεν βαρυγκωμούσε, αλλά αισθανόταν και ευτυχής. Αυτό πια παραπάει, θα πει κανείς. Όχι. Σκεφτόταν ότι μοιάζει με τον Χριστό. Θυμόταν ότι ο Χριστός όταν γεννήθηκε σε αυτόν τον αφιλόξενο σε γενικές γραμμές κόσμο και τον αφιλότιμο κόσμο, γεννήθηκε στη φάτνη των αλόγων, γιατί δεν υπήρχε τόπος εν το καταλήμματι. Και έλεγε ο Ιωάννης, εδώ ολόκληρος ο Θεός μου κατέβηκε και έγινε για μένα τον άνθρωπο, άνθρωπος, και γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο, μέσα σε μια σπηλιά. Και εγώ τιμή μου το έχω, καμάρι μου το έχω να συγκακοπαθώ μαζί με τον Χριστό για την αγάπη του Χριστού μας. Να έχουμε λοιπόν υπόψη μας αυτά τα προσκλητήρια. Αυτό το προσκλητήριο ανανεώνεται κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Γιατί είδατε, μας στέλνουν μερική πρόσκληση και λένε άραγε την έλαβε. Κάτσε να το πάρω και ένα τηλέφωνο για να του δείξω ότι τον περιμένω οπωσδήποτε. Και εδώ μας παίρνουν τηλέφωνο. Χτυπάνε οι καμπάνες πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Τι λέει αυτή η κοδωνοκρουσία. Ελάτε, ελάτε. Και παλιότερα οι άνθρωποι όταν ακούγανε την καμπάνα κάναν το σταυρό τους. Σήμερα ακούνε την καμπάνα και δαιμονίζονται μερικοί. Διαμαρτύρονται άλλοι, εάν μάλιστα το σπίτι είναι κοντά στην εκκλησία και προσφεύγουν, έχουν ασχοληθεί στην Ελλάδα την Ορθόδοξη τα δικαστήρια, όχι από μόνα τους, έπειτα από προσφυγές ανθρώπων με το ζήτημα της κοδωνοκρουσίας. Μπορεί να γλεντάνε μέχρι πρωίας, να μην μπορείς να κλείσεις μάτι και εκεί να μην διαμαρτύρεται κανείς, αλλά να χτυπάει 2 λεπτά η καμπάνα και να αισθάνεσαι, ναι, δεν είσαι εσύ αυτός που κλωτσάει, είναι αυτός που έχεις επιτρέψει να πει στην καρδιά σου και στο σπίτι σου, ο διάβολος είναι που κλωτσάει, γιατί αυτός ξέρει τι σημαίνει το προσκλητήριο της καμπάνας και τι σημαίνει συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Πού είναι λοιπόν οι προσκλήσεις? Στάλησαν. Οι ανταποκρίσεις πού είναι? Είμαστε ενθουσιασμένοι παπάδες άμα βλέπουμε μια εκκλησία γεμάτη, λέμε πω τι ωραία, είχαμε πολύ κόσμο σήμερα, γέμισε ο ναός. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε πάντοτε μια λογική σκέψη, μαθηματική σκέψη και να πούμε πόσοι ήσαν σήμερα οι παρόντες. Ήσαν 200, ήσαν 300. Από το να μην είναι κανείς, σπουδαίο πράγμα. Συγκρινόμενοι όμως με αυτούς που δεν ήρθαν, όταν ας πούμε το βασιλικό λέμε από άλλης πλευράς, μεγάλη πόλη, το χωριό μας είναι μεγάλη πόλη, έχει 10.000 κατοίκους. Το 300 με το 10.000 κατοίκους. Έκανα κάποτε σε άλλο κήρυγμα ένα παρόμοιο υπολογισμό και προκληθήκανε μερικοί και είπαν ότι ο Δεσπότης τα είπε λίγο έτσι απογοητευτικά. Δεν φταίει ο Δεσπότης, πραγματικότητα τι λέει. Η πραγματικότητα τα λέει, η πραγματικότητα τα φωνάζει. Ότι έχουμε στη ζωή μας άλλες προτεραιότητες και αυτό πρέπει να μας κάνει να ξυπνήσουμε όλοι μας και το κυριότερο, να μάθουμε στα παιδιά μας αυτές τις προτεραιότητες, αυτές που θα τα κάνουν πραγματικά φωτισμένα και σπουδαία και ωφέλιμα στην κοινωνία. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και παρακαλώ και εσείς το ίδιο να εύχεστε για την ταπεινότητα.
1: Κυρίου δεηθώμε.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθε επί μας.

Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομήτρος, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες αντιμετωπίσεις,

0: Η Αγία Τριάδη αφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Άγιος να είναι πάντοτε έτοιμος βοηθός σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Βασιλικό της Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Ποιμενάρχου μας, Μητρόπολη του Χαλκίδος, κύριου Χρυσοστόμου. Καλή σας ημέρα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,8.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που εκπέμπει στους 97,7, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Κοντά σας η φιλόλογος Αμαλία Κοτσαλά και η αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη. Η Παναγία μας έχει κεντρική θέση στη Θεία Λατρεία. Το εκκλησιαστικό έτος πλαισιώνεται. Με θεομητορικές εορτές.

0: διαφορετικό χρόνο. Αφορμή γι' αυτό ήταν το πλήθος των ιερών ναών προς τιμήν της Θεοτόκου. Μέχρι τότε η Θεοτόκος τιμούνταν κατά την εορτή της Υπαπαντής. Η Εκκλησία μας έχει ως κανόνα να εορτάζουμε τους Αγίους την ημέρα της Κοιμήσεως ή την ημέρα του μαρτυρίου τους.
1: Ωστόσο, ο κανόνας αυτός έχει τρεις εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, εορτάζουμε μόνο σε τρεις περιπτώσεις και τα γενέθλια. Η πρώτη περίπτωση είναι η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στις 24 Ιουνίου και η τρίτη, τα γενέθλια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η γέννηση του Προδρόμου και της Παναγίας προμηνύει την γέννηση του Χριστού, του οποίου η έλευση σήμανε οριστικά τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Ο Κύριος είναι ο Θεός όλων. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μείζων εν γεννητής γυναικών, που έρχεται να ετοιμάσει το δρόμο για το Χριστό. Η Παναγία μας είναι ανωτέρα ανθρώπων, αγγέλων και αρχαγγέλων.
0: Η σύλληψη και η γέννηση της Θεοτόκου, η οποία έγινε σύμφωνα με την κοινή φυσική τάξη, ενώνουν και συνδέουν τη Θεοτόκο με ολόκληρη την ανθρωπότητα, με όλους δηλαδή εμάς τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Το γεγονός όμως ότι η αδελφή μας Μαρία, όπως ονομάζεται η Θεοτόκο ο Μέγας Αθανάσιος, κατόρθωσε να φτάσει στην ηθική τελειότητα και αγιότητα, αυτό της χαρίζει την πρώτη θέση ανάμεσα στους ανθρώπους, καθιστώντας τη οδηγήτρια της ανθρωπότητας στο δρόμο της χριστιανικής τελειότητας.

0: Τα ευαγγελικά κείμενα δεν μας δίνουν καμιά πληροφορία για τη γέννηση της Παναγίας και για τους γονείς της. Ό,τι γνωρίζουμε σχετικά με το θέμα αυτό προέρχεται από την αρχαία παράδοση, η οποία ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους. Σε ένα από τα απόκριφα βιβλία της εποχής εκείνης, το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, διασώζονται ορισμένα γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης. Αυτά τα στοιχεία μας πληροφορούν για τη γέννηση της Θεοτόκου και για την παιδική και νεανική της ηλικία. Αν και οι Άγιοι Πατέρες γενικά απέρριψαν τα απόκριφα Ευαγγέλια και δεν τα συμπεριέλαβαν στον κανόνα της Αγίας Γραφής, διότι περιείχαν πολλές ανακρίβειες και πλάνες, ωστόσο η εκκλησιαστική συνείδηση σεβάστηκε τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στη γέννηση της Θεοτόκου και τα συμπεριέλαβε στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Αυτό συνέβη διότι τα θεώρησε κατά τον πυρήνα τους γνήσια. Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω παράδοση, γονείς της Θεοτόκου ήταν οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα, τους οποίους η Εκκλησία μας μνημονεύει πάντοτε στις ιερές ακολουθίες της και στην απόλυση πριν από τη μνημόνευση των εκάστοτε εορταζομένων Αγίων.
1: Ο 36ος ψαλμός του Δαβίδ προτρέπει τον κάθε ένα από μας: «Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει». Δηλαδή, φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Με αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακείμ και η Άννα οικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους. Και την ελπίδα τους ο Θεός έκανε πραγματικότητα. Υποσχέθηκαν μάλιστα ότι αν φέρουν στον κόσμο παιδί, θα το προσφέρουν ως αφιέρωμα σε εκείνον. Έτσι ο Θεός τους χάρισε

0: την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών.
1: Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι γονείς της Θεοτόκου, περίλυποι από τις προσβολές, αφού ενθυμήθηκαν τον Αβραάμ και τη Σάρα και όλους τους άλλους που δοκίμασαν τη λύπη της ατεκνίας, αποφάσισαν να καταφύγουν και αυτοί στην παράκληση προς το Θεό. Για το Μωσαϊκό νόμο η ατεκνία ήταν όνειδος, και αυτό γιατί με την απόκτηση παιδιών οι γονείς μετήχαν στην ελπίδα να προέλθει από εκείνους ο Μεσσίας που θα έσωζε το ανθρώπινο γένος. Επιπλέον απουσίαζε η ελπίδα της Αθανασίας και της αιωνίου ζωής, την οποία έφερε ο Χριστός με την Ανάστασή του αργότερα. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αισθάνονταν την αναγκαιότητα των απογόνων για τη διαιώνιση της ανθρώπινης ζωής. Πόσο μάλλον συνέβαινε αυτό για το λαό του Ισραήλ, που ιδανικό του ήταν η πληθυσμιακή αύξησή του ως η άμμος της θαλάσσης. Επιπλέον, η ατεκνία είχε ως συνέπεια τη μείωση του οικογενειακού γοήτρου και την κοινωνικοθρησκευτική απομόνωσή του. Αναφέρει ο ύμνος τα εξής: «Ιωακήμ και η Άννα δώρα προσήγαγον της πριν ιερεύσει και μη δεχθέντες άγονι την χάνοντες». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ονειδισμός και η ταπείνωση των άτεκνων έφτανε μέχρι και στην περιφρόνηση από τους ιερείς, οι οποίοι αρνούνταν ακόμα και τα δώρα που προσέφεραν οι σύζυγοι στο ναό.
0: Όμως, όπως προαναφέραμε, οι θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα έκαναν την ατεκνία τους θέμα προσευχής κατά την παράδοση των ευσεβών άτεκνων ζευγαριών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σόφρον λοιπόν Ιωακήμ αναχώρησε προς την έρημο αναπέμποντας προς το Θεό προσευχή να γίνει πατέρας και δεν σταμάτησε τη δέηση ούτε επέστρεψε από την έρημο πριν δεχθεί τη βεβαίωση περί της αποδοχής του αιτήματός του από το Θεό. Η δε ομόφρον με αυτόν Άννα αποσύρθηκε σε έναν κήπο και με πονεμένη καρδιά παρακαλούσε τον Κύριο: «Εισάκουσέ με, Θεέ, των πατέρων μου και ευλόγησέ με όπως ευλόγησε στη μήτρα της Σάρας». Οι άτεκνοι θεοπάτορες μαζί με την προσευχή τους υποσχέθηκαν στο Θεό πως αν τους χάριζε ένα παιδί θα του το αφιέρωναν. Υπήρχε σαφής διάταξη του νόμου που υποχρέωνε τους Εβραίους γονείς να αφιερώνουν στο Θεό τα πρωτότοκα αρσενικά παιδιά. Εν τούτης, υπήρχε κάποια ελαστικότητα στην εφαρμογή αυτού του νόμου, διότι ο νόμος προκειμένου για τα πρωτότοκα των ανθρώπων έδινε τη δυνατότητα της χρηματικής εξαγοράς.

0: Πράγματι, ο Θεός άκουσε τις προσευχές του Ιωακήμ και της Άννας και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε άγγελο για να τους αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός. Και όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τους έδωσε την κόρη την πιο θαυμάσια από όλες τις θαυμάσιες που φάνηκαν ανέκαθεν. Επίσης και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας χαρακτηρίζει την Παναγία ως το κοιμήλιον της Οικουμένης, την γεννήτρια του Δημιουργού των Όλων, την του Πεσόντος Αδάμ Ανάκλησιν και των Δακρύων της Εύας την Λύτρωσιν. Αυτή που έκαμε τη γη ουρανό και τον Υιό του Θεού άνθρωπον, τους δε ανθρώπους Υιούς του Θεού κατά χάριν.
1: Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας θεωρεί την Παναγία όχι απλώς την κόρη που περίμενε όλη η κτήση, αλλά τον καρπό των κτισμάτων, δηλαδή το σημείο εκείνο στο οποίο κατατείνει ολόκληρη η κτήση. Όπως το δέντρο υπάρχει για τον καρπό, έτσι η κτήση υπάρχει για την Παρθένο και η Παρθένος για τον Χριστό. Κατά τους Αγίους Πατέρες, όταν ο Θεός στην αρχή των αιώνων, ατενίζοντας προς τα δημιουργήματά του, είπε ότι είναι καλά λίαν, ουσιαστικά έβλεπε μπροστά του τον καρπό όλης της δημιουργίας, την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πλημμυρισμένος από ανέκφραστη χαρά, σκυρτών και αγαλώμενος, αρπάζει την κιθάρα του πνεύματος, καθώς αναφέρει σε ένα λόγο του, και εγκομιάζει τη γέννηση της Θεοτόκου με τα εξής λόγια.
0: «Κοριτσάκι τόσο όμορφο και τόσο γλυκό, κρίνω που ξεφύτρωσες ανάμεσα στα αγκάθια από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Τριαντάφυλλο που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα. Κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού. Ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από που ξεφύτρωσες. Ευλογημένη η αγκαλιά που σε βάσταξε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά, δηλαδή τα χείλη των γονιών σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σε όλα Παρθένος. Σήμερα αρχίζει η σωτηρία του κόσμου. Δοξολογήστε τον Κύριο όλη η γη. Τραγουδήστε και χορέψτε και παίξτε τα όργανα».

0: Ο Βυζαντινός αγιογράφος της γεννήσεως της Θεοτόκου για την ένταξη των σχετικών σκηνών στις εικόνες ακολουθεί το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Σκοπός του είναι να υπογραμμίσει τη θαυματουργική γέννηση της Θεοτόκου. Ταυτόχρονα όμως μένει πιστός στη διδασκαλία της Εκκλησίας όπως την βλέπουμε στα τροπάρια της εορτής. Σε όλα σχεδόν τα τροπάρια της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου τονίζεται πως η παιδίσκη που γεννήθηκε είναι μητέρα του Θεού. Γι' αυτό ο αγιογράφος ενώ εικονίζει τη Θεοτόκο μέσα σε λίκνο ως βρέφος σπαργανωμένο, δεν παραλείπει να γράψει πάνω από το κεφάλι της τα χαρακτηριστικά συμπηλήματα μήτυρ Θεού. Από το 15ο αιώνα η παράσταση συμπεριλαμβάνεται στις σκηνές του 12ου του επιστηλίου των τέμπλων και διαμορφώθηκε κατά τα τέλη του 13ου αιώνα, ενώ απαντάται στη βυζαντινή ζωγραφική παράδοση από τον 11ο αιώνα.
1: Στην εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου δεσπόζει η μορφή της Αγίας Άννας. Η Αγία εικονίζεται μισοκαθισμένη στο κρεβάτι. Το αριστερό της χέρι προβάλλει από το ολοκόκκινο μαφόριό της, ενώ κλείνει με χάρη την κεφαλή της, κοιτάζοντας προς την πλευρά του θεατή προσκυνητή. Δίπλα της βρίσκεται ένα τραπέζι με σκεύη. Τρεις θεραπενίδες έρχονται, σεβίζοντας προς το μέρος της. Η πρώτη φορά σκούρο μπλε χιτώνα που τον περιτρέχει χρυσή ταινία στο τελείωμά του. Η δεύτερη θεραπενίδα φορά κόκκινο χιτώνα, ενώ η τρίτη πράσινο. Όλες φέρουν στα χέρια τους από ένα σκεύος προς διακονία της Αγίας Άννας. Οι ευσεβείς σκέψεις στις οποίες έχει βυθιστεί η Αγία λόγω του παραδόξου θαύματος διαβάζονται στην έκφραση του προσώπου της. «Επληρώθησαν δε οι μήνες αυτής, εν δε το ενάτο μηνή εγέννησε Νάνα». Και είπεν τη Μαία, «Τι εγέννησα?» Η δε είπεν, «Θήλη». Και είπεν Νάνα, «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη». Και ανέκλυναν αυτήν. Στο κάτω μέρος της εικόνας, στη δεξιά πλευρά, η Παναγία βρίσκεται μέσα σε λίκνο, ως βρέφος σπαργανωμένο. Φέρει φωτοστέφανο και επιγραφή με τα συμπηλήματα «Μήτυρ Θεού». Μια άλλη θεραπενίδα, Μαία, είναι καθισμένη σε χαμηλό σκαμνί, γνέθη και παράλληλα με το πόδι της κουνά το λίκνο. Η σκηνή παραπέμπει στο μελωδικό κράτημα της Ορθοδόξου Ψαλτικής, τον ανούρισμα της Θεοτόκου, το «Τεριρέμ».

0: Στο άνω τμήμα της εικόνας της γεννήσεως της Θεοτόκου απεικονίζεται ο Ιωακείμ σε στάση προσευχής. Σε αυτή την ιερή στιγμή τον συναντά άγγελος Κυρίου και του μεταφέρει τη χαρμόσυνη είδηση. Σε όλη την εικόνα κυριαρχεί ο τόνος της χαράς, στα φωτεινά πρόσωπα, στα έντονα χρώματα των ενδυμάτων. Τα αρχιτεκτονήματα έχουν αποδοθεί με απαλά χρώματα, ενώ στην απόδοση των μορφών κυριαρχεί ρυθμικότητα, συμμετρία και απλοϊκότητα που είναι βασισμένη στα πρότυπα της κριτικής σχολής. Μια κόκκινη διακοσμητική ταινία που περιτρέχει το αυτόξυλο και έξεργο πλαίσιο αποτελεί γνώρισμα της παράδοσης των αγιορείτικων εικόνων.
1: Η παράσταση της γεννήσεως είναι απλή. Ο θεατής καλείται να στοχαστεί μπροστά σε μια σκηνή που του είναι οικία. Να δει δηλαδή την παρουσία του Θεού μέσα στην καθημερινότητα και να διακρίνει πίσω και μέσα στα γεγονότα της ζωής και της ιστορίας την εκπλήρωση και την πραγμάτωση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου αλλά και η ιστορία του κόσμου γράφονται τόσο με τα μεγάλα όσο και με τα μικρά, απλά και καθημερινά γεγονότα. Το θέλημα και το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου εκφράζεται με τα κοσμοϊστορικά γεγονότα και τις συγκλονιστικές επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία. Εκφράζεται ωστόσο και με την απλή καθημερινή πραγματικότητα.
0: Ο Θεός χρησιμοποιεί πρόσωπα και αντικείμενα, άψυχα και έμψυχα δημιουργήματα από το φυσικό ή από το κοινωνικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό τα πρόσωπα και τα αντικείμενα δοξάζονται και είναι άξια απαθανάτησης, γιατί ακριβώς υπήρξαν όργανα και εργαλεία στα χέρια του Θεού. Ατενίζοντας με την προοπτική αυτή τη σκηνή της γεννήσεως της Θεοτόκου, αντιλαμβανόμαστε ότι η Αγία Άννα, η μικρή Παναγία, τα σπάργανα, η κούνια, το κρεβάτι έχουν περάσει στη δόξα, καθώς κλήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν για να υπηρετήσουν το θείο σχέδιο σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή.

0: ο μοναδικός και ανεπανάληπτος ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε η Θεοτόκος στο έργο της ιστορίας του ανθρώπου προαναγγέλθηκε και προεικονίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Η Κιβωτός της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια προτύπωση της Θεοτόκου. Σύμφωνα με τη βιβλική περιγραφή, η Κιβωτός ήταν ολόχρηση και περιείχε τη χρυσή στάμνα, τη ράβδο του Ααρών, που βλάστησε και περιείχε τις δύο πλάκες του Δεκαλόγου. Η Παναγία ανατράφηκε μέσα στα Άγια των Αγίων, κοντά στην Κιβωτό, και έγινε τελικά η ίδια έμψυχη Κιβωτός, γιατί δεν έφερε απλά τις δύο πλάκες του αρχαίου νόμου, αλλά τον ίδιο τον νομοθέτη.
1: Οι προτυπώσεις της Θεοτόκου προχωρούν και στα επιμέρους ιερά αντικείμενα που περιείχε η Κιβωτός. Έτσι, η Θεοτόκος παρομοιάζεται με τη χρυσή στάμνα, που ήταν τοποθετημένη μέσα στην Κιβωτό και περιείχε λίγο από το μάνα που έθρεψε τους Εβραίους κατά την 40χρονη οδηπορία του στην έρημο. Η Παναγία που έφερε μέσα της τον ουράνιο άρτο, την τροφή του παντός κόσμου, δηλαδή τον Κύριο Ιησού Χριστό, έγινε η λογική στάμνα και πρόσφερε τον Υιό και Θεό της στους ανθρώπους. Αν οι Εβραίοι έφτασαν στην υποσχόμενη πατρίδα χάρη στο μάνα, οι χριστιανοί θα φτάσουν στην ουράνια αιώνια πατρίδα χάρη στον Ιησού.
0: Μέσα στην Κιβωτό ήταν και η ράβδος του Ααρών. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ανάμεσα στους Εβραίους υπήρχε διαφωνία για την αποκλειστική ιεροσύνη της φυλής του Λεβί, στην οποία ανήκε και ο Ααρών, ο αδελφός του Μωυσή. Ο Θεός έδωσε εντολή ο κάθε αρχηγός φυλής να ετοιμάσει ένα ραβδί με το όνομά του. Τα ραβδιά αυτά τοποθετήθηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός διάλεξε για την ιεροσύνη το ραβδί του Ααρών, το οποίο βλάστησε με θαυμαστό τρόπο. Μέσα από αυτό το γεγονός, η Ορθόδοξη πνευματικότητα είδε την προεικόνηση της Θεοτόκου. Η Παρθένος Μαρία είναι το βλαστάρι που φύτρωσε από τη γέρικη ρίζα του γενεαλογικού δέντρου του Ιεσέ και ανθοφόρησε το αμάραντο άνθος, τον αρχηγό της ιεροσύνης της Καινής Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό.
1: Αξίζει να σημειώσουμε ότι το γενεαλογικό δέντρο της Θεοτόκου είναι θέμα που ενέπνευσαν στην αγιογραφία οι σχετικές προφητείες του Ισαΐα. Στον εικονογραφικό αυτό τύπο, ο δίκαιος Ιεσέ εικονίζεται εξαπλωμένος να κοιμάται. Από το σώμα του φυτρώνει και αναπτύσσεται ένα γενεαλογικό δέντρο, στα κλαδιά του οποίου εικονίζονται οι προπάτορες του Χριστού, οι προφήτες, καθώς και διάφορα γεγονότα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Μερικές φορές εικονίζονται και οι αρχαίοι Έλληνες που προείπαν την έλευση του Χριστού. Από τον 3ο αιώνα η παράσταση εμφανίζει τον Χριστό στην κορυφή του δέντρου. Μια θαυμάσια τοιχογραφία με το θέμα αυτό βρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου στο Άγιο Όρος.
0: Όμως η Κιβωτός της Διαθήκης περιείχε και τις δύο πλάκες του Δεκαλόγου, οι οποίες, όπως μας πληροφορεί το Ιερό Κείμενο, ήταν γεγραμμένες στο δακτύλο του Θεού. Σε τούτη τη λεπτομέρεια, η Ορθόδοξη Ευσέβεια είδε μια ακόμη προεικόνηση της Θεοτόκου. Η Παρθένος Μαρία ήταν η σάρκινη πλάκα πάνω στην οποία ο Θεός έγραψε με το δάχτυλό του το ζωντανό και αιώνιο λόγο του, το Θεάνθρωπο Ιησού. Οι πλάκες του Μωυσή περιείχαν 10 βασικές εντολές του Θεού. Η Θεοτόκος ήταν ο τόμος που περιέλαβε όχι απλώς όλο τον νόμο του Θεού, αλλά τον ίδιο τον νομοθέτη Χριστό.

0: Η παλαιότερη και πιο χαρακτηριστική προφητική προεικόνηση της Θεοτόκου είναι η κλίμακα του Ιακώβ. Ο προφήτης είδε μια υπερφυσική σκάλα που πατούσε στη γη και έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ο δε Θεός στηριζόταν επάνω της. Την ωραία αυτή προτύπωση ο ιερός Δαμασκηνός σχολιάζει ως εξής. Ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, έχοντας ακονίσει με το Άγιο Πνεύμα σαν δάκτυλο το στομωμένο σκεπάρνε της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα, που η βάση της στηρίζεται στη γη και το κεφάλι της ακουμπάει στον ουρανό και πάνω της αναπαύεται ο Θεός, ο οποίος φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε τους ανθρώπους. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα, η Θεοτόκος Μαρία, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φθάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας, για την Παρθένα όμως μια και δεν γνώρισε άνδρα, έγινε η κεφαλή της ο Θεός και Πατέρας.
1: Η σκάλα που κατασκεύασε ο Θεός Λόγος στήθηκε στη γη όχι μόνο για να κατεβεί ο Θεός στους ανθρώπους, αλλά και για να ανεβούν οι άνθρωποι στον ουρανό. Η γη όπου στηρίζεται η ουράνια αυτή σκάλα είναι η Εκκλησία. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ο δρόμος προς τον ουρανό και την αιωνιότητα γίνεται προσιτός για τους ανθρώπους. Και ο δρόμος αυτός περνάει οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Η Παναγία είναι η διάβαση, το πέρασμα. Δεν είναι μόνο η κλίμακα του ουρανού, αποδεικνύεται ότι είναι και η γέφυρα, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Στις προτυπώσεις της Θεοτόκου ιδιαίτερη εντύπωση κάνει ο βιβλικός χαρακτήρας. Η ορθόδοξη πνευματικότητα είναι κατεξοχήν βιβλική. Εμβαθύνει στο Λόγο του Θεού και οδηγείται από Αυτόν στην προσέγγιση του μυστηρίου του Χριστού.

0: Για την Παλαιά Διαθήκη η Θεοτόκος αποτελούσε το κήρυγμα των προφητών και την προσδοκία των δικαίων, ενώ για την Καινή είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Είναι ο γλυκασμός των αγγέλων και των θλιβωμένων η χαρά, η δόξα των Αποστόλων και το καύχημα των μαρτύρων, το εντρίφημα των οσίων και το κεφάλαιο της σωτηρίας όλου του γένους των ανθρώπων. Με τη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου ξεκινά ουσιαστικά και η γέννηση της χαράς του κόσμου, η γέννηση του Ιησού. Στον άνθρωπο πια δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης της αμαρτίας, κατάργησης του διαβόλου και καταπάτησης του θανάτου. Η γέννηση της Θεοτόκου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι της χαράς και της σωτηρίας ο προάγγελος. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να έχετε καλή και ευλογημένη συνέχεια.
1: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου μας στο Αλωνάκι, εν τυμπάνω και χορό, στον φιλόξενο σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ηλικιωμένους, στη θέση που κατήχαν και κατέχουν στην κοινωνία. Την επιμέλεια της εκπομπής έχουν η Αναστασία Βαρυτιμίδου και Φιλιό Ρομποτή, στον ήχος όπως πάντα ο φίλος μας Βαγγέλης Κρητικός.
1: Τα γυρατιά δεν είναι παρά το επιστέγασμα της ολοκλήρωσης που αγωνιστήκαμε να πετύχουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Οι ηλικιωμένοι είναι άτομα που μπορούν να αναπτυχθούν συναισθηματικά, πνευματικά και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Η πείρα και οι γνώσεις που απέκτησαν αποτελούν προνόμιο τόσο για τους ίδιους τους ηλικιωμένους όσο και για τους νεότερους. «Αν δεν έχεις γέρο, αγόραζε», λέει μια παροιμία, «και η γριά η κότα έχει το ζουμί», λέει μια άλλη.
0: Και επειδή ο ηλικιωμένος είναι μια πολύτιμη έννοια για όλους, έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπνεύσεως σε κάθε εποχή και για κάθε είδους μουσικής. Τέτοια μουσικά δείγματα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας.

Η γύρανση είναι μια φυσιολογική πορεία αλλαγών. Είναι το άλλο άκρο της συνέχειας της ζωής που αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν είναι μια στατική ούτε ομοιόμορφη περίοδος και υπάρχουν ακόμη περιθώρια για μάθηση και τροποποίηση συμπεριφοράς. Χαρακτηρίζεται από σημαντικές σταδιακές αλλαγές, σωματικές, συναισθηματικές, πνευματικές. Η μνήμη σύγχρονων γεγονότων αμβλύνεται, ενώ το παρελθόν παραμένει σχετικά ζωηρό.

Ο κοινωνικός ρόλος των ηλικιωμένων έχει πλέον συρρυκνωθεί, φαινόμενο που παρατηρείται στις αστικοβιομηχανικές κοινωνίες αλλά και στις πιο παραδοσιακές. Και αυτό επειδή οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που φέρει η ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία. Αυτή η μεγάλη αριθμητικά κοινωνική ομάδα μπαίνει στο περιθώριο και ο ρόλος της υποβαθμίζεται τόσο στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία, στην οποία προσέφερε κατά τα παραγωγικά χρόνια της ζωής του.

Για την Ορθόδοξη Θεολογία, οι γέροντες ανέκαθεν ήταν και είναι πρόσωπα ιερά και σεβαστά. Επανειλημμένα μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε τους θεοφώτιστους τους ιερούς συγγραφείς να αναφέρονται με τιμή στα πρόσωπά τους και να παροτρύνουν τους νέους να τους υπολείπτονται, να τους περιποιούνται και να τους αγαπούν.

0: Υπάρχουν όμως και ηλικιωμένοι οι οποίοι διατηρούν την πνευματική τους διάβγεια και ζωηράδα και σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Τέτοια παραδείγματα μας έχουν δώσει η ιστορία και τα γράμματα. Συνήθως, αυτοί διατηρούν ακμαίες τις δυνάμεις τους και είναι ικανοί για δουλειά, πράγμα που τους καταξιώνει και στην κοινωνία. Πότε όμως ο άνθρωπος αισθάνεται πραγματικά ηλικιωμένος?
1: Παρόλο που οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η τρίτη ηλικία επέρχεται στο 65ο έτος της ζωής, η λαϊκή φράση «το λέει η περδικούλα του» έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, αφού πολλοί από εμάς έχουμε στην οικογένειά μας έναν ηλικιωμένο.
0: Και τι εννοούμε με αυτό? Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν όρεξη για τη ζωή, καθώς τους βλέπουμε να τρέχουν και να παίζουν με τα εγγόνια τους, να δραστηριοποιούνται μέσω της γυμναστικής και του χορού, ακόμα και να έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες.

η πολιτεία αλλά και τα μέλη της κοινωνίας γενικότερα οφείλουν να δείχνουν σεβασμό απέναντι στους ηλικιωμένους, αναγνωρίζοντας έτσι τα χρόνια της συνεχούς εργασίας που προσέφεραν, τις ταλαιπωρίες και τα δεινά που υπέστησαν σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους για τη χώρα, μα και την αδιάκοπη προσπάθειά τους να σταθούν χρήσιμοι αρρωγοί και προστάτες της οικογένειάς τους. Οι ηλικιωμένοι του σήμερα υπήρξαν το εργατικό δυναμικό του χθες, αλλά και γεμάτοι ελπίδες και προσδοκίες νεολαία των παλαιότερων χρόνων. Το πέρασμά τους, επομένως, σε μια ηλικία λιγότερο παραγωγική, δεν επιτρέπει την παραγνώριση της αξίας τους και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.

0: Η ιδανική κατάσταση για τους ηλικιωμένους που έχουν δημιουργήσει η οικογένεια είναι η ενεργή συμμετοχή στη ζωή των παιδιών τους και ιδίως των εγγονιών τους. Οι ηλικιωμένοι, αν έχουν τις αναγκαίες δυνάμεις, μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια με το να προσέχουν τα μικρά παιδιά ή μπορούν απλώς να αντλήσουν οι ίδιοι μεγάλη χαρά συναναστρεφόμενοι μαζί τους.
1: Η κάθε οικογένεια οφείλει να αναγνωρίζει πως οι ηλικιωμένοι τώρα πια γονείς υπήρξαν κάποτε σημαντικό στήριγμα στη ζωή τους και τους προσέφεραν πολλά. Αναγνώριση που οφείλει εύλογα να οδηγεί στην ανταπόδοση ανάλογης προσφοράς με την ανάληψη της φροντίδας και την προστασία των ηλικιωμένων αυτών προσώπων. Και ας μην ξεχνάμε πως ο ηλικιωμένος που είναι σήμερα ήταν ο νέος του παρελθόντος και την εναλλαγή των σημερινών νέων που θα γίνουν οι ηλικιωμένοι του μέλλοντος.
0: Και η εναλλαγή αυτή του δίνει το προνόμιο να έχει τα πολύτιμα εφόδια της εμπειρίας και της γνώσης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζεται με σοφία τον νεανικό ενθουσιασμό και αυθορμητισμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ποντικών που έκαναν συνέλευση για να βρουν τρόπο ώστε να απαλλαγούν από το κυνήγι του γάτου.
1: Και ο νεαρός ποντικός βρήκε τη λύση, να κρεμάσουν κουδούνι στην ουρά του γάτου, ώστε να τον ακούν που έρχεται και να προφυλάσσονται. Η λύση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τη συνέλευση, αλλά ο γεροποντικός έθεσε το ερώτημα κεραυνό. Ποιος από εσάς θα κρεμάσει την κουδούνα του γάτου την ουρά?

Μπορεί να σας έχει δημιουργηθεί ήδη η απορία για το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, αν αγγίζει δηλαδή το παραδοσιακό στοιχείο το οποίο πρεσβεύουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν τον πυλώνα της παράδοσης. Και βέβαια, στην έννοια των ηλικιωμένων, που είναι το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής, εκτός από τον γέρο, ίση θέση και σημασία έχουν και η γριά ή η γιαγιά.

Η αγαπημένη μορφή της γιαγιάς κυριαρχεί πάντα ως εικόνα σε τρυφερές αναμνήσεις, συνοδεύει αισθήματα και σχέσεις στοργής και προσδιορίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο αυτό το πέρασμα από τη νιώτη στα γυρατιά που αν δεν το ζήσεις όπως πρέπει μπορεί και να είσαι γιαγιά ακόμη και στα νιάτα σου.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που αναφέρονται στους ηλικιωμένους επηρεασμένα από τα γεγονότα της καθημερινότητας που βίωναν παλιότερα. Ας ξεκινήσουμε από την Νότια Εύβοια και το τραγούδι «Εγώ θα πάρω δυο, ένα γέρο και ένα νιό». Πάμε στην Βόρεια Εύβοια και στο τραγούδι «Λιβαδιτοπούλα» και συγκεκριμένα στο στίχο «Μια γριά λιβαδιτοπούλα, μια γριά που με ερμηνεύει, μια γριά που μαρμηνεύει, τι καλά με προξενεύει».

Εκτός από τα τραγούδια, ηλικιωμένοι σημαντική θέση κατέχουν και στον χορό, αφού από σεβασμό και τιμή ο χορός ξεκινούσε με αυτούς την πρώτη θέση και γιατί όχι βλέποντας και τα βήματά τους οι νεότεροι. Αυτό το διαπιστώνουμε από την παραδοσιακή εποχή ως και τη σημερινή, αφού από το χοροστάσι, τους γάμους, τις βαπτίσεις και τα γλέντια, ο πρωτοχορευτής θα είναι ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας.

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές αναφοράς στους ηλικιωμένους, η οποία έχει υμνηθεί με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, είναι όταν ο ηλικιωμένος θυμάται.

0: γράφει χαρακτηριστικά ο Καβάφης. Στου καφενείου του Βοερού, το μέσα μέρος, σκυμμένο στο τραπέζι κάθεται ένας γέρος, με μια εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά.
1: Και μέσα των άθλιων γυρατιών την καταφρόνια, σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια, που είχε και δύναμη και λόγο και εμορφιά.
0: Ξέρει που γέρασε πολύ, το νιώθει, το κοιτάζει, και εν τούτης ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει, σαν χθες, τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό.
1: Και συλλογιέται η φρόνηση πως τον εγέλα και πως την εμπιστευόταν πάντα τη τρέλα, την ψεύτρα που έλεγε «Αύριο έχεις πολύν καιρό».
0: Θυμάται ορμές που βάσταγε και πόση χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του γνώση κάθε ευχερία χαμένη τώρα την εμπέζει.
1: Μα από το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται, ο γέρος εισδαλίστη και αποκοιμάται, στου καφενείου ακουμπισμένο στο τραπέζι.

0: Κλείνοντας την εκπομπή μας, παρόλο που η ηλικιακή διαφορά δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, κρατώντας το σεβασμό προς την εμπειρία, την ωριμότητα και την προσφορά τους, πάντα θα μας μένει μια γλυκιά ανάμνηση από τους ανθρώπους αυτούς, βρίσκονται ή όχι πια μαζί μας. Και αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όλοι έχουμε ηλικία και όλοι είμαστε ηλικιωμένοι, από ένα μωρό 100 ημερών μέχρι έναν παππού ή μια γιαγιά 100 ετών.
1: Το ζητούμενο είναι να μην δίνουμε σημασία στον αριθμό της ηλικίας, αλλά στην ποιότητα που διάγουμε την ηλικία μας. Από την Αναστασία Βαρυτιμίδου, τη Φιλιό Ρομποτή και το Βαγγέλη Κρητικό, να έχετε ένα όμορφο και καλό υπόλοιπο της ημέρας σας.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210.
2: Η Πολιάνα και το τεχνίδι.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
1: Εισαγωγικά, όταν αναφερόμαστε σε εποχές, δηλαδή, ας πάρουμε το παράδειγμα τώρα της αρχαιότητας, του Βυζαντίου, εκεί δεν απασχολούσε το τι είναι η τεχνολογία, δηλαδή το ζήτημα της οντολογίας της τεχνολογίας δεν ήταν όπως εμάς. Γιατί? Γιατί όταν είχες ένα αμόνι, ένα σφυρί, ένα πριόνι, ένα εργαλείο δηλαδή, όχι όπως σήμερα μηχανές, τα έβλεπες όλα. Δεν υπήρχε κάτι κρυμμένο σε αυτό. Ενώ σε εμάς δεν ξέρουμε τι κρύβεται κάτω από τη μηχανή ενός αυτοκινήτου, δεν ξέρουμε τι κρύβεται μέσα στον υπολογιστή μας πίσω από την οθόνη. Γι' αυτό το πράγμα λοιπόν μιλάμε, γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε τεχνολογία και ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Τι είναι λοιπόν, η οντολογία έχει να κάνει με το τι είναι η τεχνολογία, έτσι, η οντολογία της τεχνολογίας. Μπορούμε να ορίσουμε τώρα από την άλλη πλευρά τι είναι τεχνολογία, δηλαδή μιλάμε για τεχνολογία στην εποχή μας, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ εξελιγμένες μορφές σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, δεν ξέρουμε βεβαίως και τι μας περιμένει και τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια, το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είναι τεχνολογία, κύριε Τύμπα?
1: Ναι, η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο, μάλλον να πάρουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε και έναν πρώτο ορισμό. Θα πάρω παραδείγματα τριών τεχνολογιών οι οποίες μας απασχολούν πολύ, γιατί, και πολύ δικαιολογημένα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας ξημερώσει, ναι, από το πώς θα διαμορφωθούν αυτές τις τεχνολογίες. Δεν θα ξεκινήσω με την τεχνητή νοημοσύνη και τα περιβαλλοντικά, θα ξεκινήσω με τις τεχνολογίες παρέμβασης στο γονιδιακό υλικό του ανθρώπου, στην ίδια τη ζωή. Ενώ λοιπόν μιλάμε αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από τεχνολογίες παρέμβασης στο ίδιο το γενετικό υλικό των ζώων. Θα έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, και εσείς και όσες και όσοι μας ακούνε, για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Στα μεταλλαγμένα τρόφιμα γίνεται μια παρέμβαση στην ίδια τη φύση του τροφίμου. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις στο γονιδιακό υλικό των ανθρώπων. Για καλό σκοπό, έτσι δικαιολογούνται, για την αντιμετώπιση ασθενειών, αλλά και κανείς για καμία δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουμε με αυτό, με τις παρεμβάσεις στο γονιδιακό υλικό. Ναι. Θα πούμε ενδεχομένως στη συνέχεια λεπτομέρειες. Να ένα πεδίο που αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, γιατί μπορεί να πάμε να κάνουμε κάτι καλό, μπορεί όμως έτσι να απαλείψουμε και κάποιες ιδιότητες που δεν ξέρουμε που θα μας χρειαστούν σε κάποιον οργανισμό. Αυτό λοιπόν είναι τεχνολογία. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, το σφυρί και το αλέτρι που τα βλέπαμε. Εδώ γίνεται.
2: Εκεί το σφυρί και το αλέτρι είναι τεχνική, είναι κάτι άλλο.
1: Μπράβο, σας ευχαριστώ που το διευκρινίζετε. Είναι τεχνική, είναι εργαλεία. Ενώ η τεχνολογία είναι μηχανές. Έτσι ας το πούμε απλά. Όταν αναφερόμαστε σε τεχνικές, αναφερόμαστε σε εργαλεία και μηχανισμούς. Ενώ όταν αναφερόμαστε σε μηχανές, αναφερόμαστε σε κάτι που έχει μια κίνηση, όπως είναι η ατμομηχανή, όπως είναι οι μηχανές του αυτοκινήτου, όπως είναι το μοτέρ του ψυγείου. Αν το σκεφτείτε, και ο υπολογιστής παίρνει από κάπου κίνηση και έχει ένα εσωτερικό, το οποίο δεν μπαίνουμε, δεν πρέπει να το ανοίγουμε, και ένα εξωτερικό, αυτό που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε. Στα εργαλεία είναι τεχνικές, όπως το είπατε. Πιάσαμε λοιπόν μια περίπτωση της παρέμβασης στο γονιδιακό υλικό, της τεχνολογίας. Η δεύτερη περίπτωση ήταν τεχνολογίες ενέργειας. Και εδώ ας πούμε θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για δύο διαφορές. Είναι άλλο πράγμα ο νερόμυλος και ο ανεμόμυλος. Άλλο πράγμα το να, όπως ιστορικά οι άνθρωποι, να βασίζεσαι στον ήλιο και με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνεις την ενέργειά του με επιφάνειες απλές, που θα ήταν παλιά στις τεχνικές. Και άλλο πράγμα σήμερα, με την κορυφαία ενεργειακή τεχνολογία από την άποψη σημασίας και κινδύνων, ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Έτσι, ναι. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι μια δεύτερη πρόκληση και στις μέρες μας ξαναγυρίζει με πολύ μεγάλη επιθετικότητα η πυρηνική ενέργεια. Και το τρίτο φυσικά είναι αυτό το πεδίο που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, που και εδώ χωράνε πάρα πολλά μέσα. Κανείς δεν ξέρει τι βρίσκεται πίσω από... Πάμε στις μέρες να μπούμε σε

0: στο διαδίκτυο και πια δεν μπορούμε ούτε να γκουγκλάρουμε, όπως λέγαμε παλιά, να δώσουμε 2-3 λέξεις και να διαλέξουμε και μετά να κρίνουμε από μόνοι μας ποιο είναι αυτό που θέλουμε να πάμε. Μας βγαίνει κατευθείαν μια απάντηση από το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, και δεν ξέρουμε από πού ήρθε, τι κρύβεται από πίσω. Να, τρία πεδία που εκπροσωπούν αυτό που λέμε υπαρξιακούς κινδύνους, προκλήσεις τεράστιες για την ανθρωπότητα, τα οποία είναι πεδία τεχνολογίας. Και ο λόγος για αυτές τις τεχνικές που τις κάνει τεχνολογίες είναι αυτό που μας απασχολεί. Γι' αυτό και δεν υπήρχε η έννοια τεχνολογία στο παρελθόν. Ήταν μόνο τεχνικές. Δεν χρειαζόταν λόγο. Τώρα πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει να το σκεφτούμε, να το φιλοσοφήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για την οντολογία τους.
1: Μάλιστα. Οπότε εδώ μπαίνει ίσως και γίνεται ακόμη πιο εμφανής, ενδεχομένως ίσως και πιο απαραίτητο στην εποχή μας, ο ρόλος της φιλοσοφίας, κύριε Τίμπα, όσον αφορά την τεχνολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία.
0: Ναι. Εγώ θα απαντούσα θετικά σε αυτό. Θα απαντούσα θετικά και μάλιστα θα το γενίκευα. Mm-hmm. Η φιλοσοφία σίγουρα με πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά θα έλεγα όλες οι επιστήμες που ονομάζουμε ανθρωπιστικές και κοινωνικές. Δηλαδή από τις ανθρωπιστικές η φιλοσοφία, η ιστορία, η ίδια η τέχνη μας βοηθάει πολύ συχνά να τα κατονίσουμε όλα αυτά, η λογοτεχνία, και από τις κοινωνικές επιστήμες η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία. Είναι όλες αυτές οι επιστήμες είναι πλέον απολύτως απαραίτητες για να καταλάβουμε τι γίνεται. Θα το προχωρούσα και ένα βήμα παραπέρα αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Είναι απολύτως απαραίτητο σήμερα και βοηθάει πολύ η ερώτηση σε αυτό. Είναι απολύτως απαραίτητα σήμερα να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός, στη βάση του οποίου μπορεί κάποιος να ειδικεύεται στο πώς να σχεδιάζει, να κατασκευάζει πυρηνικά εργοστάσια ή να είναι γιατρός ή βιολόγος, στο να πηγαίνει στο εσωτερικό, τεχνολογίες που πηγαίνουν στο εσωτερικό, όπως είπαμε, των οργανισμών, και να μην μπορεί να μην έχει εκπαιδευτεί, να μην έχει την παιδεία από τη φιλοσοφία και τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, την ιστορία κτλ., για να κατανοήσει ποιες είναι οι συνέπειες αυτού που κάνει, ο σχεδιασμός του, ποια κοινωνικά αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει, τι ευνοεί και τι δεν ευνοεί αυτό. Θέλουμε δηλαδή ανθρώπους, επιστήμονες, μηχανικούς, γιατρούς που να έχουν μια πολύ στέρεη παιδεία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Να μην υπολείπονται σε αυτό από τους ειδικούς ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά θα μου επιτρέψει να πω, θέλουμε και το αντίστροφο. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να σπουδάζεις φιλοσοφία, να σπουδάζεις ιστορία, χωρίς να θεωρείς ότι πρέπει να είσαι χρήσιμος και χρήσιμη για να βοηθήσεις να κατανοήσουμε αυτά τα τεράστια ζητήματα και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορεί δηλαδή να το αποφεύγουμε οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών το ζήτημα του πώς πρέπει να κατανοήσουμε την οντολογία της τεχνολογίας και να δράσουμε έτσι ώστε να τη διαμορφώσουμε με έναν τρόπο που θα είναι συμβατός με τη δημοκρατία και με μια καλύτερη και δίκαιη κοινωνία.
1: Ίσως λοιπόν η εξειδίκευση μερικές φορές και ιδιαίτερα στο παράδειγμα που μόλις φέρατε και μας είπατε, κύριε καθηγητά, να μην είναι τόσο καλή, τουλάχιστον να μην βοηθά στο να έχει κανείς μια καλύτερη άποψη, σφαιρικότερη θα λέγαμε άποψη, να μπορεί να βλέπει αυτό το φαινόμενο της τεχνολογίας και την οντολογία της τεχνολογίας από διαφορετικές πλευρές, από πολλές διαφορετικές πλευρές.
0: Το σκέφτομαι, ναι, το σκέφτομαι όπως το είπατε. Η αυθόρμητη αντίδρασή μου θα ήταν η εξής, και πάλι θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ένας γεωργός που είχε το αλέτρι του κάποτε και ζούσαν πολλές κοινωνίες ιστορικά από τέτοια εργαλεία, ή ένας μιλωνάς, ή κάποιος που χρησιμοποιούσε ένα σφυρί, ένα πριόνι, δεν είχε να σκεφτεί για τις συνέπειες. Μπορούσε με τη διάρκεια των χρόνων να εξειδικευθεί πάρα πολύ, όσο εξειδικεύονται και σήμερα οι άνθρωποι, να αποκτήσει δεξιότητες, αλλά δεν ήταν απαραίτητο, ήταν αυθόρμητη, ας το πούμε έτσι, η φιλοσοφία της χρήσης του εργαλείου του. Σήμερα όμως, όπως είναι αυτό που λέγαμε, όταν βλέπεις δηλαδή έναν υπολογιστή και βλέπεις μόνο την οθόνη και δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω, ποιος σου τραβάει τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι που πηγαίνουν, κάθε κίνηση που κάνεις, πού μεταφέρεται αυτή. Ή όπως λέγαμε προηγουμένως, όταν υπάρχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, με βάση το σχεδιασμό του, τι θα γίνει αν, πάει, δεν πάει καλά, αν κάτι δεν πάει καλά. Σήμερα λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο αυτό. Δηλαδή δεν θα, ίσως να μην το πούμε ότι δεν χρειάζεται ειδίκευση, χρειάζεται πάντα η ειδίκευση, αλλά σήμερα ειδικά πρέπει η ειδίκευση να έχει δύο διαστάσεις. Να συμβαδίζει και με την καλλιέργεια, τη φιλοσοφία, στην ιστορία και τις άλλες επιστήμες, των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, και να μην πηγαίνει μόνη της. Να μην ξεφεύγει, να χάνεται μόνη της στα πεδία, ας πούμε, της φυσικής, της πληροφορικής κτλ.
1: Είναι ένα διεπιστημονικό θέμα, διεπιστημονικό ζήτημα αυτό που έχει να κάνει, το που συζητάμε σήμερα, με την οντολογία της τεχνολογίας.
0: Ναι, νομίζω το είπατε πολύ ορθά. Χρειαζόμαστε τη διεπιστημονικότητα. Είναι απολύτως απαραίτητη η διεπιστημονικότητα. Αλλιώς η διεπιστημονικότητα και η συνεργασία ευρύτερων ομάδων. Δηλαδή πρέπει να έρθουν πιο κοντά οι επιστήμονες, οι άνθρωποι της επιστήμης, της έρευνας, και να μοιραστούν από τα διάφορα επιστημονικά πεδία τις γνώσεις τους, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Δείτε και πόσο πολύπλοκες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πληροφορικής να πει ότι κάθισα, σχεδίασα κάτι και ξέρω μέχρι τέλος τι θα γίνει. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει δίπλα του και τον κοινωνιολόγο και τον φιλόσοφο.
1: Ναι. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα να επιστρέψουμε σε αυτά τα τρία παραδείγματα, τα πολύ χαρακτηριστικά που μας δώσατε, κύριε Τίμπα, τριών τεχνολογιών που αποτελούν, ουσιαστικά συνιστούν υπαρξιακούς κινδύνους για τον άνθρωπο. Το ένα έχει να κάνει με την παρέμβαση, όπως μας είπατε, στο γονιδιακό υλικό του ανθρώπου, και βεβαίως και άλλα παρεμφερή ζητήματα όπως τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τις τεχνολογίες ενέργειας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια, τα πυρηνικά εργοστάσια, κάτι που επανέρχεται σε ευρωπαϊκό, νομίζω, επίπεδο και όχι μόνο. Και οι εφαρμογές, το τρίτο παράδειγμα, της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι πολλές και αυτές πάρα πολλές σε πάρα πολλά πεδία. Αυτή η υπαρξιακή κίνδυνη, εδώ νομίζω πάλι υπησέρχεται η διάσταση φιλοσοφική, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: και όχι μόνο, και των υπόλοιπων ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά επισέρχεται η διάσταση της φιλοσοφίας εδώ.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Της φιλοσοφίας και, όπως είπα, του συνόλου των κοινωνικών και ανθρωπιστικών υψηλών. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ας πάρουμε την πυρηνική ενέργεια, αν συμφωνείτε.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, όταν έγινε η πρώτη εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας, τη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη, οι κοινωνίες της Δύσης και η Σοβιετική Ένωση τότε επιδίωκαν πολύ γρήγορα να τη χρησιμοποιήσουν για ειρηνικούς σκοπούς, την πυρηνική ενέργεια. Και μια δημοκρατική, θα πάρω το παράδειγμα μιας πολύ δημοκρατικής χώρας, υποδειγματικά δημοκρατικής χώρας, όπως είναι η Γαλλία, προσπαθούσαν λοιπόν στη Γαλλία οι κυβερνήτες της, ο στρατηγός Ντεγκόλ, ένας άνθρωπος που είχε κάνει και αντίσταση στο φασισμό, με δημοκρατικό τρόπο να σκεφτεί, να δει πώς θα γίνει αυτό. Και ανέθεσε σε διάφορους επιστήμονες και μηχανικούς να σχεδιάσουν αυτό που θα ήταν ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και τελικά πρόκειψαν δύο διαφορετικοί σχεδιασμοί. Εδώ θα πάμε τώρα στο τι είναι η οντολογία, σε ένα κορυφαίο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Από έξω, και το ένα πυρηνικό εργοστάσιο που προτάθηκε και το άλλο πυρηνικό εργοστάσιο που προτάθηκε έμοιαζαν το ίδιο. Θα μπορούσε να πει κανείς, είναι το ίδιο. Από μέσα όμως ο σχεδιασμός είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στη μία περίπτωση η μία ομάδα το είχε κάνει έτσι που είχε δώσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό, ας το πούμε, έτσι ώστε να μπορεί να βάζει μέσα το καύσιμο που ήταν το ουράνιο, αλλά να το μισοκαίει όποτε ήθελε, να σταματάει την καύση και να το παίρνει μισοκαμένο. Η άλλη ομάδα έλεγε, μα εδώ θέλουμε να πάρουμε το σύνολο της ενέργειας, το θέλουμε όλο το καύσιμο, είναι και ακριβό καύσιμο, να καίγεται όλο όπως γίνεται με το κάρβουνο και όπως γίνεται με τα άλλα καύσιμα. Αυτό δεν μπορούσε κάποιος να το δει απ' έξω, και ο ίδιος ο Ντεγκόλ και κανένας άνθρωπος του κοινοβουλίου δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τι σήμαινε αυτή η διαφορά. Αυτή η διαφορά λοιπόν ήταν πολύ κρίσιμη. Γιατί άμα μπορούσες να μισοκαίες το ουράνιο, τότε το ουράνιο μετασχηματιζόταν σε πλουτόνιο, και το πλουτόνιο είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός της μιας ομάδας επέτρεπε σε μια κοινωνία να προχωρήσει σε πυρηνικά όπλα. Ο άλλος όχι. Mm-hmm. Θα μου πείτε, τι κακό υπάρχει εδώ? Δεν υπάρχει κανένα κακό αν μια κοινωνία με δημοκρατικό τρόπο μπορεί να αποφασίσει αν θέλει ή όχι πυρηνικά όπλα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν αποφάσισε η κοινωνία με τους δημοκρατικούς θεσμούς της. Αποφάσισε ο σχεδιασμός των ειδικών και προωθούσε το ένα ή το άλλο. Και μάλιστα, για να τελειώσω με αυτό το παράδειγμα, δεν καταλάβαινε και ο κόσμος, ακόμη και οι κορυφαίοι πολιτικοί, επαναλαμβάνω, μιας υποδειγματικά δημοκρατικής κοινωνίας, δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί mm-hmm. όταν μιλούσαν οι μηχανικοί μπροστά στον Ντεγκόλ ή στους άλλους που είχε εκλέξει δημοκρατικά η κοινωνία, δεν έλεγαν αυτό. Έλεγε, η μία ομάδα έλεγε εμάς έχει μεγαλύτερο έλεγχο και η άλλη έχει, έλεγε, μεγαλύτερη απόδοση. Άντε να καταλάβει ένας άνθρωπος. Αυτό θέλει ενασχόληση με την οντολογία της τεχνολογίας. Να καταλάβεις τι υπάρχει στο εσωτερικό της. Γι' αυτό λέμε, ελπίζω τώρα με το παράδειγμα να φαίνεται καλύτερα, γιατί με τη τεχνολογία και όχι με τις τεχνικές του παρελθόντος, το σφυρί κτλ. Έχεις ένα πρόβλημα να καταλάβεις τι υπάρχει μέσα και μπορεί να διαφέρει ενώ μοιάζει ίδιο από έξω.
1: Mm-hmm. Και πού μπορεί να οδηγήσει το ένα και πού μπορεί να οδηγήσει το άλλο. Δηλαδή τι αποτελέσματα μπορεί να έχουμε, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Να το φέρουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Ένα δύο παράδειγμα. Ας το σκεφτούμε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι άλλο πράγμα ενώ καθόμαστε μπροστά στον ίδιο υπολογιστή. Είναι άλλο πράγμα ο ένας αλγόριθμος, η σειρά βημάτων που υπάρχει από πίσω, να, όταν κάνουμε ένα ερώτημα, να μας απαντάει έχοντας ελεγχθεί δημοκρατικά το τι θα μας απαντήσει. Και είναι άλλο πράγμα να πασαματάει έτσι που μπορεί να βολεύει ή κάποιον ο οποίος παρανομεί ή κάποιον ο οποίος θέλει να κερδοφορήσει ασύστολα ή κάποιον ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο τους χρήστες. Δηλαδή το πώς έχει σχεδιαστεί ο αλγόριθμος, είναι ένας αλγόριθμος, βάλτε λίγο πίσω αυτό που λέγαμε, τους δύο διαφορετικούς σχεδιασμούς, την τεχνολογία του πυρηνικού εργοστασίου. Άλλα βήματα στη μια περίπτωση, άλλα βήματα στην άλλη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και εμείς αυτό δεν το βλέπουμε. Και για να το δούμε αυτό είναι εδώ που λέμε, πολύ συχνά θα έλεγα και το εξής. Και οι ίδιοι που το σχεδιάζουν δεν καταλαβαίνουν όλα τα βήματα. Μπορεί να σχεδιάζουν ένα κομμάτι του. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς έχει σχεδίσει να κάνει ο αλγόριθμος.
1: Mm-hmm. Το ζήτημα βέβαια είναι αυτό, με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Τίμπα, αφού δεν ξέρουν οι ίδιοι αυτοί που το σχεδιάζουν και το φτιάχνουν, πώς μπορούν να μας εξηγήσουν ίσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μετά, εκεί χρειάζεται ενδεχομένως ένας πολύ καλύτερος σχεδιασμός και ευρύτερες γνώσεις, πέραν από τις γνώσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
0: Όπως θέλετε.
1: Για να μας εξηγήσει ακριβώς, και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι και εφικτό κιόλας να γίνει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, σας ευχαριστώ. Θα σας πω μιλούσα χθες σε μια τάξη, έτσι νομίζω το παράδειγμα θα αρέσει στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Μιλούσα χθες σε ένα μάθημα για το ενδεχόμενο να γίνουν εξερίξεις στη Νότια Κρήτη, ας πούμε. Και ρωτάω τα παιδιά της και τους φοιτητές τι έχει στη Νότια Κρήτη. Και αυτοί που ήταν είχαν προηγούμενες σπουδές στη μηχανική, μου λένε στη Νότια Κρήτη μπορεί να έχει πετρέλαιο τη θάλασσα. Οι άλλοι μισοί μου λένε στη Νότια Κρήτη, αυτή ήταν από ένα τμήμα βιολογίας, στη Νότια Κρήτη μου λέει έχει κάποια από τα ανώτερα θηλαστικά, φάλαινες, μια κατηγορία φαλαινών, δελφινιών κτλ. Το τι βλέπει δηλαδή κάποια ή κάποιος όταν κοιτάει μπροστά του ή όταν πηγαίνει κάπου εξαρτάται από τι είναι αυτό το οποίο έχει εθιστεί να βλέπει μέσα από την εκπαίδευσή του.
1: Ναι.
0: Αν περνάς όλη σου τη ζωή, εγώ στον πρώτο μου βίο μου είναι μηχανικός, το να διαβάζεις εγχειρίδια χημικής μηχανικής, θα βλέπεις παντού πετροχημικά εργοστάσια. Mm-hmm. Αν έχεις περάσει στο να βλέπεις, να έχεις σπουδάσει οικολογία, θα βλέπεις παντού πληθυσμούς ζώων. Αυτή η διαφορά είναι κορυφαία και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που είπατε. Εμείς θέλουμε έναν τρόπο ώστε να μπορεί κάποιος κάποια να εκπαιδεύεται στο να βλέπει όλα όσα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μπορεί να ζυγίζει να προχωρήσω εδώ πέρα στο να στήσω ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά να ξέρω ότι εδώ υπάρχουν και τα άλλα. Δεν υπάρχει ένα κενό, είναι άδεια η θάλασσα.
1: Mm-hmm.
0: Και αντίστροφα, πώς μπορώ να συνυπολογίσω με ποια τεχνική θα έχω τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. Επομένως είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Πρέπει να έχουμε μια εκπαίδευση που δεν θα μας εθίζει να βλέπουμε μόνο το ένα και να βλέπουμε μόνο το άλλο. Και το μεγαλείο της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι ότι μας έφεραν ως εδώ πολύ αποτελεσματικά με το να εστιαζόμαστε σε κάτι, αλλά τώρα ήρθε πια η στιγμή μπροστά σε αυτούς τους υπαρξιακούς κινδύνους, υπαρξιακές απειλές, που πρέπει πια να μην εκπαιδευόμαστε μονοδιάστατα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, κύριε Τίμπα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Το θέμα μας είναι η οντολογία της τεχνολογίας και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια του κυρίου Τίμπα και μέσα από πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κύριε Τίμπα, νομίζω μας έχετε βοηθήσει πολύ όλους μας να καταλάβουμε, τουλάχιστον να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το σημερινό μας θέμα. Αυτή η υπαρξιακή κίνδυνη λοιπόν, για τους οποίους έχουμε ήδη αναφέρει κάποια στοιχεία και έχουμε δώσει πληροφορίες, αναφερθήκαμε λίγο στην πυρηνική ενέργεια, τις τεχνολογίες ενέργειας ουσιαστικά και πώς αυτές εξελίσσονται, και αναφερθήκαμε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το έχετε τονίσει αρκετές φορές, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς με τη σύγχρονη τεχνολογία και έτσι όπως εξελίσσεται, δεν γνωρίζουμε το είναι της, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω αυτό το απαρέμφατο, και δεν γνωρίζουμε αυτό το είναι της, τι συνέπειες ή τι αποτελέσματα μπορεί να έχει και πού μπορεί να μας οδηγήσει. Γιατί όπως λέγατε και εσείς για τα πυρηνικά εργοστάσια, απ' έξω αυτά τα δύο φαίνονταν το ίδιο, αλλά δούλευαν διαφορετικά εσωτερικά, θέλω να πω, και παρήγαγαν διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, νομίζω μια χαρά θα το λέγαμε και έτσι. Δεν γνωρίζουμε το είναι της. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν γνωρίζουμε το είναι της. Είναι ότι και μας βλέπουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην μας βοηθάει στο να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα. Mm-hmm. Ας σας πω ένα παράδειγμα, έτσι να το κάνουμε και εδώ πολύ συγκεκριμένο, που σχετίζεται και τώρα με τα παιδεία αυτά της πληροφορικής. Μπορούμε να πάμε εσείς και εγώ, όταν το διαπίστωσα αυτό συγκλονίστηκα, το λέω έτσι για να μην νομίζουν και όσες και όσοι μας ακούνε ότι και εμείς τώρα οι καθηγητές του Πανεπιστήμιου ξέρουμε και όλα αυτά είναι για τους άλλους. Συγκλονίστηκα, σας πληροφορώ, παρότι είναι το αντικείμενό μου η μελέτη τώρα της κοινωνικής διάστασης αυτής της τεχνολογίας, όταν διαπίστωσα ότι μπορείτε να πάτε εσείς τώρα μπροστά στον υπολογιστή σας, μπορεί να πάω εγώ και μπορούν να πάνε όσες και όσοι μας ακούνε, να πληκτρολογήσουμε τις ίδιες λέξεις, mm-hmm, στο διαδίκτυο, να θέλουμε να κάνουμε μια αναζήτηση, να πούμε 2-3 λέξεις κλειδιά και τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν στην οθόνη τη δικιά σας, τη δικιά μου και όσων μας ακούνε να είναι διαφορετικά. Δηλαδή, mm-hmm, να μας πηγαίνει την καθεμιά το καθένα αλλού. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί ένα πρόβλημα ή κάτι που τέλος πάντων θα έπρεπε να συζητηθεί. Πού με πηγαίνει εμένα, πού σας πηγαίνει εσάς, που πηγαίνει κάποιον τρίτο. Και με ποια κριτήρια.
0: Και από τι εξαρτάται αυτό που είπατε.
1: Από τι εξαρτάται. Λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη χρήση. Να το κάνω πιο δύσκολο. Πού θα πάει έναν έφηβο, mm-hmm, ένα παιδί. Έτσι, ας πούμε εμείς είμαστε ενήλικες τώρα. Αυτό διασπά την κοινωνία, την κατακερματίζει την κοινωνία, ενώ την ίδια στιγμή, και εγώ επιμένω σε αυτό, δεν το αντιλαμβάνεται. Με ένα αθέατο τρόπο, mm-hmm, συγκροτεί διαφορετικές κοινότητες που μπορεί να καταλήξουν να σκέφτονται και να ενεργούν διαφορετικά πράγματα, ενώ νομίζουν ότι έχουν την πρόσβαση στο ίδιο. Εκεί είναι που με συγκλώνησε λίγο. Mm-hmm. Ενώ ξέρω ότι διαβάζουμε μια εφημερίδα ή διαβάζουμε διαφορετικές εφημερίδες, αλλά τις βλέπουμε όλες στο περίπτερο και επιλέγουμε και ξέρουμε ποια θα πάρουμε. Έτσι. Εδώ, ναι, δεν είναι έτσι. Εδώ νομίζουμε ότι παίρνουμε την ίδια εφημερίδα, αλλά παίρνουμε διαφορετικά πράγματα στην πραγματικότητα, χωρίς να το γνωρίσουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλει την οντολογία. Τι έχει από πίσω. Τι είναι αυτό από πίσω. Ποιος αλγόριθμος. Σε ποια δεδομένα βασίστηκε. Πώς σχεδιάστηκε ο αλγόριθμος για να με πάει εμένα αλλού και να σας πάει εσάς κάπου αλλού.
0: Ναι. Αυτό που είπατε είναι πραγματικά, ενδεχομένως ίσως και λίγο περιέχει και ένα φόβο και ίσως και λίγο τρομακτικό για το πού οδηγούμαστε στην εποχή μας, έτσι, κύριε καθηγητά, με την τεχνολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία έτσι όπως αυτή εξελίσσεται. Αναφερθήκατε σε κάτι και ήθελα να το συζητήσουμε, αυτόν τον κατακερματισμό της κοινωνίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό των σύγχρονων κοινωνιών.
1: Νομίζω ότι είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε, όπως και να το δει κάποιος τώρα και ανεξάρτητα ιδεολογίας, είναι ωραίο πράγμα η διαφορετικότητα, είναι ωραίο πράγμα να ένας υγιής, ας το πω έτσι, μάλλον να μπορείς να διαφέρεις στη δημιουργικότητα, στο τι σε ενδιαφέρει να διαβάζεις, στο τι σε ενδιαφέρει εσύ να δημιουργείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια κοινωνία, ένα ελάχιστο συναντήληψης, μια κοινωνία που πατάς πάνω και αποτελεί εφαλτήριο για τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητά σου. Mm. Όχι να χάνεσαι μόνος σου και να μην επικοινωνείς με τους υπόλοιπους και για να μείνουμε στο παράδειγμά μας και να μην μπορείς δημοκρατικά να αποφασίσεις τι θα κάνουμε με την κλιματική αλλαγή και με όλα αυτά. Δηλαδή να μην έχεις τα ίδια δεδομένα. Επομένως, ένας προβληματικός ατομισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω στις μέρες μας ενισχύεται και ενισχύεται ραγδαία από το γεγονός ότι ο κόσμος της εικονικής πραγματικότητας, ο οποίος είναι πραγματικότατος και αυτός, μας διαιρεί. Δηλαδή δεν μας επιτρέπει όσο η κανονική πραγματικότητα να συναντηληφθούμε κάποια πράγματα.
0: Μιλάμε ίσως στην εποχή μας, γιατί νομίζω έχει και αυτό υποθεί, υπάρχουν τέτοιες απόψεις για εικονική πραγματικότητα ή για μια πραγματικότητα, κύριε καθηγητά, της εικόνας.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το δεύτερο, γιατί ναι, δείχνει ότι και αυτά έχουν υλικότητες. Δηλαδή, ίσως να μην ήταν τελικά και πολύ πετυχημένη το εικονική πραγματικότητα, ναι, γιατί αντιπαραβάλλει μια πραγματικότητα με κάτι που είναι εικονικό, ενώ το πραγματικότητα της εικόνας δείχνει ότι είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Να το πούμε και πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αν περνάμε τώρα, και είμαι σίγουρος και πολλές και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, όπως εγώ, όπως και οι νέοι άνθρωποι, αν περνάμε τη μισή και παραπάνω μέρα μας, μην πω όλη τη μέρα μας, μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη, αυτό δεν διαμορφώνει την πραγματικότητά μας. Mm-hmm. Γιατί να το λέμε, α, υπάρχει η πραγματικότητα και υπάρχει το εικονικό. Είναι μια πραγματικότητα πολύ συγκεκριμένη. Για να μην συζητήσουμε για τεχνολογίες που έρχονται, με τις οποίες βυθίζεσαι σε αυτό με έναν τρόπο. Τώρα συμμετέχουμε σε μια ευρωπαϊκή πρόταση σαν ιστορικοί, σαν φιλόσοφοι, σαν κοινωνιολόγοι, τις οποίες μας ζήτησαν να συμμετέχουμε στις ανθρωπικές επιστήμες, γιατί τους προβληματίζει τι θα γίνει με το να προσπαθείς να δημιουργήσεις μια εικονική πραγματικότητα, στην οποία δεν θα είναι μόνο η εικόνα, με κάποιο τρόπο να μπαίνει και η αφή, να μπαίνει και η όραση, μπαίνει και η οσμή κτλ. Mm-hmm. Εκεί πια θα έχεις μια απόλυτη κατασκευή μιας διαφορετικής πραγματικότητας και θα τελειώσει αυτό που ονομάζουμε έτσι μόνο εικόνα. Μιλάμε ουσιαστικά για κατασκευή ενός άλλου κόσμου, ο οποίος όμως είναι κατακερμανισμένος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ αν βγούμε έξω να βαδίσουμε να πάμε μια βόλτα στο Σύνταγμα, τώρα θα δούμε τα ίδια πράγματα, έτσι. Εδώ μιλάμε ότι θα θεωρούμε ότι βλέπουμε τα ίδια πράγματα, αλλά θα έχουμε πάει σε ένα τελείως διαφορετικά κατασκευασμένο κόσμο.
0: Mm-hmm. Οπότε, και ποια θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τώρα, με αφορμή τα όσα συζητάμε, και ποια θα είναι η οντολογία αυτού του κόσμου, του καινούριου, μέσω της τεχνολογίας.
1: Ναι, αν δεν σας πειράζει να έρθουμε αμέσως σε αυτό, απλώς να πούμε λίγο κάτι και για τη βιοιατρική επιστήμη και τεχνολογία.
0: Βεβαίως,
1: ναι. Γιατί να αφήνουμε έξω. Ξέρετε, υπάρχουν στις μέρες μας η δυνατότητα για τεχνολογίες τεχνητής αναπαραγωγής. Έτσι, μια σειρά από τεχνολογίες που διευρύνονται κιόλας. Mm. Δηλαδή να μπορεί ένα ζευγάρι να έχει να χρησιμοποιήσει μια μορφή τεχνολογίας για να αποκτήσει παιδί. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα ζητήματα που συζητάμε σαν κοινωνία, πώς να γίνει και τα λοιπά, αν είναι με ποιο τρόπο και. Αυτό όμως που μας διαφεύγει ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει εισαχθεί η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα σημεία της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα στο στάδιο που έχει να κάνει με την επιλογή εμβρίων. Mm-hmm. Και σας ρωτάω τον εαυτό μου, γιατί βλέπω ότι δεν παίρνω απάντηση και από τα κείμενα που διαβάζουμε, τη μελέτη που κάνουμε των κειμένων της ιατρικής και της βιολογίας, με ποιο τρόπο σχεδιάζεται, ποια από τα έμβρια θα εξαιρούνται για να προχωρήσουν στη συνέχεια στα άλλα στάδια της τεχνητής γονιμοποίησης και ποια θα συμπεριλαμβάνονται. Είναι λίγο όπως λέγαμε, απ' έξω δεν βλέπεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Μέσα όμως έχει σχεδιαστεί ένας αλγόριθμος με βάση κάποια δεδομένα, με τρόπο που θα επιλέγει κάποια έμβρια. Εγώ δεν είμαι κατά της επιλογής. Δεν είναι δουλειά μου να πω, α, όχι σε αυτή την τεχνολογία, όχι στην επιλογή. Το μόνο όμως που ρωτάω είναι με ποιο τρόπο διασφαλίζεται mm-hmm. ότι η οικογένεια, όποιος πρέπει να έχει γνώμη γι' αυτό, οι ίδιοι γιατροί, θυμηθείτε αυτά που λέγαμε για τον νησισμό στην αρχή, ότι οι ίδιοι αυτοί που σχεδιάζουν τον αλγόριθμο, που δεν πρέπει να είναι μόνο της πληροφορικής, πρέπει και οι γιατροί να είναι, με ποιο τρόπο αυτό το πράγμα διασφαλίζεται εδώ, ότι αυτό που γίνεται δεν κάνει εξαιρέσεις, δεν έχει μεροληψίες που μπορεί να καταλήξουν σε εξαιρετικά προβληματικές καταστάσεις. Μια νέα ευγονική, για παράδειγμα. Mm-hmm. Την οποία δεν θα την καταλαβαίνουμε κιόλα. Ήθελα λίγο να πούμε και ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Έτσι, ναι. Και καλά κάνατε. Ναι. Και καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό. Και για να έρθουμε λίγο με αφορμή στα όσα λέγαμε προηγουμένως, και την ερώτηση που σας έκανα όσον αφορά αυτή την οντολογία του νέου κόσμου που μπορεί να φτιαχτεί με τη βοήθεια έτσι, τεχνολογικών τέλος πάντων συστημάτων σύγχρονων, εκεί ποια είναι η οντολογία, ποια θα είναι η οντολογία αυτού του νέου κόσμου? Ο καθένας θα βλέπει κάτι το εντελώς διαφορετικό, όπως το παράδειγμα που μας δώσατε μέσα από το με αφορμή έτσι την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Θα βλέπουμε δηλαδή, θα έχουμε διαφορετική εικόνα αυτού του κόσμου.
1: Θα σας απαντήσω λίγο μεταφορικά, αλλά ελπίζω να φαίνεται που θέλω να το πάω. Mm-hmm. Σκεφτείτε λίγο το πρόβλημα του, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, της ανάπτυξης ξανά της πυρηνικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ότι είναι και βιώσιμη, για να μπορεί να υπάρχει άφθονη ενέργεια για να τρέξουν η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί απαιτεί πολλή ενέργεια κτλ. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Σκεφτείτε επίσης, βάλτε στην εικόνα ότι ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή, ένας πόλεμος δυστυχώς λαμβάνει χώρα εδώ και αρκετό καιρό στην Ουκρανία, και γύρω από το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης γίνονται μάχες. Mm-hmm. Θα μπορούσε δηλαδή, καταλαβαίνετε, κάτι να πάει στραβά εκεί και αφήστε το, γιατί θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το Τσερνομπίλ αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, βλέπεις ότι έχει αρχίσει να ανθίζει ξανά η βιομηχανία των ατομικών πυρηνικών καταφυγείων. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί το λέω σαν σχόλιο στο ερώτημά σας. Ναι. Δηλαδή οι κόσμοι μας θα είναι τι? Κόσμοι στους οποίους θα προσπαθούμε μήπως και επιβιώσουμε το πρώτο πληθυντικό, τώρα μήπως και επιβιώσουν κάποιοι που μπορούν να χτίσουν ένα πυρηνικό καταφύγιο στα έγκατα της γης για να ζήσουν παραπάνω ή για να ζήσουν, και τι θα πάρουν εκεί και πόσα χρόνια θα ζήσουν και. Mm-hmm. Αυτή και αν είναι απομονωμένη κόσμη επιβίωσης, αυτό θέλουμε? Νομίζω όχι. Mm. Το λέω ακραία. Να το πούμε λίγο πιο ήπια. Θέλουμε κόσμους στους οποίους θα έχουμε διαφορετικά, ας το πούμε, με τις παρεμβάσεις, το χολυνδιακό υλικό, τις πανδημίες και τα λοιπά, με το πώς αυτή τη στιγμή, ενώ μιλάμε, σε κάποιες χώρες παρεμβαίνουν στο χολυνδιακό υλικό των ζώων για να αδυνατίζει ο σκελετός και να μεγαλώνει το μέρος που έχει να κάνει με την παραγωγή κρέατος. Δηλαδή, κατακαιρματισμένη εικόνη κόσμη διαφορετικής βιολογίας. Θέλουμε κόσμους στους οποίους όταν θα πας στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλού θα βγάζει μία κοινότητα και αλλού κάποια άλλη. Mm-hmm. Θα μας πάει μακριά αυτό? Δεν ξέρω. Την ίδια στιγμή που είναι προφανές ότι υπάρχει μία κοινότητα προβλημάτων και τεραστίων ζητημάτων μπροστά μας. Να έρθουμε στην οντολογία της τεχνολογίας, μια και σιγά σιγά πρέπει να το κλείνουμε. Δεν θέλουμε μια συναντήληψη στην προσπάθεια, μια από κοινού προσπάθεια να μοιραστούμε την κατανόηση της οντολογίας της τεχνολογίας, του τι είναι, όπως πολύ καλά το είπα, η τεχνολογία, όλοι όσοι είμαστε στον πλανήτη? Ή θέλουμε να πιστεύουμε, να καταλήξουμε με μια διαφορετική αντίληψη για την οντολογία της εδώ και διαφορετική εκεί, και μετά να μην ξέρουμε τι θα μας γίνει? Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και σημαντικό το θέμα της οντολογίας, νομίζω, που συζητάμε τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα ήδη έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας σήμερα. Έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα. Ήθελα να πάμε και λίγο στο κομμάτι που νομίζω εδώ παίζει ένα ρόλο η τεχνολογία τους ή άλλως και η οντολογία της, που μπορεί να έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβανόμαστε πλέον το χρόνο και την ταχύτητα ίσως με την οποία πρέπει να γίνονται πια στην εποχή μας τα πράγματα, και το κομμάτι που έχει να κάνει ακόμη και με την παραγωγικότητα, ίσως με την οικονομία, έτσι, και την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου ακόμη. Ανεξάρτητα από ποια είναι η δουλειά του, με τι ασχολείται, ποια είναι η εργασία του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
1: Ναι, πολύ σύντομα, έτσι εισαγωγικά, να πούμε ότι η δικιά μας αντίληψη για τον χρόνο έχει έρθει με την τεχνολογία, με τις μηχανές. Στις προηγούμενες κοινωνίες, νομίζω το έχουμε ξανααναφέρει αυτό στο παρελθόν, αλλά στο πούμε και πάλι, στις προηγούμενες κοινωνίες η βιολογία του ανθρώπου, το ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε 24 ώρες τη μέρα, πρέπει να κοιμηθούμε, τέριαζε λίγο και με τη βιολογία της φύσης. Έβγαζε ένας βοσκός τα πρόβατα το πρωί για να βοσκήσουν και όταν έπεφτε ο ήλιος, αναπαύονταν τα πρόβατα, αναπαύονταν και αυτός. Ο χρόνος ήταν ένας κυκλικός χρόνος της μέρας, της νύχτας, των εποχών κτλ. Και επίσης κάποιος που έμενε στην Αθήνα και κάποιος που έμενε στο Λονδίνο δεν είχαν κοινό χρόνο στην αντίληψη του χρόνου. Προσαρμοζόταν ο χρόνος, όπως είπα, στις καλλιέργειες, στη ζωή τους, στις θρησκείες τους κτλ. Με την έλευση της τεχνολογίας και της τεχνολογίας των μεταφορών, τα τρένα για παράδειγμα, τα γρήγορα τρένα που ένωσαν τις πόλεις που λέγαμε πριν, ναι, μπορούσε να διαμορφωθεί και μια συναντήληψη του χρόνου και να υπάρχουν και ρολόγια που μετράνε το χρόνο από κοινού. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καν αυτό. Και με την εξέλιξη αυτού του πράγματος φτάσαμε στο σήμερα, όπου έχουμε μια, αν θέλετε, σχεδόν αγνόηση πολλές φορές των ορίων, των φυσικών ορίων. Δηλαδή κάθε στιγμή, κάθε ώρα εκπροσωπεί μια ώρα στην οποία πρέπει να είμαστε πολύ παραγωγικές και παραγωγικοί συνέχεια, χωρίς σταματημό, να μην χάνουν δευτερόλεπτα, να μετρούνται και τα δευτερόλεπτα, να δουλεύει στην Αθήνα και να υπάρχει ενδεχομένως κάποιο η έδρα, ξέρω εγώ, της εταιρείας στην οποία εργάζεσαι να είναι κάπου πολύ μακριά στο εξωτερικό και κάθε τέταρτο να πρέπει να πατάς σε ένα μενού scroll down τι έκανες το προηγούμενο τέταρτο και να διαλέγεις και να μην μπορείς ούτε στιγμή να πάρεις μια ανάσα. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δηλαδή βιολογικά οι οργανισμοί των ανθρώπων δεν αντέχουν σε αυτό. Και η πίεση στους νέους ανθρώπους, ένας νέος άνθρωπος πρέπει και μόνος του να αναζητήσει να ενθαρρυνθεί από το σχολείο του και μόνος του να αναζητήσει κάτι που δεν είναι σκληρά ωφελημιστικό. Πώς θα το πω, εκείνη τη στιγμή να κερδίσεις κάτι. Να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο λογοτεχνίας, ένα καλό βιβλίο φιλοσοφίας, ένα καλό βιβλίο ιστορίας, να έχεις την ευκαιρία να πας σε κάποιες διακοπές, να δεις τη φύση, πόσο διαφορετικά είναι στην πόλη και πόσο διαφορετικά είναι να κοιτάς ένα κάμπο στη Θεσσαλία, έτσι, από το βουνό. Να κοιτάς τη θάλασσα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορείς στη συνέχεια να διαμορφωθείς και ως ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας. Εμείς ασκούμε μία πίεση πια στις κοινωνίες από πολύ μικρές ηλικίες να μην χάνετε δευτερόλεπτο, να είναι όλα παραγωγικά όπως και αν ορίζεται αυτό. Το αποτέλεσμα συνήθως είναι το αντίστροφο. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, να εγκαταλείπουν και να χάνονται στην εικονική πραγματικότητα. Ναι. Χάνεται λίγο η ισορροπία με αυτή την πίεση, την αντίληψη, ναι, για τον χρόνο και ειδικά όπως αυτή έρχεται συνέχεια τεχνολογικά μαζί μας. Δηλαδή συνεχώς και στην οθόνη ακόμα υπάρχει ένα ρολόι.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά, είναι αλήθεια, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε, κύριε Τίμπα, εδώ πάωτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διέλμα, μια μικρή ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: Δεν έχουμε περισσότερα από ίσως 9 λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας εδώ στην συνομιλία μας με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, φίλες και φίλοι, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συζητάμε για την οντολογία της τεχνολογίας και προηγουμένως μιλούσαμε για το χρόνο, για την ταχύτητα, για την παραγωγικότητα, όλα αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν και εισχωρούν νομίζω στην καθημερινότητά μας ως απαιτήσεις, θα λέγαμε, στην ζωή μας πια. Και μιλούσατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για την αγνόηση των φυσικών ορίων πια των ανθρώπων στις εργασίες τους. Αυτό πώς επηρεάζει ίσως και τον τρόπο με τον οποίο πλέον αντιλαμβανόμαστε το χρόνο, την ταχύτητα, ανεξαρτήτως εργασίας και ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε κάποιος αν είναι για παράδειγμα νέος στην ηλικία είτε όχι?
1: Με πολλούς τρόπους, ευχαριστώ για την ερώτηση, δεν μπορείς να παρατηρήσεις γύρω σου. Δηλαδή αν πας πολύ γρήγορα, αν κινείσαι πάρα πολύ γρήγορα με ηλικιώδεις ταχύτητες, είναι αλλιώς να πας ένα ταξίδι, να το πω πιο απλά. Να πας ένα ταξίδι, ας πούμε, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη στην επαρχία, είναι αλλιώς να πηγαίνεις με μια ταχύτητα 150 χιλιόμετρων συνέχεια, αγκαζομένος κτλ. Και είναι αλλιώς να μπορούσες αυτό το ταξίδι να το κάνεις με πιο ανθρώπινα όρια ταχύτητας, βλέποντας γύρω σου, παρατηρώντας, κοιτώντας τη φύση τώρα, πώς είναι αλλιώς το φθινόπωρο, αλλιώς το καλοκαίρι, τα χρώματα. Λέω πολύ βασικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Η ταχύτητα όπως αυτή επιτρέπεται με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία μπορεί να σου στερεί παραστάσεις. Έχουμε πολύ ωραίες μελέτες για το πώς οι μεγάλες ταχύτητες, για παράδειγμα στο τρένο, έκαναν ό,τι υπάρχει γύρω σου σαν να είναι μια εικόνα για την οποία διαφορείς περίπου. Τώρα αυτό σκεφτείτε το και στα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας. Δεν πάω τώρα στα θέματα της εργασίας. Πάω στην αδυναμία να παρατηρήσεις τη φύση, με αποτέλεσμα να αγνοείς τι υπάρχει γύρω σου. Και ένα ακόμη παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε πάλι να πω λίγο γι' αυτό. Γιατί όταν αγνοείς αυτό, τότε θα γίνονται πράγματα όπως τα εξής. Θα σκέφτεσαι μόνο τον εσωτερικό σου χώρο, το μεταφορικό μέσο στο οποίο είσαι, που τρέχει γρήγορα κτλ. Και δεν θα σκέφτεσαι ποια είναι η προϋπόθεση τώρα για να πάω ακόμη πιο γρήγορα. Να πάω, ας πούμε, στο δρόμο με 150 με 200 χιλιόμετρα, στο τρένο με 500, στο αεροπλάνο. Αφήστε το. Η συνέπεια είναι ότι αυτό θα έχει μια σοβαρή επίπτωση ως προς την χρήση, κατανάλωση καυσίμου, το οποίο με τη σειρά του θα το κάνει πιο ενεργειοβόρο, που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στη φύση. Πού διοχετεύεται αυτό το καύσιμο, έτσι για να μιλήσουμε για οντολογία αυτή τη στιγμή?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πού πηγαίνει αυτό το καύσιμο, έτσι? Εμείς ζούμε πια σε μια κοινωνία στην οποία θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια καμινάδα, μπορούμε να έχουμε μια εξάτμιση, μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο στο οποίο διοχετεύει κάτι το ανεπιθύμητο, και όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα ακόμη και περισσότερο, το διοχετεύει σε ένα περιβάλλον, σε ένα εξωτερικό το οποίο είναι ανεξάντλητο. Και τώρα μαθαίνουμε όμως ότι δεν είναι καθόλου ανεξάντλητο. Δηλαδή έχει έρθει καταστροφή. Πού θέλω να καταλήξω, έτσι για να το κλείσω?
0: Ναι.
1: Όπως οι άνθρωποι εξαντλούνται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς ταχύτητας, με πίεση για περισσότερη εργασία, την ίδια στιγμή η άλλη όψη αυτού είναι ότι εξαντλείται το σύνολο της φύσης, των πλασμάτων της φύσης. Γιατί η δικιά μας η προσπάθεια σε κάποιο εσωτερικό να δουλεύουμε συνεχώς, γιατί έτσι απαιτεί η παραγωγικότητα, ταχύτητα κτλ., εντείνει ανεξέλεγκτα και τι διοχετεύουμε σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο το καταστρέφουμε και εξαντλεί και το σύμπαν γύρω μας.
0: Οπότε εδώ η οντολογία της τεχνολογίας έρχεται κάπως να επηρεάσει αρνητικά, έτσι, και το περιβάλλον και την προστασία του, αλλά και την ίδια τη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Δηλαδή η οντολογία σε αυτή την περίπτωση, όπως το λέτε, είναι ότι σκεφτόμαστε με όρους του εσωτερικού και ξεχνάμε τι γίνεται έξω. Έτσι, το είναι, η αντίληψή μας του είναι περιορίζεται στο μέσα, στο δωμάτιό μας, στο κλιματιζόμενο δωμάτιο, και δεν ξεχνάμε ότι με τον διαρκή κλιματισμό προς τα έξω, έξω θα γίνεται ακόμη πιο αβίωτο και θα χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο κλιματισμό προς τα έξω. Περιορίζεται η αντίληψή μας δηλαδή στο τι είναι, τι υπάρχει μέσα, και ξεχνάμε το έξω. Και αυτό είναι συνέπεια του σχεδιασμού τεχνολογίας, όχι με βάση αυτό που είναι καλύτερο, πιο δημοκρατικό, πιο κοινωνικό και εν τέλει και πιο ευχάριστο, πιο ανθρώπινο, αλλά με βάση άλλες προτεραιότητες, την ταχύτητα, την παραγωγικότητα, αυτά που λέγαμε πριν.
0: Ναι. Όλα αυτά έτσι που ήδη έχουμε συζητήσει, κύριε καθηγητά, και έχουμε αναφέρει με τη βοήθειά σας σήμερα για όλους αυτούς τους υπαρξιακούς κινδύνους μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα σύγχρονων τεχνολογιών ουσιαστικά, και πόσο αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας, και οι αλγόριθμοι μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτός ο κατακερματισμός, όπως ήδη έχετε τονίσει, της κοινωνίας, πόσο όλα αυτά ενδεχομένως θα τα δούμε και στο μέλλον, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις, ή αν μπορούν να υπάρξουν, τέλος πάντων, με βάση κάποια δεδομένα του τι ακολουθεί, του τι μπορεί να έχουμε μπροστά μας ακόμη να δούμε, σαν εξελίξεις δηλαδή, και σαν τεχνολογίες που ίσως χρειάζονται πολύ περισσότερη σκέψη σε κάθε περίπτωση, και αυτήν την ευάθυνση και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαστε πια στην εποχή που έχουμε την πολυτέλεια όπως ήμασταν, ξέρω εγώ, το 1700, το 1800, έτσι, στις αρχές της βιομηχάνησης, να πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα πάνε γραμμικά, πρόοδος, θα βελτιωνόμαστε και θα έρχει μια στιγμή που εμείς θα καθόμαστε και θα μας τα κάνουν όλα μηχανές. Δεν είμαστε εδώ. Τώρα ξέρουμε πολύ καλά στις μέρες μας ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε αγνοώντας το να κατανοήσουμε την οντολογία της τεχνολογίας και να επιλέξουμε ποια οντολογία θέλουμε. Γιατί έχουμε φτάσει μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις με τη συγκεκριμένη διαμόρφωση της τεχνολογίας. Δεν προτείνω να πάμε στα σπήλαια, αλλά λέω να σκεφτούμε πώς θέλουμε να κάνουμε το υλικό μας περιβάλλον, πώς να το διαμορφώσουμε, έτσι ώστε πρώτον να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις απειλές, να κάνουμε κάτι με την κλιματική αλλαγή, έτσι, και κάνοντας αυτό το πράγμα να έχουμε μια εμπλουτισμένη κατανόηση του ότι αυτό που κάνουμε με την τεχνολογία δεν είναι ουδέτερο κοινωνικά, και πρέπει να διαλέγουμε με δημοκρατικό τρόπο, συλλογικά, με έμπνευση, με πίστη και χωρίς κινησμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει σήμερα και ο φόβος μπροστά σε όλα αυτά να εγκαταλείπονται οι άνθρωποι, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και να λένε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Με έμπνευση, με πίστη. Για κάποιον μπορεί να είναι η πίστη στη θρησκεία, για κάποιον μπορεί να είναι η πίστη σε μια ιδεολογία θετική όμως. Δηλαδή να εμπνευστούμε, να κατανοούμε, να εμπλουτίσουμε την κατανόηση συλλογικά της τεχνολογίας, να εμπλουτίσουμε την οντολογική κατανόηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να μπορούμε συλλογικά να κάνουμε καλύτερες τεχνολογίες, να κάνουμε αυτές που χρειαζόμαστε.
0: Είπατε ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Ναι. Αυτό πώς συνδέεται με την οντολογία της, αν συνδέεται?
1: Ναι, η μέρος της φιλοσοφίας, ας το πούμε έτσι, της τεχνολογίας και γενικά της κατανόησης της και από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, είναι να κατανοήσει ότι δεν είναι ουδέτερη. Δηλαδή να ξεφύγουμε πίσω από το να μένουμε στην επιφάνεια και να καταλάβουμε τι έχει από πίσω, και να πούμε θέλουμε αυτόν τον σχεδιασμό ή θέλουμε τον άλλον. Ναι. Να μην θεωρούμε ότι αρκεί να είμαστε εμείς καλοί άνθρωποι και όλα θα πάνε καλά. Και ο καλύτερος άνθρωπος, άμα βγει να οδηγήσει σε έναν δρόμο που οι υπόλοιποι όλοι τρέχουν με 150 χιλιόμετρα και ο δρόμος είναι ακατάλληλος και τα φρένα δεν είναι καλά, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Να ένα παράδειγμα που λέμε ότι δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία. Να σχεδιάσουμε έτσι τους δρόμους, τη ζωή μας, τις τεχνικές μας, που να είναι ανθρώπινα, να είναι δημοκρατικά, να είναι δικαιότερα, πιο ευχάριστα, ναι, πιο δημιουργικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, τα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για την οντολογία της τεχνολογίας, μέσα από εξαιρετικά παραδείγματα που μας δώσατε. Νομίζω έτσι γίνεται αντιληπτό πάντοτε, τα παραδείγματα βοηθούν περισσότερο, γίνεται αντιληπτό το θέμα που κάθε φορά συζητάμε στην εκπομπή, και ιδιαίτερα το σημερινό θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις και είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επηρεάζει, νομίζω, κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις ερωτήσεις που διευκόλυναν πάρα πολύ. Εξαιρετικά.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Στην οντολογία της τεχνολογίας αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Ευθύμιος Νικολαίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους...
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, Μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντυμα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη
1: όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.

0: Άλλοι φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη ήταν η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων χθες στη Μόσχα. Σήμερα βρίσκονται στο Κίεβο για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στη δροσοπηγή Αφιδνών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά σε περιοχή της Κόνιτσας και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη. Μόλις τώρα πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει πυρκαγιά και στο κλειδί Βιωτίας εδώ και μισή ώρα περίπου. Να περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους στο πλαίσιο του καθήκοντος τους στην Τανάγρα, τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση Αττικής. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Ο μακαριότατος, αναφερόμενος στο τραγικό συμβάν, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χριστές ελπίδες, τόνισε ο μακαριότατος, και με όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους αλλά και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν υπηρετώντας το καθήκον με βαθιά αφοσίωση στην πατρίδα. Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν. Στο πλευρό τους στέκονται και οι συνάδελφοί τους, άνθρωποι που έζησαν μαζί τους, πέταξαν μαζί τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες, τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σήμερα πενθούν δύο δικά τους πρόσωπα. Ο καθένας θα κρατά μέσα του τη δική του ανάμνηση, μια στιγμή, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο, και αυτή η μνήμη θα τους συνοδεύει. Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο. Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να χαρίσει στους συγγενείς την παρηγοριά του, το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι το πένθος για την πολεμική αεροπορία είναι μεγάλο μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει χθες το μεσημέρι κοντά στην Τανάγρα. Γίνονται όλες εκείνες οι έρευνες που πρέπει για να ερμηνευτεί πώς κατέπεσε το πολεμικό αεροπλάνο. Συλληπιτήρια από όλη την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της Ελλάδος. Επίσης τα συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Δένδια. Ο Υπουργός, ο κύριος Δένδιας, τόνισε σε ανάρτησή του ότι τα συλληπιτήριά τους για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασαν και οι ομολογοί του της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Πριν από λίγη ώρα η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα εξέφρασε και αυτή τα συλληπιτήριά της για το τραγικό συμβάν. Περνάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάμε στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει αυτή την ώρα να δίνει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Συμπρωτεύουσα. Πριν από λίγη ώρα, απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου, ο Πρωθυπουργός είπε: «Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχτώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο που έγινε τα τελευταία 7 χρόνια». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι κάθε κυβέρνηση κάνει λάθη, υπογραμμίζοντας πως σημασία έχει να τα αναγνωρίζει και να τα διορθώνει. Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αλλά και στην ταχύτητα πραγματοποίησης του κυβερνητικού έργου. «Θεωρώ», είπε, «ότι έχω κάνει αρκετή αυτοκριτική, άλλο όμως η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα». Ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ένα μέρος της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει γίνει ακόμα αισθητό στην καθημερινότητα των πολιτών. Σημείωσε ότι αντιδρά στην άποψη πως η Ελλάδα του 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα του σήμερα και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν την κατάσταση της χώρας τότε και σήμερα. Ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε το κόστος δανεισμού της χώρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από 4 οικονομίες της G7. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι, σχολίασε ο κύριος Μητσοτάκης και αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαθέσει περισσότερα από όσα επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Απαντώντας σε όσους περίμεναν περισσότερες παροχές από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, πρόσθεσε ότι αν έδινα περισσότερα για προεκλογικούς λόγους θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχουμε εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο σήμερα έχουμε κατακτήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να πιστούν όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα μέσα σε ένα πολωμένο πολιτικό περιβάλλον και σε μια εποχή κατά την οποία σημαντικό μέρος της ενημέρωσης προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, οι αλγόριθμοι συχνά αναπαράγουν τις απόψεις που ήδη πιστεύουν οι χρήστες, ενισχύοντας την πολιτική περιχαράκωση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους νέους που θα προσέλθουν για πρώτη φορά στις κάλπες το 2027. Στόχος του είναι να τους μιλήσει για το σχολείο, είπε, το πανεπιστήμιο, την επαγγελματική εκπαίδευση, τα τεχνικά επαγγέλματα, την ψυχική υγεία και την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Όπως είπαμε, συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου. Μίλησε πριν από λίγο για τις φοιτητικές εστίες. Είπε ότι πρέπει να απογαλακτιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια από το Υπουργείο. Ακτίδα αισιοδοξίας η εικόνα των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Είπε επίσης και για τη φοιτητική στέγη και για την woke agenda. Είπε να μην συγχαίουμε την πολιτική ισότητα στο γάμο με υπερβολές. Μίλησε και για τα σχολικά βιβλία. Συνεχίζεται, όπως είπαμε, η συνέντευξη τύπου. Να πάμε τώρα στις χθεσινές του εξαγγελίες. Μιας και χθες το βράδυ, κατά την ομιλία του στο Βελίδιο, ανακοίνωσε στοχευμένα μέτρα που θα γίνονται σταδιακά. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα που θα ληφθούν επιπλέον για το στεγαστικό. Τόνισε ότι υπάρχει στρατηγική της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας, έθεσε τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και βεβαίως έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξάνεται σταδιακά, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Είπε ότι από το Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, σε μια παρέμβαση που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της ετήσιας ενίσχυσης στο δημόσιο. Είπε επίσης ότι η ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ, με το μέτρο αυτό να διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες έως τις 20.000 ευρώ εισόδημα. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις από το 2027 στην περιφέρεια, το 2029 στην Αττική. Αλλαγές στο καθεστώς των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην αγορά κατοικίας, νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νέο γέννητο, μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029, τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Επίσης εξήγηλε το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των μέτρων. Είπε λοιπόν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί διπλό ενίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Επίσης προβλέπεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου και του διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς για το έτος 2025 στις 30 Νοεμβρίου, και την ίδια μέρα θα καταβληθεί και το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για τρίτεκνους που έχουν εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Τον Ιανουάριο επίσης αναμένεται να ξεκινήσει ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Τα μέσα Μαρτίου του 2027 δρομολογείται η κατάργηση του ένφια σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους. 1η Απριλίου του 2027 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε επίσης από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2027 ένα πακέτο φορολογικών μειώσεων και μεταξύ άλλων προβλέπονται μείωση φόρου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, μείωση του φόρου εισοδήματος από ακίνητα, απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και να πούμε επίσης ότι υπόθηκαν πολλά ακόμα και αναμένεται τις επόμενες μέρες η εξειδίκευση των μέτρων από τους υπόλοιπους, από τους υπουργούς, και ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε υπουργού θα εξειδικεύονται τα μέτρα. Με ανακοινώσεις τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία ότι στερούνται οράματος και αξιοπιστία. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία. Οι συνταξιούχοι, οι τρίτεκνοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες και οι νέοι ξέρουν ότι μπορούν να στηριχτούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσής τους, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, συμπλήρωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού μπορεί να αποτυπωθεί με μια ρίση του Φωκυλίδη «Ανήρ διάλα κέκευθεν, εν ύφρεσιν, άλλα δε βάζει». Και αυτό το είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι στο βάθος του μυαλού του Πρωθυπουργού ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα. Αλλά σήμερα λέει άλλα, ότι δηλαδή θα τη σώσει. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Ο κύριος Μητσοτάκης στήριξε ξανά ολόκληρη την ομιλία του πάνω στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι από το μεγάλωμα της πίτας των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία, κάτι στο οποίο συμφωνούν και τα άλλα κόμματα του συστήματος, τονίζει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αλλάζουμε θέμα. Στα 71 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά του 1955 αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο ΕΚ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Χαρακτήρισε τα Σεπτεμβριανά ως τη νύχτα των κρυστάλλων της Κωνσταντινούπολης, επισημένοντας ότι αποτέλεσαν τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα των κατευθυνόμενων διωγμών που οδήγησαν στη δραματική συρρήκνωση της ελληνικής μειονότητας της πόλης. Σημείωσε ότι οι διωγμοί πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των προβλέψεων της συνθήκης της Λοζάνης. «Η πόλη χωρίς τους Έλληνες είναι φτωχότερη», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, καταλήγοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί διαρκές χρέος μας. Ένας νεκρός άντρας είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης Θαλαμιγού με μικρή Λένβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθνια, στον κόλπο και χρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν ένα σκάφος με σημαία Μάλτα, στο οποίο επέφεραν 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με Λένβο, στην οποία βρίσκονταν 2 Έλληνες. Οι επιβαίνοντες της Λένβου περισυνελέχθησαν από βοηθητικό σκάφος της Θαλαμιγού και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί για έναν από τους 2 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ταχύπλο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Δεβελίκη Χαλκιδικής μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο κλειδί Βιωτίας. Επιτόπου έσπευσαν πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Στους κατοίκους εστάλει μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινηθούν. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή δροσοπηγή Αφιδνών που εκδηλώθηκε 10.30 περίπου το πρωί. Επίσης συνεχίζεται να καίει η φωτιά στην περιοχή της Κόνιτσας. Συνεχίζουμε με διεθνείς ειδήσεις για εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες του Ρώσου Προέδρου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκανε λόγο το Κρεμλίνο σημειώνοντας ότι οι κύριοι Γουίτκοφ και Κούσνερ πρότειναν μια σειρά από ιδέες στη συνάντηση που κράτησε περισσότερο από 3 ώρες. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου είπε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για την επίσκεψη αυτή. Επανέλαβαν το ενδιαφέρον τους για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασαν μια σειρά από ιδέες με σχετικούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης, χωρίς όμως να υπησέλθει σε λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Πούτιν χαρακτήρισε το ταξίδι αυτό των Αμερικανών στη Μόσχα ως μια σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι βρίσκονται τώρα στο Κίεβο για να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο τον Ζελένσκι. Κατά την έναρξη των συνομιλιών στο Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος επένεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας υποσχέθηκε να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Αμερικανών διαπραγματευτών. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως το Κίεβο δεν θα εξαπέλει επιθέσεις εναντίον της Μόσχας μέχρι αύριο Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας τριμερού συνάντησης μεταξύ των προέδρων Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο εναντίον του Ιράν έχουν αλλάξει πριν να είναι πολύ αργά. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν μια μέρα μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον κόλπο. Να πούμε επίσης ότι τα πλήγματα σε αμερικανικά πλοία στην περιοχή θα ενταθούν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την ναυτική πολιορκία και την παρενόχληση ιρανικών πλοίων, τονίστηκε από την πλευρά της Τεχεράνης, και φαίνεται ότι από την πλευρά της η ιρανική διπλωματία καταδίκασε τα πλήγματα εναντίον των πλοίων του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών παράνομες και επιθετικές. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 4 ανθρώπων από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι εξαπέλυσε αυτές τις επιδρομές ως απάντηση σε επίθεση της Χεζμπολάχ σε μια νέα κλιμάκωση παρά την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Δεκάδες υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί έχουν υποβληθεί σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδου στο πλαίσιο έρευνας του Πενταγώνου σχετικά με την έλλειψη αμερικανικών στρατιωτικών πυρομαχικών, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τις διεθνείς ειδήσεις. Άνοιξαν 9 το πρωί ώρα Ελλάδος οι κάλπες για τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτε στην Ανατολική Γερμανία, με την ακροδεξιά να βρίσκεται στα πρόθυρα της νίκης. Εφόσον οι δημοσκοπήσεις επαληθευτούν και στην κάλπη, αυτή η έκβαση θα μπορούσε να είναι πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, με βρήτα το προβάδισμα 20 ποσοστιαίων μονάδων στις δημοσκοπήσεις έναντι των συντηρητικών του Μέρτς, η εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα κόμμα που τάσεται κατά των μεταναστών και υπέρ της Ρωσίας, δεν είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία ώστε να αναλάβει τα ηνία αυτής της περιοχής. Να πάμε στην Ινδονησία. Έχουμε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 6 αεροδρομίων μετά την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα ηφαιστείου και τη διασπορά τέφρα στην περιοχή. Μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν είναι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρντο Χάντα της Τζακάρντα. Ο Υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας δήλωσε ότι εκτός από το Διεθνές Αεροδρόμιο και άλλα 3 αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας έχουν ανέστηλαν τη λειτουργία των διεθνών αεροδρομίων. Και τώρα πολύ σύντομα να πάμε στον καιρό. Σήμερα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και ανέμους που φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέων από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους είναι στα 3 μποφόρ, 38 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Πάντως οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πνέουν βόρει μέχρι 6 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο δυτική βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Τάσος Παπαδημητρίου ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο, η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικό σταθμό. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή στο στούντιο του 89,5 στα FM φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Έμα Μελιγκοπούλου, μαέστρο, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλλιτεχνική επιμελήτρια του Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χοροδιών του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μαζί της θα μιλήσουμε για την πρόοδο που έχει κάνει η χοροδιακή τέχνη στον ελλαδικό χώρο, αλλά και για την απομάκρυνση μεγάλης μερίδας των νέων από τις δράσεις πολιτισμού. Χαίρετε, κυρία Μελιγκοπούλου.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω, ποιος εμφύσισε σε εσάς την αγάπη για τη χοροδιακή τέχνη και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το μουσικό σας ταξίδι?
1: Κοιτάξτε τώρα, από παιδί συμμετείχα στη χοροδία του Ιερού Ναού Ανάληψης Θεσσαλονίκης. Εκείνα τα χρόνια πολλές ενορίες της Θεσσαλονίκης είχαν παιδικές χοροδίες. Την οποία είχε ιδρύσει ο πατέρας μου, Εμμανουήλ Μελικόπουλος, το 1963. Η εμπειρία μου αυτή ήταν καθοριστική σημασία για την ενασχόλησή μου με τη χοροδιακή τέχνη. Όταν ήμουν μόλις 17 ετών, μόλις είχα εισαχθεί δηλαδή στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντικατέστησα την τότε διευθύντρια της χοροδίας μας, την κυρία Εκμία Χατζηγιάννη, καθώς είχε παραιτηθεί λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Έτσι, σε μια απόλυτα ερασιτεχνική βάση, ανέλαβα την οργάνωση και διεύθυνση αυτής της χοροδίας, η οποία τότε αποτελούνταν από περίπου 60 κορίτσια ηλικίας 9-18 ετών. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πρέπει να πω, όπου ο νεανικός μου ενθουσιασμός, η τόλμη, η ορμή και η αγάπη για τη χοροδιακή μουσική μας οδήγησαν όλους μαζί σε διάφορα φεστιβάλ και διαγωνισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και πρέπει να τονίσουμε όλα αυτά σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο συνήθις η διεθνής μετακίνηση μιας χοροδίας. Επί 17 χρόνια διεύθυνα παιδικές χοροδίες. Στην αρχή στη χοροδία της Ανάληψης, από το 1991 ίδρυσα τη χοροδία του Ιερού Ναού Αγίων Κυρίου και Μεθοδίου, εργάστηκα και διεύθυνα τις παιδικές χοροδίες του Ελληνικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης, καθώς και την παιδική χοροδία του Νέου Οδείου Θεσσαλονίκης. Με όλα αυτά τα σχήματα γυρίσαμε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Φιλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Νότια Αφρική, Ιταλία, Κίνα, κάναμε πάρα πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το 2003 όμως, αποφάσισα ότι αγαπώ περισσότερο τη μουσική από τη δικηγορία, την οποία είχα ασκήσει ήδη 11 χρόνια ως τότε. Και έτσι, αφού έκανα κάποια σεμινάρια στον Καναδά με τη μέντορά μου, την Πάρτερ Άσφορντ, αποφάσισα να δώσω εξετάσεις στο Boston University, όπου και έγινα δεκτή με υποτροφία, και σπούδασα επαγγελματικά διεύθυνση χοροδίας με την Dr. Ann Howard Jones. Κατόπιν έκανα τη διδακτορική μου και τη μεταδιδακτορική μου διατριβή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με καθηγήτρια τη Μιράντα Καλδί. Όλα αυτά τα χρόνια που σπούδαζα ως υποψήφια διδάκτορα, ήμουν συμβασιούχος σε διάφορα πανεπιστήμια το 2005 μέχρι το 2016. Δίδαξα στα τμήματα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Ιωνίου Πανεπιστημίου και επίσης και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπου τελικά εκλέχθηκα και επίκουρη καθηγήτρια το 2020. Αλλά γυρίσουμε πίσω τώρα στην πρώτη μου χοροδία και στη σχέση που με ρωτήσατε με τα παιδιά. Τα παιδιά μου έδιναν πάντα θετική ενέργεια, γιατί εκείνα τα χρόνια ήμουν άλλωστε και εγώ ένα μεγάλο παιδί και βιώνω την κάθε μας χοροδιακή στιγμή τόσο ως μαέστρος, όσο και ως χοροδός, και ήμασταν όλοι μια ομάδα που δρούσαμε κοινούς σκοπούς. Η χοροδή ήταν και η παρέα μου, οι φίλοι και οι φίλες μου. Ήταν υπέροχα χρόνια. Τώρα αυτά τα παιδιά έχουν γίνει γονείς και φέρνουν τα ίδια τους τα παιδιά στην παιδική μας χοροδία και αυτό που μου λένε είναι ότι τα χοροδιακά τους χρόνια ήταν ό,τι πιο όμορφο, πιο αξέχαστο, πιο αληθινό είχαν ζήσει στα παιδικά και ενανικά τους χρόνια.
0: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω, δεδομένων των προτύπων που έχουν κατακλείσει τη σύγχρονη κοινωνία, είναι το ίδιο εύκολο με την εποχή που ήσασταν εσείς μικρότεροι να ασχοληθεί ουσιαστικά ένα παιδί σήμερα με τη μουσική, με τη χοροδία ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκω παιδικές χοροδίες είναι ότι τα μικρά παιδιά συνήθως εισάγονται σε μια χοροδία διότι τα οδηγούν εκεί οι γονείς τους. Είναι δηλαδή θέμα βούλησης του γονέα και όχι του ίδιου του παιδιού. Παρά το γεγονός όμως ότι τα παιδιά ακουσίως εντάσσονται σε αυτή τη δραστηριότητα, παρατηρώ ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία και ιδίως όταν ο γονέας υποστηρίζει τη συμμετοχή τους σχετικά με τη συνέπεια, με τα δρομολόγια, τη ρύθμιση των λοιπόν εξωσχολικών δραστηριοτήτων του παιδιού, παραμένουν στη χοροδία σε όλη τη σχολική ηλικία, μπορώ να πω ακόμα και στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, και πολύ συχνά επιστρέφουν στη χοροδία μας ως φοιτητές πλέον και μέλη της νεανικής μας χοροδίας. Βέβαια, στη δική μου εποχή, μια και το ρωτήσατε, τα πράγματα ήταν πιο ασφαλή, πιο απλά και πιστεύω και αμεσότερα. Γιατί τότε κυκλοφορούσαμε άφοβα, ας πούμε, στις 10 το βράδυ έξω με τα πόδια. Είχαμε λιγότερες επιλογές εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε σχέση με σήμερα. Το σχολείο ήταν τότε λιγότερο απαιτητικό, αλλά θεωρώ ότι μας παρήχε ποιοτικότερη μόρφωση. Και η απουσία του κινητού τηλεφώνου και του ίντερνετ μας θέλει προς νέους νέους, διαρκώς έξω από το σπίτι, αναζητώντας την παρέα με τους φίλους και διάφορες ομαδικές δράσεις, όπως η χοροδία. Η πρόβα δηλαδή δεν ήταν ένα μάθημα, όπως λίγο πολύ την αντιμετωπίζει το σύγχρονο παιδί. Αλλά για μας ήταν πολλά περισσότερα. Ήταν η ευκαιρία να δούμε τους φίλους μας, να κάτσουμε στο παγκάκι του δρόμου μετά την πρόβα, να φάμε όλοι μαζί στο γυράδικο της γωνίας, να φλερτάρουμε με τα αγόρια της χοροδίας, τα αγοριών που ήταν πρόβα μετά από εμάς. Σήμερα δυστυχώς τα παιδιά κυκλοφορούν θωρακισμένα σε κλειδωμένα αυτοκίνητα, η έννοια της γειτονιάς έχει εκλείψει, και αυτό όχι μόνο της ανασφάλειας που νιώθει ο γονιός να αφήσει το παιδί να παίξει στον δρόμο ή να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής κοινωνίας, αλλά διότι τα παιδιά είναι φορτωμένα με τόσες εξωσχολικές δράσεις που τελικά δεν προλαβαίνουν να αναστάνουν αλλά ούτε και να βαρεθούν. Το οποίο αυτό στοιχείο ότι το παιδί δεν προλαβαίνει να βαρεθεί θεωρώ ότι μειώνει δραστικά το χώρο που του απομένει για να αναπτύξει την ατομική του δραστηριότητα και να ανακαλύψει τις πραγματικές του τάσεις και τα ενδιαφέροντά του. Η ενασχόληση με τη μουσική τώρα γενικότερα, το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, πιστεύω ότι σήμερα είναι πιο δημοφιλές το να είναι ένα παιδί σε κάποιο οδείο σε σχέση με τα δικά μου χρόνια, και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και λίγο στατιστικά από τον αριθμό των οδείων της χώρας, τα οποία είναι πλέον των 800, είναι πάρα πολλά δηλαδή. Αυτό που διαφέρει όμως είναι ότι στα δικά μου χρόνια οι λιγότεροι σπουδαστές που ξεκινούσαν τις σπουδές τους τις ολοκλήρωναν κιόλας. Σήμερα παρατηρείται μια δραστική μείωση των σπουδαστών των οδείων όσο ανεβαίνει η ηλικία. Οπότε τελικά απομένουν μόνο αυτοί που πραγματικά αγαπούν τη μουσική τέχνη και έχουν την αυτοπιθαρχία ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε πολύ ωραία μελέτη που απαιτεί η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Μελιγκοπούλη, να σας ρωτήσω, τι έχουν να κερδίσουν, πιστεύετε, τα παιδιά από τη συμμετοχή τους αυτή σε μια χοροδιακή ομάδα?
1: Τώρα, αυτή η ερώτηση πιστεύω ότι θα πρέπει σε μια άλλη συνέντευξη να κάνουμε μια ολόκληρη συνέντευξη μόνο για αυτό το ζήτημα.
0: Βεβαίως,
1: γιατί
0: όποτε
1: πραγματικά
0: θέλετε.
1: Η ομπρέλα της είναι τεράστια, είναι τεράστια. Μόνο επιγραμματικά θα αναφερθώ, γιατί αν πιάσω κάτι πραγματικά δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε τίποτε άλλο. Είναι πολύ πλευρά ωφέλιμη συμμετοχή στη χοροδία. Ωφελεί όχι μόνο μουσικά, αλλά και πνευματικά και ψυχικά τα παιδιά και σωματικά ακόμη. Και θα αναφέρω επιγραμματικά ότι μέσα από σύγχρονες επιστημονικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή στη χοροδία αναπτύσσει πολλές και πολύπλευρες πτυχές της προσωπικότητας, του ψυχισμού, της ευφυΐας, της ευζωίας και της υγείας των παιδιών. Και πιστεύω ότι όλα αυτά κάποια άλλη στιγμή θα μπορούσαμε ένα-ένα να τα αναπτύξουμε. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι το ομαδικό έχει διαπιστωθεί ότι είναι και αντικαταστηρικτικό, ιδίως για άτομα που ζουν μόνα τους, για άτομα της τρίτης ηλικίας και για άτομα που δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για εξωσχολικές ή για άλλες δράσεις έξω από το σπίτι, είναι κλεισμένα στο σπίτι δηλαδή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να συζητήσουμε εκτενώς και να μάθουν και οι ακροατές μας σχετικά με αυτό. Να σας ρωτήσω, εσείς ως εκπαιδευτικός έχετε εντοπίσει ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα και αυτό που οδηγεί τους νέους πιο μακριά από την τέχνη και δυστυχώς πιο κοντά στη βία?
1: Το θέμα που θίγεται τώρα είναι πραγματικά ιδιαίτερα σύστατο και πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει μία απάντηση που μπορεί να αποτυπωθεί σε μερικές προτάσεις μόνο. Κατά την άποψή μου, την εμπειρία μου και αυτά που εμπειρικά έτσι έχω διαπιστώσει, ο κύριος λόγος που τα νέα παιδιά γίνονται βία ή αποδέχονται τη βία, θεωρώ ότι είναι η οικογένεια, ο τρόπος που διαπαιδαγωγούνται μέσα στην οικογένεια. ένα παιδί που θα διδαχθεί από μικρό να μιλάει ευγενικά στους άλλους, αλλά και στους ίδιους τους γονείς. Ακούνε τα σημερινά παιδιά να μιλούν πάρα πολύ άσχημα στους γονείς και ο γονιός θα το δέχεται αυτό. Να συγκρατούν τα παιδικά τους νεύρα, να μοιράζονται τα πράγματα, τα παιχνίδια, τα βιβλία, τις δραστηριότητές τους, να μάθουν να ακούν τον συνομιλητή, να σέβονται τα ζώα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία σε σχέση με άλλες κοινωνίες άλλων χωρών. Να μην κοροϊδεύουν τους μαθητές που διαφέρουν, παραδείγματος χάρη ο χοντρός, ο κοντός, ο ανάπηρος, ο αλλοεθνής κτλ. Αλλά πιστεύω ότι κυρίως όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν εάν το παιδί βιώνει, δεν δέχεται απλώς εντολές ή συμβουλές για αυτά, όταν βιώνει το παιδί όλα τα παραπάνω μέσα από την ίδια τη συμπεριφορά των γονέων. Τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν με κήρυγμα παρά μόνο με τη μίμηση. Εάν για παράδειγμα ένας πατέρας βρίζει, μιλά άσχημα ή ακόμα χειροδικεί, ας πούμε, και στη μητέρα και στο ίδιο το παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να πείσει το παιδί του με τα λόγια να μην κάνει το παιδί αυτά, να μην είναι βίαιο ή να μην συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Ένα άλλο ζήτημα είναι τα όρια, το οποίο είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια στη σημερινή εποχή. Εάν ο γονιός, πιστεύω και θεωρώ, δεν βάλει όρια στο παιδί, τα οποία όρια να παρακολουθεί, να ελέγχει, αλλά και να διαμορφώνει ανάλογα με την ηλικία και την πνευματική οριμότητα του παιδιού του, το παιδί πιστεύω δεν θα μάθει να ελέγχει τα συναισθήματα και τις κινήσεις του. Η απόλυτη ελευθερία που εντελώς λανθασμένα έχει το πίσω πολλά σημερινά παιδιά, στην πραγματικότητα θα καταστρέψει, διότι είναι ανίκανα τα ίδια να θέσουν όρια στον εαυτό του και να αποφασίσουν για τις επιλογές του και τελικά γίνονται ανασφαλή ή επιθετικά ως μια μορφή άμυνας στην ανασφάλεια που νιώθουν. Ή ακολουθούν ως πρότυπο τελικά τον πιο μάγκα ή επιθετικό φίλος τους, διότι αυτός είναι το πρόσωπο που τελικά τους βάζει τα όρια. Οι γονείς συχνά, απ' την άλλη, σύγχρονος τρόπος ζωής, δεν έχουν χρόνο να συζητήσουν με το παιδί όταν γυρίζει από το σχολείο. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ποιοτικός χρόνος που πρέπει να έχει ένα παιδί με το γονέα κάθε μέρα. Δεν τρώνε καν μαζί στο τραπέζι. Δεν προσπαθούν οι γονείς να ψάξουν να ανακαλύψουν πώς νιώθει το παιδί την κάθε του μέρα, όχι γενικά. Τι το ενθουσίασε, τι κατάφερε αυτή τη μέρα, τι το πλήγωσε, να το συζητήσουν, να βρουν λύσεις, να δώσουν συμβουλές. Με αποτέλεσμα το σημερινό παιδί να έχει όλη την τεχνολογία στο ένα του χέρι, τελικά, αλλά να μην έχει το ανθρώπινο στήριγμα στο οποίο να μπορεί να εκφραστεί και από το οποίο θα καθοδηγηθεί μέχρι το ίδιο του να γίνει πιο όριμο και ικανό, ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις για τη ζωή του. Ένα παιδί που από 6 ετών παρακολουθεί ανεξέλεγκτες σκηνές βίας ή ακόμη και σεξ. Που επίσης το παιδί το προσλαμβάνει ως βία σε αυτή την ηλικία και δεν μπορεί να επεξεργαστεί λόγω πνευματικής αναρμότητας, τελικά θα γίνει και το ίδιο βίαιο, ακόμη και απρόκλητα.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρία Μελικοπούλου, να αναφερθούμε και στην πρόοδο που έχει σημειώσει η χοροδιακή μουσική τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Βλέπετε λοιπόν ακόμα και μέσα από τις δυσκολίες να ανεβαίνει το επίπεδο και να μένει άσβεστη η φλόγα του πολιτισμού.
1: Πρέπει να σας πω ότι όταν το 1992 τραγουδίσαμε πρώτη φορά, πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του έργου Γιακόβι Μπόγια του Πέκα Κωστιάινε, το οποίο είναι ένας φιλανδός συνθέτης, ένα έργο ατομικής μουσικής και το παρουσιάσαμε στο χώρο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, ο κόσμος ξενίστηκε γιατί άκουγε για πρώτη φορά γκλισάντι, τσιριβέ και διάφορες ατομικές συγχορδίες όπως κλάστερ κτλ. Επίσης το 2002, 10 χρόνια αργότερα, παρουσιάσαμε για πρώτη φορά χορογραφημένη χοροδιακή μουσική και το κοινό ξέσπασε στα γέλια. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι και τα δύο αυτά είναι πλέον απλά και αναμενόμενες με ακρόαση μιας καλλιεργημένης ελληνικής χοροδίας. Το λέω αυτό σαν παράδειγμα για να δείξουμε το τεράστιο βήμα που έχει γίνει. Διετέλεσα για 12 χρόνια συντονίστρια, γενική συντονίστρια της Θερινής Ακαδημίας Διεύθυνσης Χοροδίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Γκέρκυρα, πραγματοποιώντα και κάνοντα πραγματικότητα, μάλλον ένα κοινό όραμα με την τότε τη βλέπουσα καθηγήτριά μου, τη Μιράντα Καλδί. Ήταν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης διευθυντών σχολικών, παιδικών και ενενικών χοροδιών, όπου κάθε χρόνο καλούσαμε διακεκριμένους μαέστρους με ειδίκευση στην παιδαγωγική της χοροδίας. Τότε ήρθε η μέντορά μου, την Μπάρτο Λάσπουρ, με διευθύντρια της περίφημης παιδικής χοροδίας Τορόντο. Ακολούθησε ο Βασίλειο Αστούλες, ο οποίος δίδαξε πιο επισταμένα τη χορογραφία στην χοροδιακή μουσική. Κάποιοι συνάδελφοι μου από το Διεθνές Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Χοροδιών, της οποίας είμαι μέλος, όπως ο Άντρε Τόμας από τη ΦΥΠΑ, ο Άντρε Βαντελμέρβε από την Νότια Αφρική, η Μαρία Γκουινάντα από τη Βενεζουέλα και κάποιοι άλλοι. Το 2019, στη μεταδιδακτορική μου έρευνα, ανέφερα όλα τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος, τα οποία ήταν εκπληκτικά. Η πολυφωνία πέρασε πλέον στη σχολική χοροδία. Οι παιδικές και νεανικές αλλά και σχολικές χοροδίες απέσπασαν διεθνή διακρίσεις σε διαγωνισμούς, ιδρύθηκαν πολλές νέες κοινοτικές χοροδίες και ιδίως αυτό που είναι το πιο σπουδαίο, το χοροδιακό ρεπερτόριο των ελληνικών χοροδιών διευρύνθηκε πέρα από τις στήρες, διασκευές ελληνικών τραγουδιών της έντεχνης και λαϊκής που ακούγαμε επί δεκαετίες και ακούμε πλέον σήμερα έργα σημαντικών λόγιων Ελλήνων και ξένων συσθετών διαφόρων εποχών και στήρων. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουμε διδάσκω την ειδίκευση διεύθυνσης χοροδίας, που και εδώ εκπαιδεύουμε συστηματικά φοιτητές, οι οποίοι θα απορροφηθούν ως μαέστροι επαγγελματικών χοροδιών ή μουσικών φορέων και επίσης θα στελεχώσουν ως διευθυντές χοροδίας στα μουσικά σχολεία της χώρας. Το γεγονός λοιπόν αυτό, ότι οι διευθυντές χοροδιών είναι πλέον επιστημονικά εξειδικευμένοι ή έχουν επιμορφωθεί συστηματικά, πιστεύω ότι θέτει στέρεα θεμέλια για την πρόοδο της ελληνικής χοροδιακής τέχνης, η οποία κατά την άποψή μου αυτή την περίοδο διανύει μια πολύ μεγάλη άνθηση και πρόοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω, ως μουσικός και εκπαιδευτικός, πώς βλέπετε την πορεία της ίδιας της μουσικής? Βλέπουμε τώρα ότι οι νέοι ακούν κυρίως τραπ μουσική και μάλιστα ταυτίζονται με τον στίχο τέτοιων τραγουδιών με αποτέλεσμα για την κοινωνία που βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσεις. Είναι σημείο της εποχής, είναι τάση που ήρθε για να μείνει. Θα θέλαμε την τοποθέτησή σας σε αυτό το φαινόμενο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει διαχρονικά. Δηλαδή η εμπορική μουσική για μένα είναι η άκρηστη πληροφορία του μήνα, όσο κρατάει. Σήμερα είναι αυτό το τραγούδι, τον άλλο μήνα το άλλο, το χρόνο κανείς δεν θυμάται το περσινό. Σκεφτείτε τώρα, ήδη έχουμε ξεχάσει ας πούμε τη Σάκη και όλοι ασχολούνται με την Κλαβδία. Λέω ένα παράδειγμα για τα δικά μας ελληνικά δεδομένα. Του χρόνου θα είναι ο επόμενος υποψήφιος και πάει λέγοντας. Τώρα το θέμα της μουσικής ακρόασης και σε σχέση με το στίχο είναι πραγματικά πολύ παλιό. Θα πιάσουμε τη rock μουσική από τότε που υπάρχει και πήγαμε στη hard rock σε όλα τα εποίδη της και μάλιστα και σε στίχους στο ίδιο πλαίσιο με αυτήν που ακούν σήμερα τα παιδιά, οι νέοι που παραπέμπουν σε παραβατικές συμπεριφορές, σε χρήση της ποιών, ακόμα και στην αυτοκτονία. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια ρεύματα και τα παιδιά τα ακούν ακριβώς γιατί είναι μπροστά στα τσάρτ και προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το θέμα είναι όμως ότι εάν ένα παιδί δουλευτεί στο θέμα της μουσικής ακρόασης όταν είναι μικρό, γνωρίζει διάφορα είδη μουσικής και διαμορφώσει ένα ποιοτικότερο κριτήριο προς τη μουσική που θα επιλέγει να ακούσει όταν είναι μεγαλύτερο και επιλέγει μόνο τι θα ακούσει, αυτό θα δημιουργήσει μια διαφορετική τάση στις επιλογές. Αλλά το ερώτημά μου είναι ποιος ασχολείται με αυτό? Κανένας, ούτε ο γονέας, αλλά πρέπει να πούμε ούτε καν ο μέσος καθηγητής μουσικής. Πόσα σχολεία κάνουν music appreciation ως μάθημα την ώρα της μουσικής?
0: Κυρία Μελιγκοπούλου, για κάποιον μικρότερο ή ακόμα και μεγαλύτερο που επιθυμεί να ασχοληθεί με τη χοροδιακή τέχνη, χρειάζονται άλλες ποιότητες στο χαρακτήρα από εκείνες που χρειάζεται όταν κάποιος ασχολείται με ένα ατομικό όργανο, δεδομένου ότι πρέπει να πειθαρχεί διαφορετικά, να συνεργαστεί και τόσες άλλες δεξιότητες που χρειάζονται?
1: Βασικά η χοροδία είναι κοινωνική τέχνη. Αυτό σημαίνει ότι για να προκύψει κάτι μουσικά έντεχνο, οπωσδήποτε χρειάζεται ομαδική δράση σε ένα πλαίσιο αμοιβές συνεργασίας, ύπνοιας και κοινή προσπάθεια. Αυτό είναι αυτονόητο. Τώρα, η ενασχόληση με ένα μουσικό όργανο έχει και αυτή την κοινωνική της διάσταση, ιδίως όταν το παιδί μαθαίνει κάποιο όργανο ορχήστρας και συμμετέχει στην ορχήστρα. Διότι και εκεί διδάσκεται να μην γρηγορήσει δυναμικά ή στιλιστικά, αλλά να ακολουθεί προσεκτικά την πακέτα του μαέστρου, τόσο για ρυθμικό όσο και για εκφραστικό συντονισμό. Υπάρχουν όμως και σολιστικά όργανα, όπως για παράδειγμα το πιάνο ή η κιθάρα. Εκεί αυτά τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να συμπράξουν σε μουσικά σύνολα τόσο απλά όπως τα άλλα και πρέπει να σας πω ότι μου έχει συμβεί να συμπράξουμε ως χοροδία με κάποιον επισκέπτη πιανίστα, πολύ καλό, ο σολίστ, ο οποίος συνόδευε τη χοροδία όμως σαν να μην υπήρχε κάποιος άλλος. Έπαιζε πολύ δυνατά, δεν ακολουθούσε το χέρι του μαέστρου, έπαιρνε δικό του τέμπο, δεν ακολουθούσε το φραζέ. Ήταν δύσκολη η συνεργασία διότι απουσίαζε η εμπειρία και απουσίαζε το κοινωνικό στοιχείο στην όλη του μουσική εκπαίδευση. Όσο και αν ακούγεται όμως δύσκολη ή περίπλοκη μουσική πειθαρχία, στην πράξη είναι πολύ πιο εύκολη και ιδίως όταν ένας μαέστρος είτε χοροδίας είτε ορχήστρας μιλά όμορφα στην ομάδα, την ενθαρρύνει και δίνει σαφές οδηγίες, διαθέτοντας ο ίδιος βαθιά γνώση του έργου που διδάσκει αναφορικά και με το είδος, με το ύφος και την εποχή του, σίγουρα μπορεί να προκύψει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Σε τι βαθμό μπορεί να συνεργαστεί ένα παιδί που έχει μάθει η επικοινωνία του με τους άλλους είναι κυρίως διαδικτυακή?
1: Τα παιδιά τώρα, ως παιδιά ευτυχώς, έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται πιο εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τους ενήλικες. Και θεωρώ ότι όπως προσαρμόστηκαν στην διαδικτυακή πραγματικότητα, το ίδιο άμεσα μπορούν και τώρα να προσαρμοστούν στην διαζώση της εργασίας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που διακρίνουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, είναι ότι αυτή η διαδικτυακή εποχή έχει αυξήσει κάποιες παρενέργειες που ευχόμαστε να είναι παροδικές. Διότι σήμερα τα παιδιά αντιδρούν λίγο πιο αργά, δηλαδή τα μαθητιακά, την εκλεκτικά τους είναι ακόμα σε μια πιο λανθάνουσα κατάσταση σε σχέση με την προ-πανδημία αντίδραση που είχαν στην διαδικασία της εκμάθησης. Αυτό κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν σχετίζεται με τη διαδικτυακή διαδικασία καθ' αυτή, αλλά κυρίως με τη βία διακοπή της διαζώσης διαδικασίας, η οποία διέκοψε τη φυσική ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Τα παιδιά που φοιτούν, ας πούμε, σήμερα στην 6η Δημοτικού, για παράδειγμα, ουσιαστικά εντάχθηκαν στη διαδόση διδασκαλία κατευθείαν στην 4η Δημοτικού, γιατί η πανδημία τα διέκοψε στην 1η Δημοτικού, συνεχίστηκε με διαλύσεις η διαζώση διδασκαλία και στη Β' και στη Γ' Δημοτικού, και ουσιαστικά χάσανε 4 πολύτιμα χρόνια κοινωνικοποίησης πέρα της διαζώσης εκπαίδευσης. Αυτή λοιπόν η αναγκαστική αδυναμία της φυσικής κοινωνικής ανάπτυξης έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι σε έβλογο χρόνο θα ευκολουθεί αυτό το κενό.
0: Υπήρξε, κύριε Μελιγκοπούλου, κάποια περίπτωση παιδιού που μπορείτε να την αναφέρετε ως παράδειγμα, κατά την οποία η συμμετοχή του στο χοροδιακό σύνολο το άλλαξε πραγματικά? Δηλαδή, διαπιστώσατε ότι άλλαξε κατά κάποιο τρόπο ο τρόπος εκφρασής του, οι γονείς του σας ανέφεραν το πόσο θετική επίδραση είχε η συμμετοχή του στη χοροδία για την ψυχολογική και γνωστική του εξέλιξη, φυσικά.
1: Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε όχι ένα, αλλά πραγματικά πολλά παραδείγματα. Άλλα παιδιά ήρθαν με φοβερά εσωστρεφή και ανέπτυξαν την εξωστρέφεια και την κοινωνικότητά τους. Άλλα έκαναν στη χοροδία τις καλύτερες και ποιοτικότερες φιλίες, καθώς τους ένωναν κοινοί στόχοι και ενδιαφέροντα. Άλλα αποφάσισαν να ασχοληθούν με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου και έγιναν επαγγελματίες μουσική. Πρέπει να σας πω, είχαμε μια εξαιρετική περίπτωση, μια χοροδό μας, στη χοροδία ανάληψη, την πρώτη χοροδία που είχα, τη Χρυσή Πυλαυτή, η οποία σήμερα είναι το πρώτο κορυφαίο φλάουτο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Κανείς από την οικογένειά της δεν έπαιρνε την όρια μουσική. Αν θυμάμαι καλά, ο πατέρας της ήταν ταξιδιτής. Επίσης, η χοροδία μας πραγματοποιεί πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και αυτό συμβάλλει στην μεγάλη κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δράσης. Για παράδειγμα, έχουμε γενιές χοροδών που από την ηλικία, ας πούμε, της 3ης-4ης δημοτικού, που τους δεχόμαστε στα ταξίδια του εξωτερικού, μέχρι τα 18 που τελειώνουν με την παιδική χοροδία, έχουν κάνει σε αυτή τη δεκαετία ταξίδια από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Αφρική, την Κίνα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης και έχουν τραγουδήσει σε πολλές σημαντικές σάλες, όπως το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Aeolian Hall, το περίφημο στον Καναδά, το Lambert Hall, που θεωρείται η καλύτερη σάλα συναυλιών του Νοτιού Ημισφαιρίου. Όλες αυτές οι εμπειρίες πιστεύω ότι καθιστούν τα παιδιά όχι απλώς καλλιτεχνικούς πρεσβευτές της χώρας μας, αλλά και πολίτες του κόσμου με βαθιά καλλιτεχνική γνώση και αντίληψη. Πρέπει να σας πω ότι στη χοροδία μας ανατράφηκε μουσικά και η Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, μια εξαιρετική μέζο σοπράνο, η οποία κατόπιν σπούδασε με αριστεία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τραγούδι, συνέχισε με τα πτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, αλλά δυστυχώς τόσο άδικα κόπηκε το νήμα της ζωής της στο δυστύχημα των παιδιών.
0: Στο σημείο αυτό θα θέλαμε, κυρία Μελιγκοπούλου, να μας αναφέρετε και τη δράση σας στο Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χοροδιών που επιμελείστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, το Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χοροδιών βασικά είναι ένας θεσμός του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πριν πολλά πολλά χρόνια, το 2011, το οποίο το οραματιστήκαμε έτσι από κοινού με τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη και τον διευθυντή παραγωγής του Μεγάρου Μουσικής Παναγιώτη Κουντούρη. Το φεστιβάλ αυτό δεν είναι διαγωνιστικό. Σκοπός του είναι η καλλιτεχνική διάδραση μεταξύ χοροδιών, παιδικών και νεανικών, εκεί είναι το focus, που τραγουδούν πολυφωνική μουσική, καθώς και η χοροδιακή εκπαίδευση αυτών των χοροδιών μέσα από 2 χοροδιακά ατελιέ που προσφέρονται κάθε χρόνο, ένα για παιδικές και ένα για νεανικές χοροδίες, και τα οποία διδάσκει πάντα ένας ή δύο διεθνείς προσκεκλημένοι μαέστροι. Τώρα, η φετινή μας θεματική αφορά την ασιατική χοροδιακή μουσική και ειδικότερα, όχι τις Μέσης Ανατολής, αλλά την ανατολική ασιατική μουσική. Φετινές προσκεκλημένες είναι δύο διακεκριμένες γυναίκες μαέστροι, η Σάνδορη Ροντρίγκο από την Σριλάνκα και η Σουζάνα Σο από τη Μαλαισία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό ασιατική χοροδιακή μουσική από χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Κίνα, η Σριλάνκα, η Σιγκαπούρη κτλ. Μάλιστα, να το πούμε και αυτό, έχουμε καλέσει και μια Ινδονησιακή χοροδία, η οποία θα παρουσιάσει παραδοσιακή Ινδονησιακή μουσική με συνοδευόμενη από χορό και παραδοσιακές στολές. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην Ελλάδα και πραγματικά το προσμένουμε με πολύ χαρά.
0: Και εμείς επίσης.
1: Να είστε καλά.

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρία Έμα Μελιγκοπούλου, μαέστρο, καθηγήτρια διεύθυνσης χοροδίας του Τμήματος Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλλιτεχνική επιμελήτρια του Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χοροδιών του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που ήταν σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η μαέστρος κυρία Μαρία Έμα Μελιγκοπούλου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λίγο. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
5: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Σήμερα θα σας διαβάσω το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που είναι το πρώτο του που δημοσιεύτηκε το 1879 στην εφημερίδα Νεολόγος Κωνσταντινούπολεως. Έχει τίτλο «Η Μετανάστης» και πρόκειται για μια ρομαντική ερωτική ιστορία γεμάτη δράση και περιπέτειες. Η Μετανάστης λοιπόν, που σύμφωνα με το Στέλιο Ράμφο, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα εικονογραφεί την ελληνική ψυχή με όλες τις γενεοδορίες που κλείνουν τα σκεφτήματά της και την αντιπαραθέτει στη μικροψυχία και την ιδιοτέλεια του δυτικού ήθους, φωτίζοντας έντονα τις ολέθριες συνέπειες του εξευρωπαϊσμού. Θα κλείσω αυτό το μικρό εισαγωγικό σημείωμά μου συμπληρώνοντάς το με κάτι που επισημαίνει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης και το βρίσκω εξαιρετικά εύστοχο, ότι η Μαρίνα, το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας μας, είναι το πιο εξαϊλωμένο πλάσμα όλου του παπαδιαμαντικού έργου, και η Μετανάστης, ενώ έχει ως κεντρικό άξονα την ερωτική πλεκτάνη, τον ερωτικό δόλο, είναι ταυτόχρονα και το πιο μεταφυσικό έργο του Παπαδιαμάντη. Το έργο με την εντονότερη απαξίωση της εγκόσμιας ζωής. Το έργο με την εντονότερη απαξίωση της εγκόσμιας ζωής.

πρόλογος. Ο τελευταίος συνσκύψας εις Αστραχάν λοιμός και η φόβη ήτινες εξεφράστησαν εν Ευρώπη εις το άκουσμα τούτο, ανέμνησαν ημίν την ιστοριαν Ελληνίδος κόρης. Εις οι γονείς απέθανον εν Μασαλία εκ του λοιμού το 1720. Αυτοί δε και περσωθήσα εκ του θανάτου δια της φύγης, δεν υπήρξεν ήτον δυστυχής εν εκατούτου. Την ιστορία ταύτην ηρίστημεν εκ των σημειώσεων του γυρεού ημών φίλου κυρίου Ιωάννη Βαλσάμι. Σημειώσεων ας εκκληρονόμησε παρά της εν μακαρία τη λήξη μάμης αυτού. Προσφέρομεν δε αυτήν τις αναγνώστες του νεολόγου, ευχόμενοι να εύρωσιν αυτήν αναγνώσεως αξία. Εν Αθήνες 1879.

Μέρος πρώτον. Κεφάλαιον πρώτον. Η Θεία Μάστιξ. Ήτο το έτος της φοβεράς πανόλους της Μασσαλίας, ότι ο επίσκοπος Βελζούγκης παρέστησε το επιφανές εκείνο πρόσωπον της χριστιανικής συμπαθίας και αφοσιώσεως, όπερ αναμιμνίσκει ο και σήμερον έτη όρθιος Ανδριάς το έναρε του Ανδρός. Η Μασσαλία εισάλευε μεταξύ πτωμάτων ανδρών και γυναικών και θολερού ατμού, ανεβαίνοντος εις τον εθέρα, ώστις εις τους οφθαλμούς δυσιδαιμόνων ανθρώπων εφαίνεται ως περιβάλλοντας ψυχάς των ατυχών θυμάτων. Δεν οικούντο πλέον οδυρμή και θρήνη, δεν οικούντο ψαλμή και ευχέ, εωδή ήσαν έρημοι διαβατών. Εικίε, επλήστε με και κλεισμένα στα στήρας και ανοιχτά τα παράθυρα, έφερον επί των φλοιών και επί των τείχων κυτρίνους και μέλανα σταυρούς και άλλα πένθυμα σήματα. Τα εργαστήρια ήσαν ως αυτός και κλεισμένα. Μόνον ρη παράτινα υπόγεια έμενον καθόλην την νύχτα ανοιχτά, ενείς συνοθούντο τα αποβράσματα του εσχάτου όχλου, τα αποβαλώντα πάνω ανθρώπινον αίσθημα μέχρι και του φόβου αυτού. Ο τρόμος και ο θάνατος εφαίνοντο ότι διένυμαν προς αλλήλους το επί της πόλεως κράτος. Ο αγαθός επίσκοπος Βελζούγκης έτρεχεν από οικία εις οικίαν και από ξενώνος εις ξενώνα, παρίστατο πανταχού, έφερε με θεαυτού παραμυθίαν και έλεος, άγνωστος εις τους πλήστους και προσινής εις πάντας. Διότι πρώτης εν σκύψεως του δεινού, ο κληρικός ούτος έζη σχεδόν αφανής εν τη πόλη και δεν ομοίαζε προς τους σεβασμίους εκείνους ποιμενάρχας, ήτινες αφού η φήμη των αρετών αυτών πληρώσει τα σεθούσας και τους θαλάμους εν καιρό γαλήνης και ησυχίας, αποσύρονται κατά τας δυσχερής περιστάσεις εις ευάερον τη εξοχικών μοναστήριων ή να προσευχηθώσιν εν σιγή υπέρ του ποιμνίου αυτών. Φεύ. Εις μάτιν ο αγαθός εκείνος επίσκοπος ανέτεινε τα σχήρας προς τον ουρανόν. Η Μάστιξ επέμενε φρικοδός και εφαίνε το τίνουσα εις το να εκκληρήσει παντελώς την πόλη. Τούτο ίσως εφρόνηκε ο γυραλαίος Ανήρ, ο με ναυτικήν ενδυμασίαν και ηλιοκαή όψινος της εισήλθε περί το δειλινών ημέρα στην ως το Οκτωβρίου, εις την τότε λεγωμένην οδόν Ανατολών, ακολουθούμενος υπό νέο τεινός, το αυτό ένδυμα φέροντος και με λεπτόν και μέλανα μίστακ. Ο γέρον προεπορεύεται πεντήκοντα βήματα, εναγκάζεται δε να ίσταται συχνάκης ή να περιμένει τον σύντροφον αυτού, ως τις ευάδιζε βραδέως βλέπουν προς τα δεξιά και προς τα αριστερά τα σερή μουσικίας και την απτώματα κείμενα εν τεσάκρης της οδού, τι δε κακίσε, παράμορφα και φρικώδη την όψην. Άμα ως τιούτον θέαμα προσέβαλε το όμα του νέου, δύο δάκρυα εφαίνονται ωραίοντα επί των παρεών αυτού. Να πάρει ο διάβολος.

όπλους, είπε ο γέρον ναύτης. Φαίνεται ότι είναι ανάγκη να σε περιμένω αύριο, Ζένε. Καλύτερα θα έκαμνες να μείνεις στο πλοίο. Ω πάτερ μου, είπε ο νέος, περιπάτη λοιπόν και μην κοιτάζεις αυτούς τους νεκρούς. Αλλιώς ποτέ δεν θα φτάσουμε. Αν ήταν να έλθουμε για να είδουμε τους νεκρούς, καλύτερα να πηγαίναμε στο έργο μας. Αλλά εσύ φαίνεται ότι την νομίζεις ως μνηστήν σου εκείνη την νέα, ναι, την κόρη του Βεργίνη. Δεν πιστεύω όμως να έχει και εκείνη είδηση. Ο Ζένος ταπείνωσε τους οφθαλμούς. Πιστεύεις, Αραβόνα, με τα λόγια? Και αν πάρουμε βάση στον λόγο του πατρός της, ως της τι αληθεία, είναι τίμιος άνθρωπος και καλός φίλος. Νομίζεις ότι εννέα όσοι ανετράφησαν στην Ευρώπη λαμβάνουν υπό σπουδαίαν σκέψη την γνώμη των γονέων των προκειμένου περιγάμου? Είσαι πολύ μακράν. Ο νέος και πάλι ουδέν απεκρίνατο. Ο καθής είναι καλός εις το είδος του, επανέλαβε ο γέρον. Πώς είναι δυνατόν εκείνη η θυγάτρη του εμπόρου να ζήσει μεσέ των ναυτικών? Ας είτο υγιής, εσκέφθη ο Ζένος. Δεν ακούετε εσείς οι νέοι μας, όπου γυράσαμε, πόσο καλύτερα θα έκαμνες να ζητείς με τον νου σου νύμφιν εντός των ορίων της νήσου μας και να μην εμπιστεύεσαι το όνειρό σου εις τον άνεμον και εις το κύμα. Πάτερ μου, είπε ο Ζένος, έχεις καρδίαν να μη λέγεις τι αυτά εν μέσω της τρομεράς ταύτης καταστροφής? Μω, τι είδεσαι, είπε ο γέρον. Πού να ήσω εις την Κωνσταντινούπολη? Είναι 30 έτη. Εδώ βλέπεις τα σοδούς γεμάτα πτώματα. Εκεί δεν τα εχώρει η γη, αλλά γέμισαν την θάλασσα του Μαρμαρά, πλέοντα εις τον Αφρόν. Ο Ζένος εφρικίασε. Ή να ήσω εις την Αλεξάνδρεια, όπου το καύσιμον έχει 18 ημέρας. Ποιον καύσιμον? Το καύσιμον των νεκρών. Διότι οι βαρυνθέντες νεχώνουσιν εσκέφτησαν ότι το καλύτερο να τους καίουν. Ο Θεέ μου, Θεέ μου! Να είσαι εις το πέλαγος και να σου προσβληθεί έξαφνα όλον το πλήρωμα από την Πανούκλαν, ε! Τι λέγεις, Ζένε? Το έπαθα εγώ αυτό. Αλλά χιλίας φοράς σου τα έχω διηγηθεί και τα ξαναλέγω πάλι. Δεν κάνουν εντύπωση εις όσους τα ακούσουν μόνον. Πρέπει να τα έχει πάθει της για να τα εννοεί. Έχεις δίκιο, πάτερ μου. Υπέφερες πολλά εις την ζωή σου. Και εσύ θα υποφέρεις. Αλλά δεν πρέπει να κλαίεις ως γηνή τι διάβολον. Όταν δεν κλαίω, πάτερ μου. Λοιπόν, τώρα, ήδου εφτάσαμεν, είπε ο γέρον. Ενθυμίσου ότι πρέπει να επισκεφτόμεν και την άλλη οικογένεια. Λοιπόν, θέλεις να υπάγω εγώ εκεί και να αναβείς εσύ εδώ ή... όπως θέλεις. Ο Ζένος, αν και επιθυμεί διακαώς να αναβεί στην οικία του Βεργίνη, εσκέφθη ότι ή το άτοπον και αγενές να αποστείλει τον πατέρα του εις το απότερον μέρος. Όχι, όχι, είπε. Είπα εσύ εδώ. Εγώ υπάγω εις του κυρίου Ρίζου. Αλλά πού και πότε θα ενταμωθώμεν? Μετά 2 ώρα στο πολύ να είσαι στο πλοίο, είτε με την οικογένεια του φίλου μας είτε μόνος. Πολύ καλά. Ο νέος έκαμε βήματα τεινά να απομακρυνθεί. Στάσου, έλα εδώ, είπε ο γέρον. Επειδή δεν εξεύρωμε τι μπορεί να συμβεί ούτε τι συνέβη, ανάβα μαζί μου στο Βεργίνη, για να μην έχεις παράπονο εναντίον μου. Ό,τι είδεις όμως, σε προλέγω ότι δεν πρέπει να μείνεις μηδέ στιγμή. Ευθύς να τρέξεις εις του άλλου φίλου μας.
Ο Ζένος ακολούθησε τον πατέρα του. Η καρδία του εκτύπα σφοδρός υπό αγωνίας. Ποιος ήξευρεν αν εκείνη έζη ή απέθανεν.

Κεφάλαιο δεύτερον. Η ευσεβής κόρη. Ο γέρον ναυτικός μετά του ιού αυτού ανέβησαν ησίκημα χαμηλών, σκιαζόμενον όπισθεν υπό των μεγάλων δέντρων ενός κήπου. Δήλθον δια τεινός διαδρόμου, εν θα ουδένα υπηρέτην απήντησαν, και εισήλθον εις την αίθουσαν, όπου σιγανή λιγμή γυναικός έπληξαν τα ότα αυτών. Παραπλεύρος της αιθούς εις ήτο ο κοιτών, επλησίασαν εις την θύραν. Επιπλατέως ανακλίνδρου, έκει το νεκρός ήδη ο οικοδεσπότης Βεργίνης. Λαμπάς έκαιε παρά την κεφαλήν και ετέρα παρά τους πόδας αυτού. Εν τη άλλη γωνία του κοιτώνος, κόρη γονιπετής έκλαιεν ενώπιον της μητρός αυτής, ή της η γωνία εκβάλουσα των επιθανάτιων ρογχασμών. Ουδέν ή δυνατό να εμποιήσει τη αυτήν φρίκην, ή αν η θέα της παραδόξου και αφώνου ταύτης σκηνής. Εν μέσω μικρού δωματίου οικίας εγκαταλειμμένης κατά το φαινόμενον, εν το τεχνητό σκότι των κεκλεισμένων παραθύρων και υπό το τρέμον φως νεκρικού κυρίου, μόνη μεταξύ ενός νεκρού και ενός ψυχοραγούντος, η κόρη αυτή γονιπετής και προσευχομένη, ή το θέα μας παρακτικών, διόντινα δεν είχε ακόμη εμπλιστεί τι ούτων θεαμάτων. Ο ζένος άμα υπερβάς των ουδών του πενθύμου κοιτώνος, εγώ νυπέτησεν αυτομάτως. Ο δε γέρον πλοίαρχος έκαμε το σημείο του σταυρού. Ο Θεός να σε αναπαύσει, αγαθέ φίλε, εψιθύρισεν. Έπειτα δε στρεφόμενος προς την ψυχοραγούσαν. Και σε ο Θεός να σε λυπηθεί, αδελφή. Ο ζένος απέστρεψε το πρόσωπον σπογγίζουν τα δάκρυά του. Η δε κόρη ουδόλως εφάνει αισθανθήσα την παρουσίαν των δύο ξένων. «Είπα για τέκνον μου», είπε με χαμηλή φωνή ο πλοίαρχος προς τον υιόν του. «Είπα για, ο Θεός μαζί σου. Εγώ φροντίζω δι' εδώ. Χαρά είσαι αν σώσεις άνθρωπον την ΑΕΚ του θανάτου». Ο ζένος έριψε βλέμμα προς την κλινή της αγωνιώσης. Οι ζωφεροί οφθαλμοί του ίστραψαν και εξήλθε χωρίς πλέον να στραφεί. Ο πλοίαρχος έμεινε σιωπηλός. Η κόρη εξακολούθησε να κρύπτει την μορφή της, κύπτουσα προς το προσκεφάλαιον της επιθανάτου. Η νεκρόσιμο σιγή διακόπτεται μόνον υπό τον υποκόφων της κόρης λιγμών και υπό τον ρόγχων της ψυχοραγούσης. Έξωθεν ουδής θόρυβος, ουδέ μία φωνή οικούητο. Εύνης υπάσχουσα κατελήφθη υπό ισχυρών σπασμών. Η κόρη ανεσήκωσε την κεφαλήν. «Θάρρος τέκνων μου», ψιθύρισε ο πλοίαρχος, «είναι κι άλλος φίλος εδώ». Η κόρη έστρεψε το πρόσωπον και οι οφθαλμοί της επραήνθησαν εν μέσω της οχρότητος του προσώπου αυτής. «Ο Θεός έφερεν», είπε. «Ιδέ, ιδέ». Και έδειξεν τον νεκρόν του πατρός και την ημιθανή μητέρα της. Ο γέρον εκίνησε την κεφαλήν και ανέτεινε προς τον ουρανόν το όμα. «Ναι, εκεί», είπεν η κόρη. Η ψυχοραγούσα εξέβαλε σπασμώδικες παρακτικών στεραγμών. «Τα πέθανεν», εψιθυρίσε η νεάνης. «Απέθανε τέκνο μου. Ο Κύριος την ανέπαυσε. Δεν πάσχει πλέον». Η νεάνης γέρθη και ποιούσα το σημείο του σταυρού έκλεισε τα όματα της μητρός της. Ο δε πλοίαρχος ενόμισε αν ωφελές το να πειραθεί να την αποτρέψει από του ευσεβούς του του χρέους. Μετά μίαν στιγμήν εξήλθεν εκ του κοιτώνος, αλλά επανήλθεν εν βραχή κρατούσα δέσμην φορεμάτων δια των δύο χειρών. «Τι θα κάνεις τέκνον μου», ρώτησε ο πλοίαρχος. «Θα αλλάξω τη μητέρα μου», είπε η κόρη.
Ο πλοίαρχος ηγέρθη τότε και έβαλε εν σκήνηση πάσαν την ευγλωτία των λέξεων και των χειρονομιών όπως την εμποδίζει. Τι κάμνεις, παιδί μου, νομίζεις ότι εις τον Άδην οι νεκροί κάμνους πανήγυριν? Νομίζεις ότι ο Θεός έχει προτίμηση την άδεια τους στολισμένους νεκρούς? Προς τους λόγους τούτους η κόρη ή της είχε πάυσει προπολού να κλαίει. Αισθάνθη εκ νέου αναβλίζοντα τα δάκρυά της. Κάμνεις καλά να κλαίεις. Τα δάκρυα ανακουφίζουν. Αλλά δεν πρέπει να ασχολείσαι εις μάταια. Τούτο είναι απώλεια χρόνου. Ανάγκη να φύγομεν το ταχύτερον. Να φύγομεν, εψιθύρισε η νέα. Δεν εσκέφθεις λοιπόν γιατί ήλθα εδώ. Ο σκοπός μου είναι να λάβω μαζί μου όσους αφήσει ο χάρος. Και μα τους ακριβούς σου τους νεκρούς δεν θα εξέλθω απ' εδώ αν δεν έρθεις μαζί μου. Λάβε ό,τι πολύτιμον έχεις, είσαι νέα και η ζωή είναι μακρά δια τους ζώντας. Το πλοίο μας περιμένει. Ήρθες λοιπόν με το πλοίο, είπε εκείνη αλλοφρονούσα. Με τι ήθελες να έλθω? Λοιπόν, δεν δίνεσαι να περιμένεις ο λίγον? Α, προθήμως, αρκεί να έχεις σπουδαία εργασία εν τω μεταξύ. Θα αλλάξω τη μητέρα μου, επέμεινε η κόρη. Τέκνον μου, άκουσέ με. Η νόσος είναι κολλητική, εψιθύρισε ο γέρον εις το ους της, όσοι είναι μη ακουστή παρά των δύο νεκρών. Αλλά εγώ άλλαξα τον πατέρα μου. Δεν έκαμες καλά και ο Θεός ελπίζω θα σε λυπηθεί. Αλλά μη επαναλάβεις τούτο. Αλλά αφού άλλαξα τον πατέρα μου, τότε δεν ήμουν εγώ εδώ να σε αποτρέψω? Και ο Θεός συγχωρεί τους αγνοούντας. Σε λέγω μη κάμνεις τούτο, κι εγώ ας έχω την αμαρτία. Η αντίσταση της κόρης κατευλήθηκε. Ο πλοίαρχος της αφήρισε τα ενδύματα από τον χειρόν. Ρίφθη δε κατάκοπος επί τεινός έδρας. Ο πλοίαρχος εσπόγγισε τον βρέχοντα το μέτωπον του ιδρώτα. Λοιπόν, είπε, λάβε ό,τι έχεις και ας υπάγομεν. Η νεάνης έστρεψε το βλέμμα προς τους δύο νεκρούς και οι οφθαλμοί της εξέπεμψαν φλόγας. Αλλά λησμονείς, απήντησεν, ότι πρέπει πρώτερον να θάψω τους γονείς μου. Ο γέρον πλοίαρχος έδειξε τα χείλη. Δεν είχε δε εφεύ το σαύτην απάθειαν ώστε να αντικρούσει την νέαν ταύτην ένταση. Και πώς να κάμωμεν, είπε βυθιζόμενος στη σκέψη. Εξεύρεις τουλάχιστον που εδώ σημάδι είναι να φέρει της είδηση εις τους νεκροσκόπους ή δεν εξεύρω πού. Όχι. Περιμένεις να υπάγω? Βεβαίως. Όταν θα λείπω, δεν θα κάνεις τρέλας, ε? Δεν θα ζητήσεις πάλι να αλλάξεις τη μητέρα σου? Η νέα έρχεσε να κλαίεις παρακτικώς. Ενόησεν ήδη ο πλοίαρχος ότι δεν συνέφερε να την αφήσει μόνην, μη δε επί μίαν στιγμήν. Σκέφτηκε από λίγον. Άκουσαν με, είπε. Τον κήπον τούτον όπισθεν της οικίας σας, ποιος τον κατέχει? Ο οικοδεσπότης μας. Αυτή τη στιγμή εντός της οικίας ταύτης βρίσκονται άλλοι άνθρωποι? Δεν πιστεύω. Όλοι έφυγαν. Και τι έγινε η υπηρέτριά σας? Δεν είναι εδώ, είπε φέρουσα την χείρανη στους οφθαλμούς. Λοιπόν, έχεις κανέναν σιδηρούν εργαλείων? Θα ευρεθεί, είπε μη που να ευρεθεί ούτων και κάμε τρόπον να εμβόμενη στον κήπον. Μόλις σηκώθη η ορφανή να μεταβεί προς εκτέλεση της παραγγελίας ταύτης, ο τέκ του διαδρόμου ακούστησαν βήματα. Ο πλοίαρχος και η κόρη ρώτησαν αλλήλους δια του βλέμματος. Επί της θύρας προέβαλεν υπένθυμος μορφή ανθρώπων ενδεδειμένων ως η νεκροθάπτε.
ούς είχε να απαντήσει καθοδόν ο πλοίαρχος μετά του ιού αυτού, συλλέγοντας τα πτώματα. «Εδώ είναι νεκρή», είπε ο πρώτος αυτόν άμα ειδών εντός του κοιτώνος. Και εισήλθεν. Οι λοιποί τον οικολούθησαν.

0: κεφάλαιον τρίτον. Αρκνέλντε, αρκοφίντε, and unknown. Αρκνέλντε, αρκοφίντε, and unknown. Βίρον. Ο πρώτος εκ των μελανιμόνων ανδρών, ως τη σύτο ο νεκροσκόπος, επλησίασε παρά τους δύο νεκρούς και τους ηρεύνησε δια του βλέμματος επί την στιγμάς. Μετά δε τούτο ένευσε προς τους συντρόφους του. Εκείνοι προσήλθον κρατούντες δύο αρπάγας και σήκωσαν δι' αυτών των νεκρών του ανδρός πρώτων. Δεύτερον ζεύγος νεκροθαπτών εσήκωσε καθόμοιον τρόπον την νεκράν και διευθύνθησαν προς την θύραν. Η νεάνη σε ξέβαλε τελευταίων λιγμών και όρμησε κατόπιν τον. Ουδής εκ των πέντε μαυροφόρων έδειξεν ότι παρετήρησε καν την παρουσία ζών των ανθρώπων εν τη οικία. «Άκουσε, κόρη μου», εψιθύρισεν ο πλοίαρχος να βάλουν την ορφανήν από το αγκώνος. «Είπε μου τι πρέπει να πάρω εκ της οικίας ταύτης». Εκείνη έδειξε δια της χειρός μικρών οστέινων κυβότιων κείμενων επί την όσημα θειοθήκης. Ο πλοίαρχος το έλαβε και το έκρυψεν υπό το ένδυμά του. Εξήλθον εκ της οικίας. Νεκροφόρος άμαξα, ομοία προς εκείνας, ας ο πλοίαρχος και ο ζένος παρετήρησαν καθοδόν, περιέμενε παρά την θύραν. Έριψαν εντός τους δύο νεκρούς, όπου υπήρχαν και άλλοι ήδη, και ξεκίνησαν. Η νεάνης ήτης δεν απέσπα τους οφθαλμούς από των δύο νεκρών, με χρυσό του έριψαν αυτούς εις την άμαξαν. Ήδη δε έβλεπεν απλίστος ταύτην ζητούσα όπισθεν της απεσίας οθόνης να διακρίνει έτη τα δύο προσφυλή πρόσωπα. Ακολούθησε κατά βήμα την συνοδείαν χωρίς να διστάσει. Ο πλοίαρχος την ήρπασε εκ του φορέματος. «Κόρη μου», είπεν, «αυτοί πηγαίνουν εις τον αντίθετον του δρόμου μας. Θα υπάγω μαζί». «Τι το όφελος, α? Νομίζεις ότι θα γυρίσουν ο πίσω? Θα τους ειδώ μια φορά ακόμη. Σε παρακαλώ, τέκνον μου, σε οικετεύω. Λυπήσου σε αυτή. Οι γονείς σου πορεύονται ήδη στον άλλον κόσμο. Από σου δεν εξαρτάται να υπάγεις μαζί τον πριν έλθει η ώρα σου ή όχι. Έλα μαζί».
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: «Και θα ειδείς πως παρηγορείται της με τον καιρόν κατόπιν μια συμφοράς. Δύναζε να υποφέρεις τι ούτους κόπους εις την ηλικία σου. Εξεπλήρωσες όλα τα χρέη προς τους γονείς σου. Είπες ότι θέλεις να τους θάψεις, αλλά τώρα είναι βέβαιο πλέον ότι θα τα φώσει. Πάσα άλλη στην θέση σου θα με οικολούθει απνευστή, άμα ως με έβλεπε. Έλα, το πλοίον περιμένει, έλα, έλα». «Θα υπάγω», είπε η κόρη, «θα υπάγω να τους είδω. Ο Θεός δεν θα με εγκαταλείπει. Εάν επιστρέψω, έβρισκω το πλοίον σου. Εάν αποθάνω, τόσο το καλύτερον». Έκαμεν ο πλοίαρχος βεβιασμένος γελών. «Από τώρα λοιπόν», είπεν, «ευαρύνθεις την ζωή σου. Φεύ. Η θέληση σε εκείνον τους οποίους θρηνείς είναι να ζήσεις ευτυχεστέρα αυτών». «Είπα και περιμένεμε», είπε η νεάνης. «Ελπίζω να επανέλθω, σώα. Αλλά εγώ λέγω ότι αν σ' αφήσω, ούτε δρόμον θα έβρεις ούτε πλοίον. Έλα να υπάγομεν. Έλα λοιπόν». «Είπαγε», συλλέγω, «ευρίσκω το πλοίον. Έλα, έλα να υπάγομεν». Και την έσυρεν εκ του βραχίωνος. «Θα υπάγω να τους είδω», συλλέγω, θα υπάγω να τους είδω. Έκραξεν αγρίως η ορφανή αποσπωμένη εκ των χειρών του. Ο πλοίαρχος συναγκάστη να την ακολουθήσει. Η συνοδεία ευάδιζε ταχαίως. Με το λίγο εστάθη ενώπιον εκεί ασθενός. Οι νεκροφόροι ανέβησαν, προζήτησαν άλλων νεκρών. Οι αγκάστησαν να περιμείνωσιν. Η θύρα της οικίας ταύτης έφερε κίτρινο σταυρόν και ήσαν κλειστά τα παράθυρα της. Το αυτό σημείο παρετήρησε ο πλοίαρχος και εις την οικία της ορφανής, ενώ άλλοι γειτονικοί έφεραν επί της θύρας λευκών σταυρών και είχαν τα παράθυρα ανοιχτά. Και εμέν πρώτε κατά τους συμπερασμούς του πλοιάρχου ήσαν κατοικημένα υπό ζώντων ή νεκρών, εδώ δεύτερε εγκαταλελειμμένε. Ο πλοίαρχος πλησίασε προς δύο εκ των νεκροφόρων, ή την εσύχον μείνει κάτω φυλάτονται στην άμαξαν και εθάρισε να τους ερωτήσει. Είναι μακράν το μέρος όπου θα τα φώσει αυτή η δυστυχής. Και της έδωκεν άνα εν φράγκον. Θα τα φώσει εις των νεκροταφείων, είπε νοής. Εις το σύνηθες νεκροταφείων, ρώτησε ο πλοίαρχος. Εις των αγροταφείων, απήντησε ο έτερος. Μάθε λοιπόν, είπε ο πρώτος, ότι εις τιούτων καιρών όλος ο κάμπος είναι νεκροταφείων. Και όλη η πόλη, είπε ο δεύτερος. Και είναι μακράν ως εκεί όπου θα τους θάψετε αυτούς. Μα τον Άγιον Φραγκίσκον. Ανέκραξε ο πρώτος των δύο ανδρών θορυβωδός γελών. Εδώ άνθρωπος ως τις δεν ξέρει που είναι των νεκροταφείων. Ο πλοίαρχος επανήλθε παρά τη ορφανή. Ουδέν πλέον μαθών εκ της μέτα των νεκροθαπτών συνδιαλέξεως. Εν τούτης οι νεκραγωγοί κατέβησαν εκ της οικίας φέροντες και άλλους νεκρούς. Η συνοδεία εξεκίνησε εκ νέου. Ο πλοίαρχος εν μόνον παρεκάλει να μη σταματήσω πλέον προς αποκομίδιν άλλων νεκρών. Η ημέρα ήγγιζεν ήδη στην δύση της και υπελόγιζεν ότι ήθελουν νυκτωθεί πρώτης επιστροφής. Εις επίμετρον ηγνώει το μέρος όπου διευθύνοντο. Ο Θενεζήτη παρατηρώ να εντυπώσει την οδόν εις την μνήμη αυτού, αν και δεν ήλπιζε να την επανέβρει. Αυτός ως ναυτικός εγνώριζε μόνον το πρόσωπον πάσης εμπορικής πόλεως, του τέστη την αγοράν και ηγνώει την κοιλίαν. Δηλαδή τα αποκρύφους οδούς και τα αναρρύθμιτα μικρά καταγόγια. Βαδίζον παρετήρη δεξιά και αριστερά, ζητών διαβάτην τεινά, ον να μισθώσει ως οδηγών. Ουδαμού εφαίνεται το ψυχή γεννητή. Τέλος, ότι ο ήλιος έδισεν, εξήλθον εκ της πόλεως και ευρέθησαν εις ανοιχτήν πεδιάδα. Αυτή εχρησίμευεν ως νεκροταφείων. Πρόσφατη χωμάτων σωρή, και που λάκιε κακώς γεμισμένοι εσημείουν πανταχού το έδαφος. Εβάδισαν ακόμη ο λίγον και έστησαν υπεράνω μακρών λάκων προσφάτως ανεσκαμένων. Δωδεκάδες εργατών εξικολούθουν σκάπτους σε ευραία και υπερμεγέθη εντός της γης κυλώματα ως τάφρους. Μακρόθεν αντύχει ο σκληρός εκείνος κρότος της δικέλης κατά τον εν της πλάχνης της γης λίθων. Κρότος σπαράτων την ψυχήν. Περαιτέρω συνοδεία ως εκείνη ειν οικολούθησαν εισχολούντο εις τον αθάπτωση νεκρούς ανά 20. Η ορφανή ενόησεν ότι έμελον εντάφθαν αθάψωση τους γονείς αυτής και ήρχισε να τρέμει. Ο πλοίαρχος σε κράτη αυτήν εκ της χειρός. «Υπομονή τέκνον μου», εψιθύριζεν. Ήνοιξαν την νεκροφόραν άμαξαν. Η νέα δεν απέσπατος οφθαλμούς από αυτής. Ανέσυραν τα πτώματα, το εν μετά το άλλο. Τρίτος εξαχθής νεκρός ήτο ο της μητρός. Τέταρτος ο του πατρός της νεάνιδος. Δεν επιχειρούμε να περιγράψουμε το άφωνον αυτής άλγος. Προσέβλεπε με τα στορικής και οδύνης τα δύο όντα. Άτι να την ηγάπησαν και μετά αυτά δεν είχεν άλλον εις τον κόσμον. Ο λίγας στιγμάς εισέτηκε, ύστερον η γη έκρυπτεν αυτούς διαπαντός από τον οφθαλμόν της. Έφνης απεσπάστης φοδρός από τον χειρόν του πλοιάρχου και έπεσεν επί των δύο νεκρών ασπέρουσα ενυγκαλίστη και κατεφύλισε τα ψυχρά εκείνα λείψανα δια τελευταίαν φοράν. Ο πλοίαρχος δεν το είχε προειδεί. Οι νεκροθάπτε την εκείταξαν έκπληκτη. Ο πλοίαρχος έσυρε την κόρη προς εαυτόν, έκαμε το σημείο του σταυρού και κύψας έλαβε χώμα και το έριψεν εις των πληρούμενων τάφων λέγον: «Ο Θεός να σας αναπαύσει, αγαπητοί μου φίλοι». Ο τάφος είχε κατοχωστεί προπολού και η νέα δεν επεφάσιζε να απομακρυνθεί ακόμη, αν και ο πλοίαρχος τι εψιθύριζε να καταπαύστος: «Υπάγομεν, υπάγομεν». Εκείνη παρετήρη προσεκτικώς των τάφων και τα πέριξ. Προφανώς σε μελέτα την τοποθεσία προσπαθούσα να καταγράψει αυτήν εις την μνήμη της. Ο δε πλοίαρχος εν μόνον παρετήρη ότι από του τόπου αφού ήσαν δεν εφαίνεται η θάλασσα ή της η δύνατο να είναι δι' αυτόν ασφαλής οδηγός. Τέλος η κόρη εν έδωκεν στην απαλήν πίεση αυτού και αμφότεροι απεμακρύνθησαν βραδαίως.

0: Κεφάλαιο 4. Η επιστροφή. Ευχαρίστως θα έδιδεν ο πλοίαρχος ότι είχεν, αν είναι το δυνατόν, να έβρει μία ανάμαξαν. Ότε εισήλθον εις την πόλη είναι το Νίξ. Εσκοτεινέ και παράμερη οδή εφάνταζον. Επέτης της επλησίασε ζητών ελεημοσύνη. Ξέβρι φίλε μου που είναι το τελενίον. Όχι, είπε ο επέτης. Έλα σε παρακαλώ να με οδηγήσεις στην παραλία και εγώ θα σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, απεκρίθη ο επέτης. Ξέβρις που είναι το καφενείο του Βαλέτη όπου συχνάζουν Έλληνες ναυτικοί. Ουδέ τούτο ξέρω. Μα δεν είσαι λοιπόν εκ Μασσαλίας, ρώτησε ο πλοίαρχος, υποπτεύων την ειλικρίνεια του ανθρώπου. Είμαι ξένος. Έμειναν και πάλι εν τη αμηχανία. Ο πλοίαρχος ουδέν ρώτα την σύντροφον αυτού, ήτις και αν τυχόν εγνώριζε τα σοδούς ταύτας, αλλά διέκειτο ήδη ως μόλις ζώσα. Προχωρήσαντας σε σκόπους πολλά βήματα, εισήλθον εις σκοτεινήν καιρή παράνοδον, έτη χειροτέραν της πρώτης. Ο πλοίαρχος ζήτησε να στραφεί προς τα πίσω, αλλά φοβήτο μη απομακρυνθεί της οδού αυτού. Υβάδιζον ήδη ταχαίως. Ο πλοίαρχος εκράτη την ορφανήν υπό του βραχίωνος και την εβίαζε να σπέβδει το βήμα. Εκείνη δεν ομίλει, αλλά από καιρού εις καιρόν εστέναζε. Τι δε κακή σε απίντων διαβάτα στην άς, ή την εσέστρεφον προς αυτούς εταστικά βλέμματα. Ουδένα ερώτησε πλέον ο πλοίαρχος, φοβούμενος μη διεγείρει υπονίας. Εν μέρη την ήτης οδού υπερμέτρος στενό, οικούστης ανάσματα και βλασφημία. Υπόγειεν τη καπηλίων ή το ανοιχτόν. Μέθησε εξήρχοντο εξ αυτού εγκαλισμένοι και κλονούμενοι. Παρατηρήσαντες τους δύο νυχτερινούς διαβάτας εστάθησαν. «Μπα! Τι είναι αυτά τα ψάρια που μας έρχονται, γύλοι?» είπε νοής των μεθύσων. «Δεν ξέρω τι τυφλομύγες είναι αυτές, βαλόνι!» απήντησε ο σύντροφός του. «Ω, καλώς το σύντροφον με την κοπέλα!» έκρεξε τρίτος. Ώστε εσύ το μεγαλός όμως και εφαίνεται έχουν στιβαράν την χείρα. Ο πλοίαρχος σκέφτη ότι αν εσοβαρεύεται και περιεφρώνει τους ανθρώπους τούτους θα ειδινού το ίσως οι θέσεις του. Ήλπιζε δε ότι αν εφέρεται ο ευπροσιγόρος ή δυνατό να ωφεληθεί εξ αυτών. «Έβγε, έβγε», είπε μηδιών. «Καλά κάμνετε και ευθυμείτε, παλικάρια μου. Είστε ούτων καιρών ανοιχτή καρδία χρειάζεται». «Κι εσύ πόθεν έρχεσαι, σύντροφε?» είπε ο μεγαλός όμως μέθυσος. «Και πού ήβρες την ωραίαν αυτήν πεταλούδαν, α?» Και κοίταξε την ορφανίνη στα όματα, υπό το φως του φανού του κρεμαμένου επί της θύρας του καπηλίου. «Ξένοι είμαστε, δεν ξέρουμε τους δρόμους. Δεν μας κάμνετε τη χάρη να μας είπετε αν φτάνουμε εις το τελωνίον επεδό?» «Και τι ζητείτε εις το τελωνίον?» «Να έμβουμε εις το πλοίον το οποίο μας περιμένει». «Και ποια είναι αυτή η κυρία?» «Α?» ρώτησε εκείνος εκ των μεθύσων, ως της είχε ομιλήσει πρώτος. «Είναι κόρη μου». «Α, κόρη σου? Και πού την ήβρες? Και είναι δική σου? Αλλά πόθεν έρχεστε τι αυτήν ώραν?» επέμεινε ερωτών ο μεγαλός όμως. Ο πλοίαρχος, αφού πρώτερον είχε υπεκφύγει την ερώτηση ταύτην, είναι αγκάστη ήδη να αποκριθεί. «Από το νεκροταφείο». «Από το νεκροταφείο? Γιατί? Τι δουλειά έχετε?» «Συνοδεύσαμε ένα συγγενή μας, ώστις μας απέθαναν σήμερα εις το πλοίον». «Α, αλήθεια? Απέθανε ο καημένος? Και δια τι απέθανε? Και τι σκοπό είχε να αποθάνει? Ε? Μωρέ, τα παραμύθια αυτού πιστευρούλιον», είπε εκείνος όνο ο σύντροφός του είχε ονομάσει Γκίλιν, αποτινόμενος προς τον μεγαλόσωμον μέθησον. Είναι κόρη του μου και έρχονται από το νεκροταφείο. Ας είπε καλύτερα ότι είναι ρωμένη του και έρχονται από τα Αλήθιαν. Αλήθιαν λέγει Ζήλη, έκραξε ο Βαλόνης. Ο πλοίαρχος εννοήσε ότι οι θέσεις αυτού αληθώς εδινούτο. Παρετήρησε δεξιά και αριστερά, μη η οδός έχει διέξοδον τεινά. Ισμάτιν. Ηρεύνησε κρυφίωση στο θυλάκιον αυτού. Το δίκανον πιστόλιον είναι το εκεί. Αλλά πώς να το μεταχειριστεί. Κίνδυνος και δυσκολία. Εκ των χειρών αυτού η δεξιά μόνη το ελευθέρα κατά το ίμιση. Διότι υπό την δεξιά μας χάλιν έσφυγε το γνωστόν κυβότιον. Διαδέ της αριστεράς εκράτη την δυστυχή νέαν. Σκέφτη ότι ή το καλόν να απειλήσει μόνον. Άρα δεν είναι το καιρός. Ο Γουλιών, ονειομιλία του Βαλόνι εξύψεν, ήρπασε την νέαν από του βραχίων ως κράζον. Ελάτε, ελάτε λοιπόν απειωμέν. Ο πλοίαρχος δεν εδίστασε πλέον. Ύψωσε το πιστόλιον, όπερ ένα καρί έσυραν εκ του βάθους του θυλακίου αυτού και κατήνεν και δια του κοντακίου σφοδρών κτύπημα επί της κεφαλής του Γουλιών. Ούτως έζαλιστη φοβερός και αφήκη την νέαν. Έφερε την χείρα εις την κεφαλήν. Ο πλοίαρχος χωρίς να χάσει στιγμή έφυγε δρομαίος σύρων την ορφανήν μεθέ αυτού. Αλλά οι δύο άλλοι μέθησοι συνελθόντες εκ της εκπλήξεως η συν η χερύψη αυτούς η ευνηδία εκείνη κατά του συντρόφου των επίθεσης έδραμον κατόπιν των φευγόντων. Συγχρόνως εκ του καπηλίου εξήλθεν ο Ινοπόλης ερωτών. Τι τρέχει, τι τρέχει! Αλλά ο πλοίαρχος ήτο ήδη μακράν και ήθελε διαφύγει. Αν εκ του αντιθέτου μέρους της οδού δεν ενεφανίζονται δύο άλλοι άνθρωποι διευθυνόμενοι στο καπηλίον. Προς τούτους ο Γύλης και ο Βαλόνης, άμα ως τους είδων, έκραξον. Πιάστε τους φίλε Παρόλα και εσύ άξιε Βενεντέτε. Ο Παρόλας και ο Βενεντέτος εφόρμησαν κατά του πλοιάρχου και της ορφανής. Βλέπον ούτως των νέων του των κίνδυνων, εκένωσε το πιστόλιον εις τον αέρα. Οι δύο άνδρες παρεμέρισαν. Παρευθύς όμως και πριν η προφθάση να διέλθει, ο εις εκ των δύο επετέθη πάλιν κατά αυτού. Ο πλοίαρχος συναγκάστη να ρίψει και την δευτέραν βολήν του δικάνου.
1: Αναθέμασε, διάβολε, αυτός είναι σκύρος μοναχός. Τώρα θα λογαριαστόμεν. Δεν πιστεύω να έχεις άλλην βολήν.
0: Και όρμησαν εκ νέου κατά αυτού αμφότεροι. Προς τούτης δε ο Γύλης και ο Βαλόνης είχαν ήδη φτάσει πλησίοντον. Ως προς δε των μεγαλώσωμων Γουλιών, ούτως ζαλιστής είχε καταπέσει επί του λιθοστρότου. Ο Ινοπόλης, ως της είχε εξέλθει εκ της οποίης αυτού, εξικολούθη μακρόθεν να ερωτά μεγαλοφόνος.
1: «Τι τρέχει! Τι τρέχει!»
0: Ανωφελής ερώτησης προς ανθρώπους μη ευκαιρούντας να απαντήσωσιν. Ουδέποτε η θέση του πλοιάρχου υπήρξε δεινοτέρα. Εν το βάθη της καρδίας αυτού επεκαλείτο των θεών. Όσο δια την ορφανήν αυτή εφαντάζεται ότι έβλεπεν όνειρον ασυνάρτητον. Την στιγμήν καθήν οι τέσσερες αλήτε επέβαλον χείρα επί των δύο δυστυχών, ανδρική φωνή οικούστη λέγουσα.
1: «Τι κάμνετε άθλοι, αφήσατε τους ανθρώπους τούτους!»
0: Ο πλοίαρχος ανέπνευσεν. Ήτο η φωνή του Ζένου. Ήτο το όντιο Ζένος, ακολουθούμενος και υπό δύο άλλων γενναίων ναυτών. Εν τη σιγή της νυχτός αντίχησαν επί την αστιγμάς πάταγη και κλαγγέ ξυφών. Ο Ζένος και οι σύντροφοι αυτού με το πλατή της σπάθης κτυπώντες διέλυσαν και έτρεψαν εις φυγήν τους τέσσερας αλήτας και ακολούθησαν την οδόν αυτών ήσυχοι. Εν τω μεταξύ ο εκ του καπηλίου εξελθών Ινοπόλης εξικολούθη να ερωτά.
1: «Τι τρέχει! Τι τρέχει!»

Κεφάλαιον πέμπτον. Το πλοίον. Ο Ζένος διηγήθη προς τον πατέρα αυτού ότι αφού έλαβε με θεαυτού την φιλικήν οικογένεια εις χάριν είχεν αποσταλεί και την επιβίβασεν εις το πλοίον ενωρίς, έβλεπε τον πατέρα του βραδύνοντα, ήρχισε να ανησυχεί, πιθανώς εκ της ανυπομονησίας αυτού μάλλον ή εκ του φόβου πραγματικού κινδύνου. Παρακάλεσε λοιπόν τον Κότσον και τον Βάζιον, ως ομένη το εκ του πληρώματος αυτών ο δε εξάλλου ελληνικού πλοίου, να τον συνοδεύσουν συν αν ήθελον εις την οικία του Βεργίνη. Ούτε δε εφάνισαν εις ούτω πρόθυμοι. Φτάσαντες εις την οικία ουδένα εύρον. Εκ τούτου είκασεν ο Ζένος ότι ο πατήρ αυτού μετά της ορφανής κόρης είχαν ακολουθήσει εις την εκφοράν των δύο νεκρών, διότι εγνώριζε καλώς ότι αν μετέβαινε εις το πλοίον, ουδε μίαν άλλην οδόν η δύνατο να λάβει μη εκείνην διείς, ήλθεν αυτός μετά των δύο συντρόφων του και επομένως ήθελον τους διασταυρώσει καθοδόν. Όθεν προέτεινεν εις τους συντρόφους αυτού να οδεύσωση προς τον ακροταφείον, ελπίζον ότι ήθελε τους απαντήσει επανερχομένους. Φτάσαντες εκεί ουδένα άλλον εύρον ή μη νεκροθάπτας την άρση επιστρέφοντας εκ της εργασίας αυτών. Ο Ζένος τους παρεκάλεσε να είπωσιν αυτό, αναπήντησαν εκεί που γέροντα, ναυτικήν φέροντα, ενδυμασίαν, συνοδεύοντα νέαν κόριν εις την ταφήν των γονέων της. Η νεκροθάπτια εις απάντησιν το έδειξαν την οδόν. Ειν είχον λάβει πρότινον στιγμών τα δύο ζητούμενα πρόσωπα και ο Ζένος μετά των συντρόφων αυτού εισήλθον εις την οδόν ταύτην. Βαδίζοντες με λίαν δρομαίων βήμα, έφτασαν με το λίγον εις μέρος τι, όποθεν ήκουσαν πυροβολισμούς και κραυγάς. Την ιστορίαν ταύτην διηγήθη ο Ζένος διαμακρών, κόσμων αυτήν διαφελών σκέψεων και παραχωρών εντωμεταξύ των λόγων εις τους δύο συντρόφους αυτού, ήτινες προσέθετον τας παρατηρήσεις των.

Αν επαναλαμβάνομεν κατά λέξη την διήγηση του Ζένου μεθόλων των περιστάσεων και των λεπτομεριών αυτής, ή θέλομεν ψυχαγωγήσει αρκούντος του συμμετέρους αναγνώστας, αλλά φιδόμενοι της ευαισθησίας αυτών και σπέβδοντες να εγκαταλείπομεν την υπό το βάρος της θεομηνίας δυστυχή πόλην, παρατρέχομεν την λεπτομερή αφήγηση. Ότε ο Ζένος ετελείωσε την ιστορίαν αυτού, επλησίαζον ήδη στην παραλία. Ούδη μίαν λέξη να αντίλαξαν πλέον. Φτάσαντες στο πλοίο, ανέπνευσαν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος από το εξαιρετικό, αριστουργηματικό θα έλεγα, μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η Μετανάστης». Στις επόμενες εκπομπές, η συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το... Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Τανάγρα, τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης αλλά και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού σήμερα με αιχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πακέτο στοχευμένων μέτρων που θα υλοποιείται σταδιακά. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες και μέτρα για το στεγαστικό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Πετσακία Χαΐας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κλειδί Βιωτίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής φωτιάς. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν είναι πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον ακόμα 6 μήνες, εκτίμησε ο πρώην Υπουργός Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών Λίον Πανέτα. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορας θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

γνώρισμα της χριστιανικής πίστεως, βασική αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας, κεφάλαιο της χριστιανικής σωτηριολογίας, αποτελεί η Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων όλων των ανθρώπων. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός δεν δημιούργησε η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων όλων των ανθρώπων. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο μόνο ως ψυχή

Ανάσταση των σωμάτων, γιατί για αυτούς ο άνθρωπος ήταν μόνο ψυχή, ενώ το σώμα, ξέρουμε όλοι σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ήταν φυλακή της ψυχής, από την οποία έπρεπε να ελευθερωθεί κανείς για να βρει τη λύτρωση. Αντιθέτως, στη χριστιανική πίστη και στην αρχαία ελληνική αντίληψη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα, μια ουσιώδη διαφορά μεταξύ της χριστιανικής σωτηριολογίας και της μη χριστιανικής σωτηριολογίας. Κατά την Ανάσταση αυτή των νεκρών, σύμφωνα με τα σκαλία της Εκκλησίας μας, τα σώματα θα αναστηθούν άφθαρτα, τέλεια, αθάνατα και θα ενωθούν πάλι με τις ψυχές, για να αποτελέσουν και πάλι τις ολοκληρωμένες εκείνες υπάρξεις, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο για την αιωνιότητα. Τα τέλεια αυτά σώματα δεν θα υπόκειται πλέον στη φθορά και στο θάνατο, ούτε στην ανάγκη συντήρησης ή οποιοδήποτε άλλο φυσικού νόμου, αλλά θα είναι όπως το αναστημένο σώμα του Χριστού μας. Η γενική Ανάσταση των νεκρών είναι η τελευταία πράξη του λυτρωτικού έργου του Χριστού μας. Γιατί, όπως εκείνος ακριβώς ανέστη σωματικά εκ νεκρών, αποτελεί η δική του η Ανάσταση και εγκήρυξη και απόδειξη της δικής μας Ανάστασης. Σχετικά όμως με την Ανάσταση των νεκρών, υπάρχουν αιρετικοί και πιο συγκεκριμένα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται και αυτήν την αλήθεια του χριστιανισμού όπως και τόσες άλλες. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την Ανάσταση των νεκρών. Και τι διδάσκουν? Διδάσκουν ότι εκείνο λέγον που θα αναστηθεί είναι η ψυχή, ο τύπος της ζωής. Ή όπως λέγουν, η προσωπικότητα του ανθρώπου, όχι όμως το ίδιο το σώμα. Διαβάζουμε σε ένα έντυπό τους: «Ώστε ο Θεός δεν ανασταίνει το ίδιο το σώμα, αλλά το ίδιο το άτομο που πέθανε. Σε εκείνους που θα πάνε στον ουρανό, δηλαδή στους 144.000, δίνει καινούριο πνευματικό σώμα. Σε εκείνους που ανασταίνονται πάνω στη γη, αυτούς που οι μάρτυρες του Ιεχωβά τους ονομάζουν πολύ όχλο, δίνει ένα νέο σαρκικό σώμα. Το νέο αυτό σαρκικό σώμα αναμφίβολα θα είναι παρόμοιο με εκείνο που είχε το άτομο προτού πεθάνει, έτσι ώστε να αναγνωριστεί από εκείνους που τον γνώριζαν». Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σαφή διαφοροποίηση και απόκληση από τη χριστιανική διδασκαλία, καθώς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά το σώμα αναστείνεται η ψυχή, και μάλιστα αυτό το νέο σώμα το οποίο θα περιβληθεί, το πνευματικό, δεν ταυτίζεται καθόλου με το αρχικό σώμα του νεκρού. Εκτός αυτού, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται γενική και καθολική ανάσταση των νεκρών, δικαίων και αδίκων, αλλά διδάσκουν και αποδέχονται ανάσταση μόνο των δικαίων και όλων όσων στη ζωή τους δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για τους σκοπούς του Θεού. Λέγουν χαρακτηριστικά: «Οι ασεβείς ουδέποτε θα τύχουν ενθυμίσεως από το Θεό για ανάσταση. Άνθρωποι όπως ο Αδάμ, ο Ιούδας, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι άλλοι δεν θα αναστηθούν». Πιστεύουν μάλιστα οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι οι ασεβείς αυτοί δεν θα επανέλθουν για να κριθούν, γιατί έχουν ήδη κριθεί άξιοι καταστροφής. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι αυτές οι θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά δεν είναι μόνο αντιχριστιανικές, αλλά είναι και αντίθετες σε αυτήν την Αγία Γραφή, καθώς διδάσκει ανάσταση όλων ανεξαιρέτως των νεκρών, μηδενός εξαιρουμένου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο και στο στίχο 22: «Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσι, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Πάντες ζωοποιηθήσονται. Όχι κάποιοι. Όχι μόνο οι δικοί, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και επίσης, στο 14ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής διαβάζουμε: «Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού για να κριθούμε». Όλοι. Όχι κάποιοι. Το δεύτερο επίσης βασικό που να επισημάνουμε

ότι η Ανάσταση, η γενική Ανάσταση των νεκρών, δεν είναι μια πνευματική Ανάσταση της ψυχής όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Καθώς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά η ψυχή είναι νεκρή μέσα στον τάφο. Αλλά είναι Ανάσταση του ιδίου του σώματος, το οποίο βρίσκεται νεκρό και διαλυμένο μέσα στον τάφο. Μας λέει ο Κύριος στο 5ο κεφάλαιο του κατ' Ιωάννη Ευαγγελίου. Έρχεται ώρα, εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού, του Χριστού δηλαδή, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πείσαντες εις Ανάσταση ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως. Όχι λοιπόν Ανάσταση ψυχής, αλλά Ανάσταση του σώματος. Αυτό το γεγονός, αυτή την αίσθηση, αυτή την πεποίθηση για την Ανάσταση του νεκρού σώματος εξέφρασε και η αδελφή του Αγίου Λαζάρου, η Μάρθα, όταν έλεγε στον Κύριο «Είδα ότι αναστήσεται», εννοεί το αδελφός της, ο Λάζαρος, «εν τη αναστάσει, εν τη εσχάτη ημέρα». Αυτό ακριβώς μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προσδρομέως επιστολή του, που λέει ότι ο εγείραστο Χριστόν εκ νεκρών ζωοποίησε και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Όχι τις θνητές και τις πεθαμένες ψυχές που λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο Απόστολος είναι σαφής. Ζωοποίησε και τα θνητά σώματα ημών. Στην ίδια επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, μιλάει για την απολύτρωση του σώματος ημών. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία παρατήρηση. Στο 8ο κεφάλαιο και στο στίχο 23 της προσδομένης επιστολής, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την απολύτρωση του σώματος ημών. Όχι απολύτρωση εκ του σώματος, αλλά απολύτρωση του ιδίου του σώματος, του σώματος της θωράς και της ματαιότητος, τα οποία τα υφίσταται το ανθρώπινο σώμα μετά την είσοδο της αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα όμως, για αυτήν την απολύτρωση του σώματος εκ της θωράς, για αυτήν την ανάσταση του σώματος, για αυτά τα νέα χαρακτηριστικά του ιδίου του σώματος, και όχι για πνευματική ανάσταση της νεκρής ψυχής που μιλούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος με εξαιρετική σαφήνεια που στην προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών σπείρεται το σώμα, εννοείται, εμφθορά, εγείρεται εν αθρασία. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απολύτρωση αυτή και η αλλαγή και η μεταβολή του θνητού σώματός μας θα επιτευχθεί κατά τρόπο άμεσο. Αυτό το τονίζει στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Στην προς Φιλιππησίους επιστολής μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ότι αυτό το αλλαγμένο, αυτό το νέο σώμα θα είναι ένδοξο και θα μοιάζει με το αναστημένο σώμα του Χριστού. Να λοιπόν γιατί η θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά και για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών είναι όχι μόνο αντιχριστιανικές, αλλά είναι και αντιγραφικές. Είναι αντίθετες στην Αγία Γραφή, όπως φυσικά και όλες οι άλλες κακοδοξίες τους. Υπάρχει όμως και μια πολύ βασική λεπτομέρεια, ότι όχι μόνο η Καινή Διαθήκη, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τη σωματική Ανάσταση των νεκρών. Και η Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζουμε στο 19ο κεφάλαιο του Ιώβ. Ξέρω τις δυο λυτρωτές μου και θέλει αγερθεί εν της εσχάτης καιρής επηγής, και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω
ειδήν τον Θεό, τον οποίος αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουν θεωρήσει η οθραμή μου και όχι ο άλλος. Βλέπουμε ότι ο Ιώβ γνωρίζει ότι παρότι το σώμα του θα φθαρεί μετά την ταφή του στον τάφο, κάποια μέρα, εν της εσχάτης κυρίες λέγει το κείμενο, θα δει με τη σάρκα του, δηλαδή με το αναστημένο σώμα του, το Θεό. Αλλά και στον προφήτη Ισαΐα, στο 26ο κεφάλαιο και στο στίχο 19, βλέπουμε «Η νεκρή σου, εννοείται του Κυρίου, θέλουν συζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουν αναστηθεί. Εξεγέρθε και ψάλτης εσύ κατοικούρησεν το χώματι, διότι η δρόσος σου, εννοείται του Κυρίου, ως η δρόσος το χόρτον, και η γη θέλει εκτρύψει, δηλαδή αποδώσει τους νεκρούς». Υπάρχει μία ακόμα πολύ χαρακτηριστική μαρτυρία στο βιβλίο του Δανιήλ, στο 12ο κεφάλαιο, «Και θέλει διασωθεί ο λαός σου και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν σου να εξεγερθεί, ημέν η ζωή αιώνιον, η δε εις ονειρισμών και κατεσχήνιν αιώνιον». Ο προφήτης εδώ καταρχήν αναφέρεται στην εποχή βέβαια του Αντίοχου του Επιφανούς, εποχή διώξεων και θλίψεων για τους Ιουδαίους, γιατί ο Αντίοχος Επιφανής είναι ένα τύπος του Αντιχρίστου που θα εμφανιστεί στο τέλος του κόσμου. Όμως βλέπουμε σαφώς και συγκεκριμένος ότι και η Παλαιά Διαθήκη μιλεί για την έγερση των νεκρών σωμάτων και για την έννοια της αμοιβής των δικαίων κατά την εκ νεκρών Ανάσταση. Η πιο συγκλονιστική όμως μαρτυρία είναι το όραμα των ξηρών οστών που είδε ο προφήτης Ιεζεκίηλ. Θυμόμαστε όλοι ότι ο προφήτης είδε σε όραμα πλήθος ξηρών οστών, νεκρών ανθρώπων, τα οποία ύστερα από την εντολή του Θεού απέκτησαν πάλι σάρκες, νεύρα, δέρμα και ξαναέζησαν. Τα αναστημένα εκείνα οστά συμβολίζουν και συνειδητοποιούν την αποκατάσταση όχι βέβαια μόνο του εγματονοτισμένου Ισραηλιτικού λαού, αλλά είναι και ένας τύπος, μία αναφορά στην τελική αποκατάσταση όλων των τέκνων του Θεού μέσω της Αναστάσεώς τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Να λοιπόν γιατί και αυτή η πτυχή της κακοδοξίας των μαρτύριων του Ιεχωβά ούτε χριστιανική είναι, ούτε γραφική.

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις πλάνες των μαρτύριων του Ιεχωβά. Θα πρέπει να σταθούμε σύντομα και σε μία άλλη ακόμα κακοδοξία τους σχετικά με την κόλαση. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, συν της άλλης, αρνούνται ακόμα και την αιωνιότητα της κολάσεως. Για αυτούς, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί όχι μόνο δεν θα αναστηθούν, αλλά θα εκμηδενιστούν κατά την τελική κρίση και θα επιστρέψουν στο μηδέν. Θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία. Φυσικά και στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή διδάσκει ακριβώς τα αντίθετα. Τόσο η κόλαση, όσο και ο Παράδεισος ή ουράνιος βασιλεία είναι αιώνιες. Και η μεν βασιλεία των ουρανών είναι η εξαιρετική και πανεφρόσινη πανήγυρη των πιστών χριστιανών που θα ζουν σε αιώνια κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, συμμετέχοντας στη Θεία Μακαριότητα κοινωνή της ακτής του δόξης του Θεού. Αντιθέτως η κόλαση θα είναι ακριβώς αυτή η στέρηση της κοινωνίας, αυτή η αδυναμία μεθέξιος της ακτής του δόξης του Θεού, θα είναι αυτός ο αιώνιος χωρισμός όλων αυτών που επέλεξαν να μην έχουν κοινωνία με το Θεό Πατέρα. Μέσα στην Αγία Γραφή οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι επέλεξαν να μην έχουν κοινωνία με τον Θεό Πατέρα, παρουσιάζονται ως άπειρα δυστυχίες, ως δυστυχισμένοι, καθώς θα βρεθούν έξω από τον Παράδεισο, μέσα σε ένα αιώνιο πνευματικό σκοτάδι, καθώς με τη θέλησή τους διάλεξαν και επέλεξαν αυτόν τον τρόπο της ζωής. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο, αύτιστη η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Και η παραβολή επίσης των 10 παρθένων είναι πολύ χαρακτηριστική, ότι η παραμονή έξω των υφών των 5 μωρών παρθένων αισθητοποιεί και συμβολίζει αυτή την αδυναμία κοινωνίας μετά του Θεού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κόλαση. Η παραμονή αυτή και αυτό το αιώνιο σκοτάδι δίνει την αίσθηση και αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι η κόλαση δεν είναι κάτι το προσωρινό, αλλά η κόλαση είναι κάτι το, όπως και ο Παράδεισος είναι κάτι το αιώνιο. Εκεί, δυστυχώς οι κολασμένοι θα στερούνται τι? Θα στερούνται την αγάπη και του φωτός του Θεού. Μόνο που η αγάπη του Θεού, ενώ για τους δικαίους θα είναι πηγή ευτυχίας και μακαριότητος, αυτή η στέρηση για τους κολασμένους θα είναι αιτία οδύνης και πόνου. Όμως, ενώ η αυτά ομιλία για γραφή και τονίζει ακριβώς την αιωνιότητα της κολάσεως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι οι ασεβείς δεν θα είναι αιωνίως χωρισμένοι από το Θεό, αλλά θα εκμηδενιστούν οντολογικά. Ας δούμε όμως κάποιες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής σχετικά με αυτή την αιωνιότητα της κολάσεως. Στο Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως διαβεβαίωνε ο Κύριος «Και απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωή αιώνιον». Δεν υπάρχει αφιβολία. Ο ίδιος ο Χριστός μιλάει ότι η κόλαση είναι αιώνιος. Παραπάντεται αυτά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται να διορθώσουν και τον Χριστό, καθώς η εταιρεία σκοπιά τους έχει πει ότι είναι ο μόνος ορατός αγωγός του Θεού πάνω στη γη και ο μόνος χώρος μέσω του οποίου υποτίθεται ο Ιεχωβά Θεός γνωρίζει το θέλημά του. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι και η κόλαση και ο Παράδεισος είναι καταστάσεις αιώνιες στην κυριολεξία. Όμως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για να παρακάψουν αυτό το συντριπτικό επιχείρημα, διαστρεβλώνουν την Αγία Γραφή και μεταφράζουν τη λέξη κόλαση αιώνιων πως σε αποκοπή αιώνιο, δηλαδή έχουμε ένα είδος μετάφρασης που δεν αποδίδει το νόημα του πρωτοτύπου, αλλά
είναι μια πρακτική ιδεολογικής χειραγώγησης μέσα σε κακοδοξίες της εταιρείας Σκοπιάς. Την αιωνιότητα της κολάσεως την οποία αφιζητούν οι μάρτυρες στη Γοβά τη μαρτυρούν και άλλοι χαρακτηρισμοί στην Αγία Γραφή. Χαρακτηρίζεται η κόλαση μέσω εικόνων ως πυρ άσβεστο, ως πυρ το οποίο ουσβαίνεται. Και επίσης στην καθολική επιστολή Ιούδα μιλάει για καταδίκη πυρός αιωνίου. Άσβεστο, πυρ το οποίο δεν σβαίνεται και πυρ αιώνιο. Ακριβώς γιατί επιβεβαιώνουν και αισθητοποιούν την αλήθεια ότι και όπως ο παράδεισος έτσι και η κόλαση είναι καταστάσεις αιώνιες. Επίσης, το ότι η κόλαση δεν είναι αφανισμός, δεν είναι επιστροφή στο μηδέν, δεν είναι οντολογική εκμηδένιση όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το επιβεβαιώνουν και άλλες αγιογραφικές μαρτυρίες. Αξιοπρόσεκτο είναι και το εξής. Αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά. Λέει, μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να φωνεύσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Εγώ, λέει, σας υποδεικνύω να φοβηθείτε περισσότερο αυτόν που έχει εξουσία να βάλει μετά τον άνθρωπο στην στη γέννα. Δηλαδή, εάν μετά το φόνο κάποιου δεν επιβιώνει η ψυχή, αλλά όλα τα σβήνουν στο χώμα, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τότε τι νόημα έχει εδώ η λεγόμενη γέννα? Τι είναι δυνατόν να βάλει σε αυτή ο Θεός μετά από ένα φόνο, αν δεν υπάρχει ψυχή και η γέννα δεν είναι η πραγματική κατάσταση χωρισμού από το Θεό? Αφού η κόλαση δεν είναι πραγματική κατάσταση οδύνης, αιώνιας, χωρισμού από το Θεό, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει διάφοροι βαθμοί κολάσεως, στερήσεως της δόξης του Θεού? Ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί στερήσεως της δόξης του Θεού, του λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ο δούλος ο γνώστος το θέλημα του Κυρίου αυτού και μη ετοιμά σας, μη δε πείσας προς το θέλημα αυτού, δαρίσετε πολλάς. Ο δε μη γνούς ποιήσας διάξια πληγών, δαρίσετε ο λίγας. Έτσι, είναι πάρα πολλές λοιπόν οι μαρτυρίες μέσα από τις οποίες ελέγχεται ως κακόδοξη και ως αντιγραφική η αντίληψη των μαρτύριων του Ιεχωβά ότι μετά την Δευτέρα Παρουσία, μετά την κρίση, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα μηδενιστούν οντολογικά και θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία. Και από τη σημερινή εκπομπή, αξιολογώντας πολύ σύντομα κάποιες άλλες πτυχές από τις κακοδοξίες των μαρτύριων του Ιεχωβά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο αυτοδιαφημιζόμενος ορατός αγωγός του Θεού στη γη, που είναι η εταιρεία Σκοπιά, δεν είναι φυσικά τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη και ένα συνοθήλευμα διαφόρων κακοδοξιών που έχουν εμφανιστεί μέσα στους αιώνες.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα της φιλοαυτίας, η οποία είναι ένα πάθος, αμαρτία και πάθος, που είναι η μητέρα πολλών άλλων αμαρτιών και παθών. Και είχα δει τι σημαίνει φιλαυτία, ότι φιλαυτία είναι η άλογος του σώματος φιλία, είναι η ρίζα όλων των μεταγενέστερων παθών, είναι η μητέρα πολλών παθών. Και είχα προσδιορίσει ότι η φιλαυτία, από τη φιλαυτία μάλλον, προέρχονται πολλά πάθη. Και επομένως από εκεί ξεκινάμε. Και σήμερα θα δούμε λίγο το πάθος της φιλοδοξίας, η οποία φιλοδοξία λέγεται και καινοδοξία. Θα το αναλύσουμε λίγο στη συνέχεια τι θα πει φιλοδοξία και τι θα πει καινοδοξία. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένα από τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία προέρχονται από τη φιλαυτία, τα τρία μεγάλα πάθη είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Ένα από τα τρία αυτά μεγάλα πάθη, μεγάλα κλαδιά, είναι η φιλοδοξία. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, όπως το κάνουμε και σε άλλες εκπομπές που μιλάμε για τα πάθη, και από εδώ και πέρα θα προσδιορίζω περισσότερο τα πάθη, θα δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι τι είναι η φιλοδοξία, ποιος είναι ο ορισμός της φιλοδοξίας. Δεύτερο, θα δούμε τι αποτελέσματα φρικτά δημιουργεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Και φυσικά το τρίτο, πώς γίνεται η θεραπεία. Η ορθόδοξη θεολογία και η ορθόδοξη ασκητική είναι μια θεραπευτική επιστήμη. Θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεραπεία, μιλάμε για αρρώστιες. Άρα εντοπίζουμε τις αρρώστιες, γνωρίζουμε τι είναι η αρρώστια, γίνεται η σωστή διάγνωση της ασθενείας και μετά προχωρούμε στη θεραπεία. Αυτό θα δούμε στη σημερινή εκπομπή για τη φιλοδοξία, η οποία λέγεται και γίνεται και καινοδοξία. Καταρχάς να δούμε τον ορισμό της φιλοδοξίας. Τι σημαίνει φιλοδοξία? Η λέξη φιλοδοξία αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, τη φιλία και τη δόξα. Άρα φιλοδοξία σημαίνει αγάπη προς τη δόξα. Φιλοδοξώ σημαίνει αγαπώ τη δόξα. Φιλόδοξος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αγαπά τη δόξα. Φυσικά πρέπει να δούμε τι σημαίνει δόξα. Και ανάλογα με το τι σημαίνει δόξα, καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι σημαίνει φιλοδοξία. Όταν σκεφτούμε ότι τα πάθη, όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, είναι οι φυσικές ενέργειες της ψυχής, οι οποίες διαστρέφονται, διαστράφησαν από την αμαρτία την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα και οι προγονείς μας, και διαστρέφεται και από εμάς. Όταν είναι λοιπόν οι φυσικές δυνάμεις της ψυχής οι οποίες διαστρέφονται, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια υγιής φιλοδοξία, μια φιλοδοξία η οποία είναι κατά φύσιν, και υπάρχει μια αρρωστημένη φιλοδοξία που γίνεται παραφύσιν, και αυτή η αρρωστημένη φιλοδοξία λέγεται και καινοδοξία και ματαιοδοξία. Θα τα δούμε λίγο αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει καλή φιλοδοξία και τι σημαίνει κακή φιλοδοξία, η οποία γίνεται καινοδοξία και ματαιοδοξία. Ο άνθρωπος, όπως πολλές φορές το έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό για να έχει αγάπη για το Θεό και όλη τη δημιουργία. Οπότε ο άνθρωπος είχε κοινωνία με το Θεό, αγαπούσε τη χάρη του Θεού, αγαπούσε το Θεό, αγαπούσε τη δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι το φως του Θεού. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο είχαν μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό, ήταν μέσα στο φως. Άλλωστε αυτό σημαίνει Παράδεισος. Ελκυόταν από το Θεό. Λειτουργούσε δηλαδή ο Θεός, ήταν φως και λειτουργούσε και ως ένας μαγνήτης που ήλκε τον άνθρωπο σε αυτόν. Αυτή είναι η δόξα. Αυτή είναι η καλή πλευρά της φιλοδοξίας. Να αγαπά κανείς τη δόξα του Θεού. Να αγαπά κανείς να επικρατήσει πάνω στη γη το θέλημα του Θεού. Να θέλει κανείς πάντοτε να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Να έχει μπροστά του πάντοτε και κέντρο της ζωής το Θεό. Τι θέλει ο Θεός να κάνω? Να έχει μπροστά του την αίσθηση ότι θέλει να μένει και να μείνει αιωνίως μαζί με τον Θεό, μες στον Παράδεισο, μες στη δόξα. Αυτή είναι η καλή φιλοδοξία. Είναι η φιλοδοξία που λειτουργεί κατά φύσιν και υπερφύσιν. Όμως ο διάβολος μετέτρεψε αυτό τον πόθο του ανθρώπου να ζει συνέχεια με το Θεό και τον έκανε πόθο προς την κτήση και προς τον εαυτό του. Όταν είπε στην Εύα ότι γιατί σας απειγόρευσε, φάτε από τον καρπό αυτό, ο Θεός σας απειγόρευσε γιατί δεν θέλει να γίνετε θεοί. Αυτό είναι το βασικότερο νόημα. Δηλαδή πήρε, μάλλον ήταν ένας πειρασμός που βοήθησε την Εύα και μετά τον Αδάμ η προσοχή από το Θεό να πάει προς την κτήση. Έχουμε λοιπόν μια παρακίνηση, παραχρήση της φιλοδοξίας και παραφύση κίνηση της αγάπης αυτής για το Θεό. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Χριστός για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτό το πρόβλημα, το πάθος, έπρεπε να ταπεινωθεί και πραγματικά κενώθηκε. Εκένωσε αυτόν μορφήν δουλαβών, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κενώθηκε, ταπεινώθηκε. Είναι η άκρα ταπείνωση του Χριστού, την οποία ζωγραφίζουν πάρα πολύ καλά οι αγιογράφοι. Ενυνθρώπισε, δηλαδή προσέλευε την ανθρώπινη φύση, έγινε ένας δούλος κατά κάποιο τρόπο, ενώ είναι Θεός αληθινός, χωρίς να χάσει τη θεότητά του, και ταπεινώθηκε για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να θεραπεύσει την αρνητική αυτή στροφή της φιλοδοξίας προς την καινοδοξία και τη ματαιοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος με την πτώση άλλαξε την πορεία προς το Θεό, και ενώ έπρεπε να έχει την καλή φιλοδοξία, δηλαδή να γνωρίσει το Θεό και να έχει πάντοτε κοινωνία μαζί του, αυτή η φιλοδοξία πήρε μια κακή στροφή, ένα κακό δρόμο και έγινε ματαιοδοξία και καινοδοξία. Λέγεται λοιπόν η φιλοδοξία, η κακή, η παραφύσιν κίνηση της φιλοδοξίας, λέγεται ματαιοδοξία και καινοδοξία. Γιατί? Διότι είναι μάταια πράγματα. Δηλαδή κανείς ενδιαφέρεται για πράγματα τα οποία δεν του δίνουν αξία και σοβαρότητα. Είναι πράγματα τα οποία δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ματαιοδοξία, για μάταια πράγματα. Και καινοδοξία, το και με έψιλον, που σημαίνει κούφια, άδεια δόξα, που σημαίνει δεν έχει νόημα ζωής. Ο άνθρωπος τα απολαμβάνει, αυτά που θέλει, τα ζει, αλλά τελικά δεν τον ικανοποιούν. Αυτή είναι η παραφύση κίνηση της αγαθής, κατά πρώτον της φιλοδοξίας, η οποία γίνεται ματαιοδοξία και καινοδοξία.

Ας δούμε τώρα λίγο τα αποτελέσματα αυτής της φιλοδοξίας, της κακής ενώ φιλοδοξίας. Βεβαίως υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, η κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό, προς τη δόξα. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή όλων των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι αυτό έκαναν και γι' αυτό ενδιαφέρονταν. Το τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους για να τηρούν το θέλημα του Θεού και να ζουν μαζί με το Θεό. Και υπάρχει αυτή η καλή κίνηση, η καταφύσινη και η υπερφύσινη κίνηση προς το Θεό. Πέρα από την φιλοδοξία ως κίνηση προς τον Θεό, υπάρχει και μια άλλη ανθρώπινη φιλοδοξία, να αποκτήσει κανείς τη γνώση την ανθρώπινη, να μάθει την επιστήμη, να μάθει γράμματα, να μάθει γλώσσες, να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, να εξασκηθεί στην επιστήμη, οπότε να γίνει και γίνεται εφευρέτης για το καλό του ανθρώπου. Αυτό σε ένα ανθρώπινο επίπεδο είναι καλό. Μετά από τη φιλοδοξία για να αγαπά κανείς τη δόξα του Θεού, το να αγαπά την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη για το καλό των ανθρώπων, να αναπτύξει τα χαρίσματά του, τα χαρίσματα τα οποία όλοι έχουμε για το καλό της κοινωνίας, για το καλό και του ιδίου και της οικογένειας και της κοινωνίας, είναι και αυτό μια καταφύσιν, θα έλεγα, κίνηση της φιλοδοξίας. Αυτό εννοείται ότι είναι καλό όταν δεν προξενεί κακό στους άλλους. Δηλαδή καλό είναι να μάθει κανείς την ανθρώπινη σπουδή και γνώση όταν αυτό δεν γίνεται σε βάρος των άλλων ανθρώπων. Πέρα από αυτήν την υγιή φιλοδοξία, από πλευράς θεολογικής καταρχάς, όπως την είπα προηγουμένως, και μετά από πλευράς ανθρωπίνης, την υγιή φιλοδοξία, υπάρχει και η άρρωστη φιλοδοξία, η κακή φιλοδοξία. Πώς προσδιορίζεται? Είναι η υπέρμετρη φιλοδοξία, που είναι σύμπτωμα αδυναμιών και ελλείψεων. Η υπέρμετρη αυτή φιλοδοξία στον κοινωνικό χώρο συνδέεται με ψεύδι, με συκοφαντίες, με συνειδητή παραγνώριση του έργου των άλλων και υποτίμηση των άλλων. Δηλαδή έχουμε μια ψεύτικη φιλοδοξία η οποία, προκειμένου να ικανοποιηθεί, έρχεται σε αντίθεση με τους άλλους και ψεύδεται, λέει ψέματα, συκοφαντίες εναντίον των άλλων, γιατί πρέπει όλοι οι άλλοι να υποχωρήσουν μπροστά στον εαυτό του. Αυτό από την ψυχολογία χαρακτηρίζεται ως ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής. Οπότε μια τέτοια αφύσικη φιλοδοξία δημιουργεί άγχος, δημιουργεί ανασφάλεια, δεν δίνει νόημα ζωής στον άνθρωπο. Δεν μπορεί, ο καθένας θέλει κάτι να κάνει, κάτι περισσότερο, το κάνει. Όταν το βλέπει αυτό και το επιτυχάνει, θέλει και κάτι άλλο. Και αυτό το κάνει σε δεύτερη φάση. Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν του δίνει νόημα ζωής και θέλει και τρίτο. Οπότε αυτή η άμετρη, μια τέτοια αρνητική φιλοδοξία, αυτό δημιουργεί άγχος τελικά, ανασφάλεια στον άνθρωπο και δεν του δίνει νόημα ζωής. Γι' αυτό και λέγεται καινοδοξία. Όπως είπα προηγουμένως, καινοδοξία το και με έψον, άδεια, κούφια δόξα. Ή λέγεται ακόμη ματαιοδοξία. Δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για μεγάλα και υψηλά, όπως είπα προηγουμένως. Είναι δημιουργημένος για να αγαπά τη δόξα του Θεού. Είναι δημιουργημένος για να έρχεται προς το φως. Όταν λοιπόν απομακρύνεται από εκεί, τότε δεν ικανοποιείται με τίποτε άλλο. Είναι σαν το αεροπλάνο, το οποίο είναι κατασκευασμένο να πετά στον αέρα, να πετά επάνω στον ουρανό, και εμείς το κρατάμε στο αεροδρόμιο και δεν το αφήνουμε να πετάξει, και το κρατάμε στο αεροδρόμιο και το μετατρέπουμε σε μια καφετέρια. Και έχω δει τέτοια αεροπλάνα. Αεροπλάνα μαχητικά, μάλιστα, αεροπλάνα παλιά μαχητικά, τα οποία τα παίρνουν, τα βάζουν σε ένα βουνό και το μετατρέπουν σε μια καφετέρια. Το αεροπλάνο, το οποίο έχει άλλη αποστολή, να πετάει ψηλά στον ουρανό, μετατρέπεται αυτό και γίνεται σε μια καφετέρια στη γη. Ή να το κινούμε, να υπάρχει μέσα στην πίστα του αεροδρομίου το αεροπλάνο και να κινείται εκεί μέσα στην πίστα ή στους δρόμους. Μα το αεροπλάνο δεν είναι για να κάθεται στη γη και να παραμένει ακόμη και στο αεροδρόμιο.
να παραμένει εκεί χωρίς να πετάει. Τώρα πλάνο έχει άλλη αποστολή. Άλλος είναι ο προορισμός. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Και θα έλεγα με τη φιλοδοξία, με την αρχική και καλή σημασία της λέξεως. Αυτό δηλαδή που ο άνθρωπος θέλει να έχει τη δόξα του Θεού. Αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί αστοχία, απώλεια του νοήματος και απώλεια του στόχου. Και φυσικά δεν είναι η καλή φιλοδοξία, είναι η κακή φιλοδοξία που γίνεται και νοοδοξία και γίνεται και ματαιοδοξία. Στην ψυχολογία θεωρείται ότι η άμετρη αυτή φιλοδοξία είναι μια από τις νευρωτικές ανάγκες που συνιστούν την επίπονη επιδίωξη ατομικών επιτιδευμάτων. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γίνεται λόγος στην ψυχολογία για νευρωτική φιλοδοξία που οδηγεί τον άνθρωπο στο να μην δεχθεί τον εαυτό του όπως είναι και να επιδιώκει συνεχώς, να επιδιώκει σε μια υπερβολική δραστηριότητα, να πράξει και να παράξει έργο, να δημιουργήσει αποτελέσματα για να αποδείξει την ύπαρξή του. Το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή. Ο φιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος διακατέχεται από την κακή αυτή φιλοδοξία, είναι ένας νευρωτικός άνθρωπος. Θέλει συνεχώς να έχει τον εαυτό του στο κέντρο των άλλων και επομένως επιδιώκει πάντοτε να έχει μια υπερβολική δραστηριότητα, να παράγει συνεχώς έργο και να προκαλεί την προσοχή των άλλων ανθρώπων. Αυτό, όταν το κάνει αυτό συνέχεια, αυξάνει το άγχος του και τον οδηγεί σε αυτοκαταστροφικές συνέπειες. Και ο άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι αυτοκαταστροφικός. Όπως ακριβώς γίνεται και με τη φιλαυτία. Δεδομένου δε ότι η φιλοδοξία είναι καρπός και θυγατέρα της φιλαυτίας, αυτό που συμβαίνει με το φιλαυτό άνθρωπο που είναι ναρκισσιστής, αυτό σημαίνει και με το φιλόδοξο άνθρωπο. Διακατέχεται από το φόβο της αποτυχίας και αυτό τον οδηγεί σε μια κατάθλιψη. Αλλά και τότε που κάνει έργο και τότε που παράγει έργο μες στην κοινωνία, φοβάται, επειδή διακατέχεται και από το άγχος, φοβάται ότι δεν θα επιτύχει, ακριβώς επειδή έχει αυτή μέσα του την φιλοδοξία, την κακή φιλοδοξία, την καινοδοξία, δεν θα επιτύχει και θα γίνει μπροστά στους άλλους ανθρώπους, θα φανεί ως ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Αυτό του δημιουργεί φόβο, ταραχή, αγωνία και τελικά τον οδηγεί στην κατάθλιψη. Οπότε έχουμε τη φιλοδοξία και την καινοδοξία. Και θα δούμε τώρα τη φιλοδοξία και την καινοδοξία από ασκητικής πλευράς.

Ξέρουμε τα καταστροπτικά αποτελέσματα από το πάθος της φιλοδοξίας και θα δούμε λίγο τι λέει πάνω στο θέμα αυτό ένας αρχαίος, έτσι, πολύ ασκητής, πολύ θα έλεγα φιλοκαλικός πατέρας, που είναι ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Οι προπάτορές μας, δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, θέλησαν να γίνουν θεοί έξω από αυτό που τους έδωσε εντολή ο Θεός. Δηλαδή έπρεπε να κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού, να μην φάγουν από τον καρπό, να κάνουν υπακοή και μετά θα έφταναν να φάνε από το ξύλο της ζωής. Έκτοτε η κίνηση αυτή της ψυχής απέκτησε παραφύσιν κίνηση. Γίνεται υπερηφάνεια, ματαιοδοξία και νοδοξία. Θα αναφέρω μερικά σημεία πόσα γράφει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα, αρχάς του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, και αναφέρεται σε τέτοια θέματα πνευματικής ζωής, λεπτότητος της πνευματικής ζωής. Σε ένα κείμενο του που γράφει για τους λογισμούς και για τα πάθη, αναφέρεται και στο θέμα της καινοδοξίας. Γράφει: αυτό το πάθος της καινοδοξίας είναι πολύμορφο και πολύ λεπτό και δεν τον εννοεί γρήγορα ούτε εκείνος που πειράζεται από αυτό. Είναι πάρα πολύ λεπτό πάθος και νομίζω ότι δημιουργεί μες στην κοινωνία και κάνει καλό μες στην κοινωνία να λέει πάθος. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί είναι πολύμορφο, έχει πολλές μορφές και είναι πολύ λεπτό πάθος. Τα χοντρά πάθη τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή σκοτώνει κάποιον και ξέρει, έκανε φόνο. Ή αδικεί κάποιον άλλον και λέει ότι έκανε πραγματικά αυτή την αδικία. Ή υποπίπτει σε ένα σαρκικό παράπτωμα και ξέρει, καταλαβαίνει και έχει τύψεις ότι πέπεσε σε αυτό το σαρκικό παράπτωμα. Όμως η καινοδοξία είναι πάρα πολύ λεπτό πάθος και η φιλοδοξία η οποία γίνεται καινοδοξία και γίνεται ματαιοδοξία και δεν το καταλαβαίνει εύκολα αυτός ο οποίος πάσχει από αυτό. Γι' αυτό και όπως λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, γι' αυτό δύσκολα νικέται αυτό το πάθος. Φανερώνεται σε κάθε πράξη και σε κάθε φωνή και σε κάθε λόγο. Αυτό το πάθος λέγει φανερώνεται και στη σιωπή και στο έργο και στην αγρυπνία και στην νηστεία και στην προσευχή και σε πνευματικές αναγνώσεις και σε ησυχία και σε μακροθυμία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κανείς προσεύχεται και έρχεται η κοινοδοξία. Τι ωραία προσεύχομαι. Σαν και εμένα κανένας δεν προσεύχεται έτσι. Ή κάνει αγρυπνία. Εγώ κάθε βράδυ κάνω αγρυπνία, είμαι ασκητής και υπερηφανεύεται. Είναι μια καινοδοξία. Είναι πολύ λεπτή. Όταν σιωπά, δεν θέλει να μιλά, γιατί νομίζω ότι με τη σιωπή του δεν θα διαπράξει άλλα αμαρτήματα. Και όμως επέρεται και υπερηφανεύεται για τη σιωπή του και αυτό είναι μια καινοδοξία. Και ζητά μάλιστα τον έπαινο των ανθρώπων. Και όλα τα χρησιμοποιεί φιλοδοξία για να γίνει καινοδοξία και ματαιοδοξία. Μάλιστα, ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος χρησιμοποιεί και μερικά παραδείγματα. Όποιον δεν μπορεί, λέει ο δαίμονας, ο διάβολος θεωρεί εκεί ότι κάθε πάθος έχει το ανάλογο δαίμονα. Είναι ο δαίμονας της υπερηφάνειας, ο δαίμονας της σαρκολατρίας, της πορνείας δηλαδή. Είναι ο δαίμονας της κοινοδοξίας, είναι ο δαίμονας της λύπης. Θα τα δούμε ίσως άλλες εκπομπές. Και δηλαδή υπάρχουν ειδικοί οι δαίμονες που βάζουν τους ανάλογους λογισμούς για να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε αυτό το πάθος. Με αυτή λοιπόν την έννοια. Και λέει, όταν ο δαίμονας δεν μπόρεσε να απατήσει τον άνθρωπο στην κοινοδοξία με την πολυτέλεια των ρούχων, τότε δοκιμάζει να τον πειράξει με τα φτωχικά ρούχα. Δηλαδή φοράει κανείς σε καλά ρούχα και μέσα του δημιουργείται η κοινοδοξία. Και ο δαίμονας, ο διάβολος, όταν δεν το κατόρθωσε αυτό, μετά προσπαθεί να το κατορθώσει μέσα από τα απλά φτωχικά ρούχα. Δηλαδή είδες, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, τον πλούσιο, τον υπερήφανο, εγώ φοράω φτωχικά ρούχα και θέλει με τα φτωχικά ρούχα να προσελκύσει το ενδιαφέρον, τη δόξα των άλλων.
όπως όποιον δεν μπόρεσε, λέγει ο Άγιος Κασιανός, να πολεμήσει με τις τιμές, τον πολεμά με το να νομίζει ότι υπομένει την ατιμία. Ένας ο οποίος τιμάται από τους ανθρώπους, μετά έρχεται και ο δαίμονας της καινοδοξίας, υπερηφανεύεται. Όταν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε όταν είναι σε ατιμία, τότε μακαρίζει τον εαυτό του συγκριτικά με τους άλλους, ότι αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, γιατί είδες, εγώ υπομένω την ατιμία. Και όποιον δεν μπόρεσε να καταφέρει στην κοινοδοξία με τη γνώση των λόγων, λέει, τον δελεάζει με τη σιωπή. Υπάρχουν μερικοί που σιωπούν και το παίζουν ότι αυτοί είναι ασκητές, είναι ερημίτες, και έτσι αναπτύσσουν την κοινοδοξία και τον κάνει να κοινοδοξεί δήθεν ως ασκητής, ως ησυχαστής. Και όποιον δεν μπόρεσε ο διάβολος να τον φέρει σε μια χαλαρότητα με την πολυτέλεια των τροφών, τον κάνει να επιζητεί τον έπαινο με την νηστεία. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι νηστεύουν, το βλέπουμε στην παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, το τελών και του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος στάθηκε, κορδώθηκε θα λέγαμε σήμερα, στάθηκε μπροστά από όλους μες στο ναό και είπε: ευχαριστώ σου Κύριο Θεός μου, ούτε και μη ως περίληπη των ανθρώπων άρπαγες άδικη. Και μετά τι είπε: νηστεύω δις του Σαββάτου, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, από δεκατό πάντα όσα ακτώμε. Και αυτά τα έλεγε με υπερηφάνεια, με καινοδοξία, για να αποκτήσει τον έπαινα των ανθρώπων, που αυτός ο έπαινας των ανθρώπων είναι μια καινοδοξία. Οπότε όταν δεν κατορθώνει τον έναν τον άνθρωπο να τον φέρει σε μια χαλαρότητα με την πολυτέλεια των τροφών, δηλαδή τρώει κανείς και μετά λόγω της χαλαρότητος μπορεί να πέσει σε άλλα αμαρτήματα, τότε τον πολεμάει με την καινοδοξία διαμέσου της νηστείας, με τον έπαινο της νηστείας. Βλέπετε λοιπόν το πολύμορφο και λεπτότατο αυτό πάθος της καινοδοξίας. Αντί ο άνθρωπος να αγαπά τη δόξα του Θεού όπως το έκανε ο προπτωτικός άνθρωπος, τώρα αγαπά τη δόξα και τον έπαινα των ανθρώπων. Επιδιώκει άλλες δόξες, όχι τη δόξα του Θεού. Και εάν η δόξα, ή μάλλον θα έλεγα, κανείς να επιδιώκει τη δόξα του Θεού, του τον γεμίζει εσωτερικά, γιατί λαμβάνει κανείς το φως του Θεού, την κοινωνία με τον Θεό και γεμίζει, όταν επιδιώκει τη δόξα και τον έπαινα των ανθρώπων, αυτό δημιουργεί μια κενότητα, μια ξηρότητα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δημιουργεί μια ακαταστασία μέσα στον άνθρωπο και από εκεί γεννιόνται και άλλα αμαρτήματα. Οπότε όταν κανείς δεν μπορεί να επιτύχει τη δόξα του Θεού, επιδιώκει να την αποκτήσει με τον έπαινα των ανθρώπων και προβάλλει και τις αρετές του, ακόμη και την άσκησή του και τη σιωπή του και την εγκράτειά του και την νηστεία του. Δηλαδή χρησιμοποιεί και τις αρετές προκειμένου να ικανοποιήσει την άμετρη και την παράλογη φιλοδοξία του, δηλαδή τον έπαινο των ανθρώπων. Βλέπετε τι είναι η κοινοδοξία? Είναι όντως μια πλάνη, μια έκσταση των φρενών. Αυτό το πράγμα είναι η κοινοδοξία. Η θεραπεία. Η θεραπεία γίνεται να ξέρουμε ότι έχουμε χαρίσματα, αλλά τα χαρίσματα αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δώρα του Θεού, και να τα αποδίδουμε στο Θεό και στους αδελφούς μας. Έπειτα, να καλλιεργούμε την ταπείνωση. Δηλαδή να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στον πνευματικό μας πατέρα, στον καθοδηγό, να αποκτούμε την αυτογνωσία και να έχουμε αγάπη. Να μην αναζητούμε να πραγματοποιήσουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Και φυσικά να μην γινόμαστε εχμάλωτοι κάποιας ιδέας και να μην επιδιώκουμε πάρα πολύ τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά κυρίως να επιδιώκουμε τη δόξα και τον έπαινο του Θεού. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
4: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μία εκπομπή που γράφει και επιμελείται ο Σχολικός και Οικογενειακός Σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Το θέμα μας σήμερα είναι πώς επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τα παιδιά μας. Κύριε Χαρμαντά, σε πολλές οικογένειες είναι ανεπαρκής η επικοινωνία. Γιατί δεν μπορούν οι γονείς να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τα παιδιά τους? Γιατί οι γονείς και παιδιά έχουν παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανόηση μεταξύ τους?
1: Πράγματι είναι έτσι. Η ανεπαρκής επικοινωνία στην οικογένεια είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ο Ντίκ Μπέγερ μας λέει ότι συνήθως οι γονείς όταν μιλούν με τα παιδιά γκρινιάζουν, υπενθυμίζουν, κάνουν κριτική, απειλούν, κάνουν κηρύγματα, ανάκριση κάνουν, συμβουλεύουν ή αξιολογούν ή γελιοποιούν και πολλά παρόμοια. Αυτές όμως οι τακτικές των γονέων, όσο καλοπροαίρετες κι αν είναι, μειώνουν αντί να βελτιώνουν την επικοινωνία, για τις περισσότερες φορές αγνοούν τι νιώθει κάθε φορά το παιδί τους. Αγνοούν τα συναισθήματά του δηλαδή. Δημιουργούν εντάσεις στις σχέσεις. Θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε πόσο δύσκολη γίνεται η επικοινωνία όταν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις πιο πάνω τακτικές στους φίλους μας. Φανταστείτε, αγαπητοί γονείς, να κάνετε κήρυγμα ή να κάνετε κριτική στους φίλους σας. Αν δεν φύγουν αμέσως από το διάλογο μαζί σας, θα τους δείτε να εκνευρίζονται πολύ. Αντίθετα, οι σχέσεις με τα παιδιά σας θα βελτιώνονταν αν η τακτική σας ήταν ίδια με την τακτική που ακολουθείτε συνήθως με τους φίλους σας. Σκεφτείτε λοιπόν, αν είσαστε εκνευρισμένοι, τι θα επιθυμούσατε να γίνει. Άλλες φορές δεν θα θέλατε να μιλήσετε σε κανένα. Ίσως προτιμούσατε τη μοναξιά. Άλλες φορές θα σας βοηθούσε πολύ αν κάποιος ήταν πρόθυμος να σας ακούσει. Αυτό θέλει λοιπόν από εσάς ένα αναστατωμένο παιδί. Να κατανοήσετε δηλαδή τις αιτίες που προκαλούν τις αντιδράσεις του. Η κατανόηση είναι αρκετή να μειώσει ή να εξαλείψει αυτές τις αντιδράσεις. Τα παιδιά συνήθως είναι πρόθυμα να συνεργαστούν, να ακολουθήσουν και να ευχαριστήσουν τους γονείς τους. Το σημαντικό λοιπόν είναι να αφήσουμε το παιδί να μιλήσει, να του δώσουμε χώρο, να ζήσει συναισθηματικά και να ελευθερωθεί από τις εντάσεις που προκαλούνται από τα τραύματα και την αδικία. Το διδάσκουμε να αντιμετωπίζει τη λύπη του, ακούμε τους φόβους του, αντιμετωπίζουμε με κατανόηση το θυμό του, συμπαραστεκόμαστε στη θλίψη του, συμμετέχουμε στη χαρά του και πολλά τέτοια που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα συναισθήματα, δηλαδή με την κατανόηση των παιδιών διαμέσου των συναισθημάτων. Οι τελευταίες έρευνες μας το επισημαίνουν ιδιαίτερα αυτό, η καλή επικοινωνία στηρίζεται περισσότερο στην κατανόηση των συναισθημάτων.
0: Παρ' όλα αυτά, γιατί αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές τα παιδιά στους γονείς τους?
1: Αντιδρούν συνήθως γιατί επιθυμούν κάτι άλλο και πιστεύουν ότι αν πείσουν τους γονείς τους να καταλάβουν, θα ικανοποιήσουν αυτές τις επιθυμίες τους. Η κατανόηση λοιπόν των αιτιών της αντίδρασης των παιδιών είναι σημαντική, γιατί έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστασής τους. Τα παιδιά αντιδρούν γιατί νιώθουν ότι οι γονείς τους δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες των παιδιών τους. Να μπαίνουν με το διάλογο στα συναισθήματά τους. Για παράδειγμα, καταλαβαίνω ότι είσαι στενοχωρημένος, στενοχωρημένη, γιατί δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία σου. Τότε το παιδί που ένιωσε ότι το νιώσαμε, μειώνει τις αντιδράσεις του. Αλλά τότε βγαίνει στην επιφάνεια ένα βαθύτερο συναίσθημα. Ο φόβος, μήπως οι γονείς που τώρα έχουν καταλάβει την επιθυμία του, δεν ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη του. Η μητέρα και πάλι δίνει αισιόδοξα μηνύματα μπαίνοντας στο συναίσθημα του παιδιού, λέγοντάς του: «Ξέρω πως φοβάσαι, μήπως δεν σου δώσω αυτό που ζητάς, αλλά θα σου κάνω το χατήρι όταν πρέπει». Αυτή την επικοινωνία και με αυτό: «Φοβάσαι, μήπως δεν σου δώσω αυτό που ζητάς, αλλά θα σου κάνω το χατήρι όταν πρέπει». Αυτή την επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε

0: επικοινωνήσουμε σωστά με το παιδί μας, δεν υπάρχει άλλος. Βασική επιδίωξη και στόχος μας πρέπει να είναι ο διάλογος με το παιδί. Να συνηθίσει να κάνει διάλογο μαζί μας, να πιστέψει δε ότι είμαστε ειλικρινείς και του έχουμε εμπιστοσύνη. Όταν φτάσει το παιδί στην εφηβεία και δεν έχει προετοιμαστεί να κάνει διάλογο, το πιθανότερο είναι να μας πει τώρα μπαμπά, μαμά, είναι πολύ αργά που αποφάσισες να κάνεις διάλογο μαζί μου. Το διάλογο λοιπόν θα τον ενεργοποιήσουμε με την κατανόηση αλλά κυρίως και με την ενσυναίσθηση, που σημαίνει να καταλαβαίνουμε πώς νιώθει το παιδί, να καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά του. Στη συνέχεια της εκπομπής ίσως θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναφερθούμε πιο αναλυτικά γι' αυτό. Αν και η κατανόηση είναι πράγματι απαραίτητη και σημαντική, ακόμη πιο σπουδαία και απαραίτητη είναι η στήριξη του ψυχισμού των παιδιών μας. Με το να αφιερώνουμε ελάχιστο χρόνο περισσότερο για να ακούσουμε τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών μας, προσφέρουμε αυτό που πράγματι χρειάζονται. Συγχρόνως θα κερδίσουμε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μας. Παρόλο που οι απειλές και οι αποδοκιμασίες μπορεί να αναγκάσουν τα παιδιά να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις τους και σας γλιτώνουν σας τους γονείς από λίγο χρόνο, μακροπρόθεσμα όμως δημιουργούν στα παιδιά μεγαλύτερη αντίδραση και σε άλλα πράγματα.
1: Πολλές φορές παραπονούνται οι γονείς ότι τα παιδιά διαλέγουν τις χειρότερες στιγμές για να αντιδράσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Πράγματι, πολλές φορές γίνεται αυτό. Τα παιδιά διαλέγουν σε κάποιες στιγμές, σε κάποιους χώρους, την επικοινωνία τους με αυτού του είδους και τις αντιδράσεις τους. Όταν δεν τους δίδεται η ευκαιρία να αντιδράσουν, γίνεται πιο έντονη η απογοήτευσή τους και εκφράζονται έντονα σε μια στιγμή που οι γονείς βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Τότε χρειάζεται να καταλάβουμε τι νιώθει το παιδί. Είναι απαραίτητο να αφιερώσουμε λίγο χρόνο διαλόγου αντί να περιμένουμε να συσσωρευτεί η αντίδρασή τους και να εκραγεί. Να καταλάβουμε ότι είναι θυμωμένο, στενοχωρημένο, απογοητευμένο, φοβισμένο κλπ. Ο τρόπος αυτός είναι ιδιαίτερα επιτυχής στα ευαίσθητα παιδιά, αλλά είναι το ίδιο επιτυχής, θα λέγαμε, σε όλες τις ιδιοσυγκρασίες παιδιών. Όσο πιο ευαίσθητο είναι ένα παιδί, τόσο πιο βαθιά πρέπει να διεισδύσει τα συναισθήματά του, μας λέει ο Τζον Γκρέι. Πίσω από την αντίδραση του παιδιού κρύβεται πρώτα ο θυμός, μετά η λύπη και ύστερα ο φόβος. Πρέπει να τα βοηθήσουμε να εξωτερικεύσουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού, της λύπης και του φόβου, αν και εμείς πολλές φορές αυτά τα συναισθήματα τα αντιμετωπίζουμε και με ειρωνία, δεν τρέπεσαι λιγάκι, ολόκληρος άντρας που φοβάσαι κλπ. Πρέπει οπωσδήποτε πάντως να το βοηθήσουμε να το εξωτερικεύουν αυτά τα συναισθήματα. Για τα ενεργητικά παιδιά, οι γονείς πρέπει να επικεντρωθούν στα πρωταρχικά συναισθήματα, αλλά να αναγνωρίσουν αυτό που κάνουν ή που θέλουν να κάνουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, τους λέμε: γνωρίζω ότι είσαι θυμωμένος, γιατί θέλεις να σου δώσω το παιχνίδι σου και εγώ θέλω να φας πρώτα το φαγητό σου. Για το ενεργητικό παιδί, αρκεί να ασχοληθεί κανείς μαζί του για να υποχωρήσουν οι αντιδράσεις του πολύ γρήγορα. Έχουμε βέβαια και τα πρόθυμα παιδιά, τα οποία χρειάζονται παιχνίδι και καθοδήγηση κυρίως. Γνωρίζω ότι είσαι θυμωμένος. Γιατί θέλεις το παιχνίδι και εγώ δεν σου το δίνω? Ας πάρουμε λοιπόν το παιχνίδι να το βάλουμε στο δωμάτιό σου, να σε περιμένει και όταν τελειώσεις το φαγητό σου, τότε θα έρθεις αμέσως να το πάρεις. Όσον αφορά για τα δεκτικά παιδιά, θέλουν ένα πρόγραμμα, ένα ρυθμό και θα συμφωνήσουν μαζί μας. Είσαι θυμωμένος, του λέμε, γιατί δεν θέλεις να περιμένεις? Τώρα είναι η ώρα του φαγητού. Πρώτα τρώμε και ύστερα θα έρθει και η ώρα του παιχνιδιού. Μιλάμε για τα μικρότερα παιδιά. Ο Τζον Γκρέι μας λέει ότι όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τις αντιδράσεις των παιδιών μας, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Εκείνη της επιϊκούς και εκείνη της αυστηρής αγάπης. Επιϊκής και αυστηρή αγάπη. Έχουμε αυτά τα είδη της αγάπης. Οι γονείς που λειτουργούν με γνώμονα την αυστηρή αγάπη πιστεύουν ότι αν ανεχθούν την αντίδραση του παιδιού, τότε θα το κακομάθουν. Υποστηρίζουν ότι πρέπει το παιδί να θυμάται ποιος είναι το αφεντικό. Είναι λάθος τακτική αυτή. Τα παιδιά δεν θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Αν και θέλουν βέβαια να παίξουν το ρόλο του αφεντικού, έχουν ανάγκη να βιώσουν την παιδική ηλικία απαλλαγμένα από ευθύνες. Οι πολλές επιλογές θα τους δημιουργήσουν ανασφάλεια, η οποία ανασφάλεια μπορεί να τους προκαλέσει σωρία προβλημάτων. Η προσέγγιση της αυστηρής αγάπης μαθαίνει μεν στα παιδιά ποιος είναι το αφεντικό, αλλά δεν ανέχεται τη φυσιολογική αντίδρασή τους. η καταπίεση, ο εκφοβισμός με απειλές

0: και πολλές φορές ακόμη και με βίαιες συμπεριφορές και τιμωρίες δημιουργούν πολλά προβλήματα στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Η αυταρχική συμπεριφορά των γονέων δημιουργεί πυθύνια, όργανα και εξαρτημένα. Παιδιά που ακολουθούν τους άλλους σαν πρόβατα με όλες τις γνωστές οδυνηρές συνέπειες για την εξέλιξή τους. Η τιμωρία έχει βέβαια προσωρινά αποτελέσματα, γιατί κάνει υπάκουα παιδιά κατά ανάγκη, με αυταρχικό τρόπο. Αργότερα όμως υπάρχει ο κίνδυνος να επαναστατήσουν.
1: Πώς μπορούν επομένως να αντιμετωπίσουν οι γονείς τις αντιδράσεις των παιδιών, οι οποίες συνήθως κουράζουν, στεναχωρούν και αγχώνουν?
0: Οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν τις αντιδράσεις αυτές με ψυχραιμία, καρτερία, υπομονή και προπαντός ηρεμία, χωρίς απειλές, τιμωρίες και αποδοκιμασίες. Έτσι προετοιμάζουμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τις αντιδράσεις τους στην ενήλικη ζωή μετά. Θα γνωρίζουν επίσης πώς να αντιμετωπίζουν τους άλλους, οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι. Θα διεκδικούν χωρίς να υποκύπτουν αδιαμαρτύρητα στις αντιδράσεις. Το σημαντικότερο είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις αντιδράσεις των άλλων και να αυξάνουν τη διάθεσή τους για συνεργασία. Είναι απαραίτητο όμως πάντοτε να αναζητούμε τις αιτίες του εκνευρισμού των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μας νευριάζει η γκρίνια, ο θυμός, το κλάμα του παιδιού. Ερευνούμε τις αιτίες. Γιατί νιώθει το παιδί έτσι? Τις περισσότερες φορές θα μπορούμε να το βρούμε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να ερευνήσουμε επίσης μήπως είμαστε εξαντλημένοι κι εμείς και τα συναισθήματά μας είναι κουραστικά στα παιδιά. Μήπως τα συναισθήματα των παιδιών μας είναι ανταγωνιστικά των δικών μας συναισθημάτων.
1: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τα παιδιά μας. Είπατε, κύριε Χαρμαντά, ότι πολλοί γονείς δεν υιοθετούν την αυστηρή αγάπη και θεωρούν ότι η επιοικής αγάπη είναι πιο κατάλληλη παιδαγωγική συμπεριφορά για να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις των παιδιών.
1: Οι γονείς αυτοί πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να διατηρούν τον ηγετικό τους ρόλο, αλλά πιστεύουν επίσης ότι είναι καλό να προσπαθούν να αποφεύγουν την αντίδραση των παιδιών με το να τα ακούν και ύστερα να υποχωρούν και να ενδίδουν στις αντιδράσεις για να τα ευχαριστήσουν. Η συμπεριφορά αυτή των γονέων δεν φέρει θετικά αποτελέσματα σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Έχει συνήθως αρνητικά αποτελέσματα. Είναι αναποτελεσματική. Οι γονείς που ακολουθούν την τακτική της επιοικούς αγάπης υποχωρούν στις αντιδράσεις των παιδιών τους και αυτό το κάνουν τις περισσότερες φορές για να απαλλαγούν από την γκρίνια τους, χωρίς βέβαια να κατανοούν τα συναισθήματα των παιδιών τους. Ξέρουν βέβαια ότι η άσκηση σωματικής ή λεκτικής βίας δεν φέρει παρά μόνο ίσως τελείως προσωρινά αποτελέσματα. Έτσι οδηγούνται την επιοική, ενδοτική, υποχωρητική στάση θεωρώντας ότι θα κάμψουν τις αντιδράσεις των παιδιών τους. Δίνουν όμως έτσι ένα λανθασμένο και αντιπαιδαγωγικό μήνυμα στα παιδιά.
0: Ποιο μήνυμα δίνουμε ως γονείς στα παιδιά όταν υποχωρούμε σε αυτή την αρνητική συμπεριφορά τους?
1: Οι γονείς δίνουν ένα λανθασμένο μήνυμα στα παιδιά υπηρετώντας την επιοική αγάπη ότι οι απαιτήσεις και τα πείσματα είναι ένας επιτυχημένος τρόπος για να κάνουν τους γονείς τους ό,τι θέλουν. Οι γονείς βέβαια με τη στάση τους αυτή έχουν στόχο να ευχαριστήσουν τα παιδιά και έτσι να εξασφαλίσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μαζί τους. Με την πρόταση όμως αυτή μπορεί να μειώνουμε τις αντιδράσεις αλλά δεν δίνουμε καθόλου περιθώρια στην πρόοδο του διαλόγου, στην άσκηση της συνεργασίας που είναι βέβαια το ζητούμενο. Τα παιδιά όμως καταγράφουν τη συμπεριφορά μας και τη χρησιμοποιούν γιατί είναι επιτυχημένοι για αυτά. Πετυχαίνουν δηλαδή τους στόχους και τις επιδιώξεις τους. Αν ρωτήσουμε ένα παιδί τι θα κάνει η μαμά σου αν κάνεις μια συγκεκριμένη αταξία, τα περισσότερα μας περιγράφουν με λεπτομέρειες τη συμπεριφορά της δικής τους μαμάς. Μας έχουν βάλει την ταμπέλα. Η μαμά μου κάνει αυτό και αυτό. Γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε βέβαια να υπούμε ότι μερικές φορές δεν είναι λάθος να είμαστε και απρόβλεπτοι στα παιδιά μας. Το σωστότερο θα ήταν να γνωρίζει ότι η μαμά του είναι σταθερή. Ό,τι λέει αυτό κάνει και δεν θα αλλάξει όσο και να αντιδράσω εγώ. Έχουμε επίσης και κάποιους ειδικούς που προτείνουν στους γονείς να δίνουν στα παιδιά το δικαίωμα της επιλογής για να αποφύγουν τις αντιδράσεις τους. Να επισημάνουμε ότι οι γονείς είναι παραφορτωμένοι, είναι η αλήθεια αυτή, με συμβουλές και υποδείξεις πολλών ειδικών, οι οποίες συμβουλές και υποδείξεις είναι μερικές φορές και αντιφατικές. Αν έλειπαν αυτές οι χιλιάδες συμβουλές, ίσως μπορεί να ήταν και πιο εύκολο να εφαρμόσουν οι γονείς τις δικές τους ιδέες για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Γι' αυτό θα κρίνουν οι γονείς τις απόψεις και τις συμβουλές, αλλά θα ερευνήσουν ποιες από αυτές μπορούν να είναι παιδαγωγικά και ψυχολογικά αποτελεσματικές στο δικό τους παιδί, που το γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Πάντοτε βέβαια θα προσπαθούμε να μην φορτώνουμε τα παιδιά μας με πολλές εντολές και επιλογές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 10 ετών περίπου δεν έχουν ανάγκη απόλυτα τις επιλογές. Διαφορετικά αυτές οι πολλές επιλογές είναι μια αιτία να φορτωθεί το παιδί με άγχος. Επομένως, τα παιδιά κάτω των 10 ετών δεν είναι έτοιμα για τέτοιους προβληματισμούς. Έχουν ανάγκη από ισχυρούς γονείς που γνωρίζουν το καλό τους, αλλά μπορούν επίσης να καταλάβουν ποιες είναι οι επιθυμίες και οι ανάγκες τους. Ένα 10χρονο αγόρι, για παράδειγμα, θα ήθελε όλη την ημέρα να βλέπει τηλεόραση και να ασχολείται συνεχώς με τα ηλεκτρονικά του. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή. Θα μπορούσε να του δοθεί η ευκαιρία να αναλάβει τις ευθύνες του, σχολικές και μη. Είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε και να προβληματιστούμε. Είναι δηλαδή σωστός παιδαγωγικός δρόμος να ακολουθήσουμε την τακτική της επιοικούς αγάπης προκειμένου να ευχαριστήσουμε και μόνο τα παιδιά μας? Νιώθουμε έτσι υπεύθυνοι οι γονείς? Μήπως αυτή η ανεξέλεκτη ελευθερία επιλογής οδηγεί τα παιδιά και τους εφήβους να εμφανίζουν αρνητική στάση και συμπεριφορά στο σπίτι και στο σχολείο. Μήπως τα παιδιά και οι έφηβοι εξαιτίας αυτού του γεγονότος εμφανίζουν φαινόμενα απειθαρχίας στις σχολικές αίθουσες. Τα παιδιά λοιπόν έχουν ανάγκη από την εσωτερική πειθαρχία. Χρειάζονται επίσης ισχυρά όρια και σαφείς συνεχείς κατευθύνσεις. Η εφαρμογή λοιπόν της επιοικούς αγάπης έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αυτοεκτίμηση των κοριτσιών, όπως μας λένε οι έρευνες, περισσότερο βέβαια. Τα αγόρια γίνονται υπερδραστήρια άτομα και πάσχουν από έλλειψη εμπιστοσύνης και πειθαρχίας.
0: Πρέπει να είμαστε άκαμπτοι στις απόψεις μας ή μήπως χρειάζεται να μελετούμε και να ερευνούμε άλλες λύσεις?
1: Πρέπει πράγματι να το επισημάνουμε αυτό, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, ότι δεν πρέπει να είμαστε άκαμπτοι στις απόψεις μας σχετικά με αυτά που πιστεύουμε ή ζητούμε από τα παιδιά μας. Πριν απαντήσουμε στην αντίδραση των παιδιών, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την απόφασή μας, ώστε να μην βρεθούμε στην ανάγκη να αλλάξουμε γνώμη αργότερα. Ένα αποτέλεσμα που δεν διδάσκει το παιδί τη σταθερή και υπεύθυνη γνώμη των γονέων του. Όπως αναφέραμε ήδη, οφείλουμε να κατανοούμε τα συναισθήματα των παιδιών και τις ευθύνες τους, να διακρίνουμε ποιο είναι σωστό και ποιο όχι και στη συνέχεια εμένουμε στην άποψή μας. Βοηθούμε επίσης τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και αντιλαμβάνονται ποιο είναι το σημαντικό και έτσι δεν καταβάλλονται από τις διακυμάνσεις και τα προβλήματα της ζωής. Οι σύγχρονοι άνθρωποι υποφέρουν από πονοκεφάλους, στενοχώριες, άγχος, απογοητεύσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επικεντρώνονται κυρίως σε αυτά που επιθυμούν και όχι σε αυτά που έχουν ανάγκη. Δηλαδή επικεντρώνονται κυρίως στις επιθυμίες και όχι στις ανάγκες τους.
0: Συμβαίνει πολλές φορές τα παιδιά, παρά τις προσπάθειές μας να συνεχίσουν, εμφανίζουν αρνήσεις και αντιδράσεις. Για παράδειγμα, αρνείται να πάει στο σχολείο, αρνείται να φάει συγκεκριμένα φαγητά και γενικά δεν ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματά μας.
1: Μας στέλνει έτσι ένα μήνυμα. Έχω ανάγκη από περισσότερη προσοχή, ανάγκη από κατανόηση. Θέλω να μου αφιερώσεις περισσότερο ουσιαστικό χρόνο, περισσότερη προσοχή, κατανόηση. Πολλές φορές την αναφέραμε σήμερα στην εκπομπή μας αυτή την κατανόηση, διότι είναι απαραίτητη. Ζητά να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του. Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να δώσουμε και ένα παράδειγμα, τι ρόλο πρέπει να παίζουν οι γονείς στις αντιδράσεις. Εμείς πρέπει να είμαστε οι θερμοστάτες και τα παιδιά είναι τα θερμόμετρα. Οι θερμοστάτες είναι εκείνοι που ρυθμίζουν τις εντάσεις. Τα παιδιά όμως θέλουν μια αντιμετώπιση τέτοια ώστε να μην χειροτερεύουν οι αντιδράσεις τους.
0: Είναι εύκολο να πείσουμε το παιδί για αυτό το ενδιαφέρον μας, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του?
1: Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αρκούνται και μόνο να διαπιστώσουν ότι τα ακούμε και κυρίως τα συναισθήματά τους ή τις ανάγκες τους. Αν όμως έχουν ανάγκη για κάτι περισσότερο, τότε το ενδιαφέρον μας αυτό θα έχει ένα προσωρινό αποτέλεσμα. Αν, για παράδειγμα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια σύγκρουση μεταξύ των παιδιών μας, ας πούμε 7 έως 8 ετών, τα προσεγγίζουμε διδάσκοντάς τους το πνεύμα της συνεργασίας, μπορεί να τα βρουν και μάλιστα εμείς θα επενέσουμε και τον τρόπο που μόνα τους τα βρήκαν και άλλες φορές το έχουμε τονίσει αυτό. Αν όμως τα παιδιά αυτά δεν έχουν αρκετή συγκρότηση βασισμένη σε κανόνες, σε λίγο θα οδηγηθούν στην ίδια συμπεριφορά. Η προσπάθειά μας λοιπόν πρέπει να επικεντρώνεται στους τρόπους αλλά και στους κανόνες που οδηγούν στη λύση των συγκρούσεων. Σε διαφορετική περίπτωση τα παιδιά αυτά θα έχουν απόλυτη ανάγκη εξάρτηση από κάποιον ο οποίος θα καλείται κάθε φορά να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις τους.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τα παιδιά μας. Να επανέλθουμε, κύριε Χαρμαντά, σε αυτό που είπατε από την αρχή, ότι πρέπει οι γονείς για να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις των παιδιών τους να ακούσουν προσεκτικά όχι μόνο τι λένε, αλλά και πώς αισθάνονται. Να ακούσουν δηλαδή τα συναισθήματά τους. Αυτό γίνεται καταρχήν κατανοητό. Πολλοί γονείς το προσπαθούν αυτό στην καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά τους. Με ποιο όμως τρόπο και πιο εύκολα θα το καταφέρουν ώστε να επικοινωνήσουν επικοδομητικά με τα παιδιά τους? Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε το τι θέλει και το τι νιώθει το παιδί μας όταν βρίσκεται σε ένταση.
1: Πράγματι, στις εκπομπές μας έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για τη γλώσσα της ενσυναίσθησης. Την αναφέραμε και στη σημερινή εκπομπή μας στην αρχή, όπου τονίσαμε την ανάγκη να κατανοούμε τα συναισθήματα των παιδιών. Καλό είναι να αφιερώσουμε μια εκπομπή για να ενημερώσουμε τους γονείς εκείνους που δεν το γνωρίζουν. Την ενσυναίσθηση λοιπόν μπορούν οι γονείς να την χρησιμοποιούν για να καλλιεργούν το διάλογο με τα παιδιά τους. Απλά ενσυναίσθηση, καταλαβαίνω τι νιώθει το παιδί μου. Ξεκινώντας βέβαια από την πολύ μικρή ηλικία, ο Τόμας Γκόρτον, που ήταν μαθητής του Καρλ Ρόντζερς και ο οποίος φέρει τον τίτλο του πατέρα της ενσυναίσθησης, συστηματοποίησε για τη δυνατότητα χρήσης από τους γονείς την αποτελεσματική γλώσσα, όπως τη λέει. Ο όρος αποτελεσματική γλώσσα σημαίνει ότι πετυχαίνει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων γενικότερα. Όχι μόνο των γονέων με τα παιδιά τους, αλλά όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την αποτελεσματική γλώσσα, του να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων. Επεδίωξε, προσπάθησε να διδάξει τους γονείς να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που αυτός χρησιμοποιούσε στο ιατρείο του, τη γλώσσα της ενσυναίσθησης, τη γλώσσα που λύνει τα προβλήματα της επικοινωνίας. Ο Γκόρτον επισημαίνει, αλλά και μας αποδεικνύει, μέχρι ποιου σημείου οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Θεωρεί ότι δεν καλλιεργούν το διάλογο τα παιχνίδια εξουσίας ή απειλές ή καταπίεση για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, αλλά μια ειλικρινής και αυθεντική συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων. Συνήθως οι γονείς κάνουν ερωτήσεις και χωρίς να ακούσουν πρώτα το πρόβλημα του παιδιού, βιάζονται να δώσουν λύσεις αγνοώντας το συναίσθημα που απασχολεί εκείνη τη στιγμή τον άλλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδί. Προσδιόρισε μάλιστα 12 στάσεις των γονέων που αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην επικοινωνία. Σε μερικές από αυτές αναφερθήκαμε επίσης επιγραμματικά στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής.
0: Ποια είναι λοιπόν αυτά τα εμπόδια της επικοινωνίας σύμφωνα με τον Γκόρντον?
1: Μπορεί να γεννηθούν απορίες στους γονείς ακούγοντας αυτά τα εμπόδια, που τα λέμε εμπόδια, γιατί οι περισσότεροι ακολουθούν μερικές από αυτές τις τακτικές. Παραδείγματος χάρη η εντολή. Όλα αυτά που λέμε δεν είναι σωστές παιδαγωγικές λύσεις για την επικοινωνία. Η εντολή, παραδείγματος χάρη, η καθοδήγηση, η διαταγή, η προειδοποίηση, η υπενθύμηση, η απειλή, η παρένεση, χρησιμοποιούμε την ηθικολογία, συμβουλεύουμε. Θα μας έλεγαν εγώ να μην συμβουλεύσουμε. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι το παιδί όταν έχει ένα θέμα που το απασχολεί δεν ζητάει συμβουλή εκείνη τη στιγμή, ζητάει κατανόηση. Και η συμβουλή θα δοθεί και με την επικοινωνία μαζί του. Μόνο ότι το παιδί θα δώσει τη λύση στο τέλος. Επίσης δίνουμε λύσεις στο παιδί. Του κάνουμε προτάσεις, του κάνουμε διαλέξεις. Επιχειρηματολογούμε, του κάνουμε κριτική πολλές φορές. Το παρηγορούμε. Μπορεί να διαφωνήσουμε και λοιπά πολλά πράγματα. Το επαινούμε ίσως γιατί σε άλλες περιπτώσεις ήταν καλό. Χαρακτηρίζουμε το παιδί, το γελιοποιούμε, καμιά φορά το ταπεινώνουμε. Αυτά φυσικά γίνονται κατανοητά από τους γονείς. Το ακαθησυχάζουμε, οπωσδήποτε δημιουργούμε κάποιο κλίμα έτσι για να το ηρεμήσουμε το παιδί. Όλα αυτά όμως είναι ανεπιτυχή στο διάλογο. Όταν κάνουμε σε ένα παιδί τις ερωτήσεις υποτύπων ανάκρισης, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι τελικά το παιδί νιώθει ή ενδιαφέρεται γι' αυτό. Μπορεί να το απομακρύνουμε με αυτόν τον τρόπο. Για να αντιληφθούν οι γονείς ποιο ρόλο παίζουν και ποιες επιδράσεις έχουν αυτές οι 12 συμπεριφορές των γονέων στα παιδιά, πρέπει να δουν ότι οι λεκτικές αντιδράσεις τους συνήθως μεταφέρουν περισσότερα μηνύματα. Για παράδειγμα, το να πείτε σε μια μικρή μαθήτρια που μόλις παραπονέθηκε ότι η φίλη της στο σχολείο δεν την προτιμά στο παιχνίδι, ότι καλό είναι παιδί μου να προσπαθήσεις να φερθείς στη φίλη σου καλύτερα και ύστερα θα σε παίζει. Δεν έχει ανάγκη από αυτή την πρόταση που του κάνουμε. Ξέρει ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Με αυτή την πρότασή μας το παιδί μπορεί να πάρει περισσότερα μηνύματα, ασυναίσθητα δηλαδή, μπορεί να καταλάβει και να πιστέψει πρώτα, ας πούμε παράδειγμα, δεν αποδέχεται η μαμά μου τα συναισθήματά μου. Δεύτερον, μπορεί να πει δεν εμπιστεύεται, δεν με εμπιστεύεται να λύσω μόνη μου αυτό το πρόβλημα. Θεωρεί ότι εγώ φταίω. Πιστεύει ότι δεν είμαι τόσο έξυπνη όπως εκείνη. Βλέπετε πόσα πολλά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει το παιδί, πόσα πολλά διαφορετικά μηνύματα. Νομίζει ότι κάνω κάτι κακό ή λάθος, μπορεί να πει. Μερικά από αυτά τα μηνύματα θα πάρει η μικρή αυτή μαθήτρια. Όταν το παιδί πει ότι δεν μπορώ να αντέξω αυτό το σχολείο και εμείς του απαντήσουμε, στο σχολείο πηγαίνεις για το καλό σου, ο διάλογος τελείωσε. Με αυτή την κλειστή απάντηση δίνουμε επίσης πολλά μηνύματα στο παιδί, αλλά και κλείνουμε αμέσως στο διάλογο. Το παιδί ένιωσε ότι δεν καταλάβαμε τα συναισθήματά του. Τι νιώθει αυτή τη στιγμή που μας εκφράζει το παράπονο του? Δεν έχει λόγο έπειτα να συνεχίσει το διάλογο αφού καταλαβαίνει ότι δεν το έχουμε κατανοήσει. Όταν λοιπόν οι γονείς λένε κάτι σε ένα παιδί, πρέπει να ξέρουμε ότι λένε κάτι για το παιδί οι γονείς. Γι' αυτό η επικοινωνία έχει επίδραση στο παιδί ως πρόσωπο και οπωσδήποτε επιδρά και στη σχέση γονέα-παιδιού. Θα συνειδητοποιήσετε, αγαπητοί γονείς, πόσο καταστροφικές για το διάλογο ή τουλάχιστον αντιπαιδαγωγικές είναι οι παραπάνω στάσεις όταν εσείς χρειάστηκε κάποτε να ανακοινώσετε τα συναισθήματά σας. Στις ομάδες συμβουλευτικής γονέων οι γονείς διαπιστώνουν αλλά και επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι στάσεις αυτές επιδρούν αρνητικά στις διανθρώπινες σχέσεις και στο διάλογο και κυρίως στο διάλογο με τα παιδιά τους. Οι έφηβοι ακόμη και οι ενήλικες παραπονιούνται. Με κάνουν να σταματώ, λένε οι έφηβοι, να μιλάω. Με κάνουν αμυντικό και αντιδραστικό. Με κάνουν να αισθάνομαι ανεπαρκής, κατώτερος, να αισθάνομαι ότι δεν με καταλαβαίνουν. Αυτά είναι τα λόγια των εφήβων. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρες λίστες αρνητικές από τη χρήση των 12 αυτών κατηγοριών που αναφέρει ο Γκόρτον.
0: Πώς μπορούμε λοιπόν διαφορετικά να αντιδράσουμε ως γονείς, ποιοι τρόποι μας μένουν, χρειαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις για να εδραιώσουμε ένα διάλογο με τα παιδιά μας όταν εκείνα έχουν εντάσεις και εκνευρισμό?
1: Μπορούμε με απλά ανοίγματα αρχικά να προωθήσουμε το διάλογο με τα παιδιά μας και όχι με ενσυναίσθηση, όπως είπαμε, η ενεργητική ακρόαση, όπως τη λέμε. Για παράδειγμα, θα ήθελες να μιλήσεις γι' αυτό? Παρακινούμε το παιδί να αρχίσει το διάλογο. Φαίνεται ότι κάτι έχεις να μου πεις γι' αυτό. Πες μου περισσότερα. Πραγματικά θέλω να ακούσω την άποψή σου. Και λοιπά. Μπορεί να διευκολύνουν το παιδί να ευχαριστεί αυτές οι απλές προτάσεις, τα απλά ανοίγματα. Νιώθει ότι το καταλαβαίνουμε, ότι αξίζει, ότι το σεβόμαστε, ότι είναι σημαντικό, ότι το αποδεχόμαστε. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος αντίδρασης στα μηνύματα των νέων, πιο αποτελεσματικός, που μας προτείνει ο Γκόρτον. Τα απλά ανοίγματα απλώς ανοίγουν την πόρτα. Ο τρόπος αυτός είναι η ενεργητική ακρόαση, που θα έλεγα, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, ενεργητική ακρόαση, ανακλαστική ακοή, ενσυναίσθηση, είναι κάπως ταυτόσιμες, αν όχι ταυτόσιμες, παρόμοιες, παρόμοια η σημασία τους. Δεν θα κουράσουμε με τις αναφερόμενες στις διαφορές τους. Πάντως να ξέρουμε ότι με αυτή την τεχνική προσπαθούμε να μπούμε στο συνέστημα του παιδιού. Ο λήπτης είναι ενεργητικός στη διαδικασία, όπως είναι και ο αποστολέας. Την έχουν ονομάσει και ανακλαστική ακοή, όπως σας είπα. Βασικά πάντως αναφερόμαστε στην συναίσθηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε τους όρους περισσότερο.
0: Είναι σκόπιμο να πούμε μερικά περισσότερο πρακτικά λόγια για την ενσυναίσθηση, την οποία στην αρχή της εκπομπής εντοπίσαμε ως τον μοναδικό τρόπο να κάνουμε τα παιδιά να νιώσουν ότι αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά τους και τα βοηθούμε να νιώσουν την ανάγκη για να κάνουν διάλογο μαζί μας.
1: ίσως να είμαστε και περισσότερο κουραστικοί με το να επιμείνουμε στο να ερμηνεύσουμε τον τρόπο που γίνεται η ενσυναίσθηση. Δεν μπορούμε από την εκπομπή να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα κατανοήσουν αυτόν τον τρόπο οι γονείς, αλλά τουλάχιστον θα αναφερθούμε στο τέλος ποιος είναι ο λόγος που την αναφέρουμε. Γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος είναι αναστατωμένος, και το παιδί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει την τάση να μην βλέπει το πρόβλημα του σφαιρικά. Ακούγοντας αντανακλαστικά ο γονέας, δηλαδή μπορεί να επαναλάβει και κάπως τα λόγια του, δηλαδή να πεις ακριβώς τα λόγια που λέει μερικές φορές, και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί εκεί, γιατί τα παιδιά μπορεί να κατανοούν ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να ξανασκεφτεί το πρόβλημα που το απασχολεί και το αναστατώνει. Μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως ο καθρέφτης. Να του δείξουμε δηλαδή τα συναισθήματά του, ώστε να το βοηθήσουμε να βάλει τα θεμέλια για τη λύση του προβλήματος. Για παράδειγμα, το παιδί λέει ο δάσκαλος είναι άδικος. Έρχεται από το σχολείο και μας το λέει αυτό. Μπορεί να μας πει και περισσότερα λόγια. Ποτέ δεν θα πάω καλά σε αυτή την τάξη. Ο γονιός μπορεί να απαντήσει, μπορεί δηλαδή να εκφραστεί με ενσυναίσθηση. Να μπει δηλαδή στα συναισθήματα του παιδιού και την ώρα, να πει νιώθεις θυμωμένη και απογοητευμένη και έχεις καταθέσει τα όπλα. Αυτός ο μικρός διάλογος μας δείχνει ότι η ανακλαστική ακοή, η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει την ανάγκη να κατανοήσετε αυτό που νιώθει και που θέλει να πει το παιδί και ύστερα να του πείτε αυτό που καταλάβατε. Έτσι θα νιώσει ότι το κατανοείτε και το αποδέχεστε. Η ανακλαστική ακοή δίνει στο παιδί ένα είδος καθρέφτη όπου βλέπει πιο καθαρά τον εαυτό του. Με τις κλειστές ερωτήσεις όπως «στο σχολείο πηγαίνεις για το καλό σου» κλείνουν το διάλογο. Αντίθετα, μια ανοιχτή απάντηση δείχνει ότι ο ακροατής έχει ακούσει αυτό που του είπε ο συνομιλητής. Καθρεφτίζει το μήνυμα που δίνει αυτός που μιλάει. Πρέπει να προσέξουν όμως οι γονείς να μην το παρακάνουν με την ανακλαστική ακοή, να μην βομβαρδίζουν το παιδί συνεχώς με ανακλαστική ακοή, ίσως μερικές φορές να αποφεύγει την επικοινωνία μας. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί. Με την ευαισθητοποίηση μπορείτε να καταλάβετε πότε το παιδί θέλει να μιλήσει και πότε όχι. Πάντοτε δεν επιχειρούμε την τακτική αυτή όταν το παιδί είναι φορτισμένο συναισθηματικά και θέλει να εκφράσει τα συναισθήματά του. Η επιτυχία πάντως είναι, ανεξάρτητα αν μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε επιτυχώς αυτή την τεχνική, η επιτυχία θα είναι να κοιτάξουμε το παιδί μας στα μάτια, να καταλάβει αυτό ότι το προσέχουμε. Μπορεί μερικές φορές η αναγκαστική ακοή να ενισχύσει λανθεμένο σκοπό του παιδιού. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί το παιδί να αναφέρει το πρόβλημα και ίσως άλλο παρόμοιο για να προσελκύει την προσοχή ή τη συμπάθεια των γονέων μας, των γονέων. Στην περίπτωση που καταλάβουμε μια τέτοια επιδίωξη του παιδιού, μπορούμε να του υπούμε ότι αυτό το θέμα το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Μπορείς μόνος σου να το χειριστείς. Άλλες φορές το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί τα συναισθήματά του για να ασκεί επιρροή πάνω σας ή για να σας εκδικηθεί. Εσείς αγαπητοί γονείς θα κρίνετε αν θα ακούσετε ή θα αποσυρθείτε. Αγαπητοί γονείς, ίσως σας κουράσαμε σήμερα προσπαθώντας να σας μιλήσουμε για μια τεχνική επικοινωνία που καλλιεργεί το διάλογο με τα παιδιά σας. Δεν έχουμε, όπως σας είπα και πριν, την ψευδαίσθηση ότι σας ενημερώσαμε πλήρως για τον τρόπο που λειτουργεί η ανακλαστική ακοή, η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση. Ελπίζουμε να επανέλθουμε για να αναλύσουμε περισσότερο αυτόν τον τρόπο, την τεχνική αυτή της επικοινωνίας, μας προτείνει ο Τόμας Γκόρντον. Στις σχολές γονέων βοηθούμε τους γονείς να ασκηθούν σε αυτή την τεχνική επικοινωνίας. Θέλαμε πάντως σήμερα να τονίσουμε ότι η επικοινωνία πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, να επισημάνουμε την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις πεποιθήσεις τους τίμια, χωρίς το φόβο της απόρριψης. Σημαίνει ότι δεχόμαστε αυτό που λέει ο άλλος, το παιδί μας δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, ίσως δεν συμφωνούμε με τα παιδιά μας, μπορούμε όμως να δείξουμε ότι δεχόμαστε τα συναισθήματά τους. Αν δεν επιλέξετε την ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση όπως τη λέμε, ανακλαστική ακοή, είναι περίπου το ίδιο αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, το επαναλαμβάνω για να γίνει κατανοητό, ως τρόπο επικοινωνίας άμα δεν το χρησιμοποιήσουμε αυτό ή δεν τα καταφέρουμε, με τις σκέψεις αυτές που εκφράσαμε στην εκπομπή μας, στηριζόμενοι στους επιστήμονες που αναφέραμε, θα γίνεται ίσως περισσότερο καλοί ακροατές όσοι δεν είστε, όταν κοιτάξετε τα παιδιά σας στα μάτια και με το βλέμμα και το χαμόγελό σας τους δείξετε ότι τα προσέχετε, τα ακούτε προσεκτικά δηλαδή και πραγματικά τα αποδέχεστε ότι νιώθετε αυτό που νιώθουν εκείνα και ότι αξίζουν την αγάπη και την στοργή σας. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την έναρξη του διαλόγου και την συνέχισή του. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ωραίτερος τρόπος να νιώσουν τα παιδιά το μεγαλείο της αγάπης σας που θα τα παρακινεί πάντοτε να σας εμπιστεύονται τα συναισθήματά τους και να αντλούν δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
1: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
5: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίου.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Συνεχίζουμε σήμερα από την εκπομπή αυτή, δηλαδή από την εκπομπή που έχει τίτλο «Απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες». Συνεχίζουμε λέω την ανάγνωση από το βιβλίο του καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη, τόμος δεύτερος, και βρισκόμαστε στην ερώτηση υπαριθμών 286. Ως γνωστόν, ο κύριος Φουντούλης είναι πανεπιστημιακός λειτουργιολόγος και βέβαια όσα γράφει στους τόμους αυτούς τους τέσσερις έχουν σχέση με τις λειτουργικές πράξεις. Η ερώτηση λοιπόν αυτή λέει τα εξής. Κατά την ανάγνωση του Αποστόλου, οι φυλάδες λένε ότι ο ιερεύς θυμιά από τις ωραίες πύλης. Μερικοί όμως ιερείς δεν θυμιούν. Τι είναι σωστό να κάνουμε, να θυμιούμε ή όχι? Απάντηση. Κατά τις νεότερες εκδόσεις των λειτουργικών μας βιβλίων, του αναγνώστου απαγγέλλοντος την περικοπή του Αποστολικού Αναγνώσματος, ο μεν διάκονος λαβών το θυμιατήριο θυμιά κύκλο την Αγία Τράπεζα, τα δεσποτικά σηκώνας και το λαό εκ των ωραίων πυλών. Στην τυπική αυτή διάταξη αποκρισταλώνεται η νεότερη πράξη που κοινώς τηρείται σήμερα στην Εκκλησία μας. Στα παλαιότερα έντυπα, ευχολόγια ή ιερατικά, ή δεν μνημονεύεται οι θυμιές σε αυτή, ή αν μνημονεύεται παρουσιάζει μια μικρή αλλά σημαντική παραλλαγή. Η θυμίαση περιορίζεται μόνο στο ιερό βήμα και δεν επεκτείνεται όπως στην ανωτέρω διάταξη προς τις εικόνες του τέμπλου και προς το λαό. Κατά αυτά, ο διάκονος θυμιά την Αγία Τράπεζα γύρωθεν και το ιερατείον όλο και τον ιερέα, εντός βεβαίως του ιερού βήματος. Η παράληψη της θυμιάς των εικόνων και του λαού δεν είναι τυχαία ή δεν παραλείπεται ως αυτονόητος. Η λειτουργική μας πράξη στο σημείο αυτό γνώρισε μια πρόσφατη εξέλιξη. Την επέκταση δηλαδή της θυμιάσεως από το ιερό βήμα και προς τα έξω. Καθ' όλα τα νεότερα χειρόγραφα και κατά τη διάταξη του Φιλοθέου, ο διάκονος εθυμία μόνο την Αγία Τράπεζα. Κύκλο, σταυροειδός και όλο το ιερατείο και τον ιερέα. Κατά τα παλαιότερα χειρόγραφα, η θυμίαση παρουσιάζεται ακόμα πιο λιτή και περιορίζεται στη θυμίαση μόνο της Αγίας Τραπέζης. Και αρχικώς φαίνεται ότι εθυμιάτο μόνο το Ευαγγέλιο το οποίο έχει το επί της Αγίας Τραπέζης, όπως περίπου γίνεται και με τη θυμιάτιση των τιμίων δώρων μετά τη Μεγάλη Είσοδο και μετά τον Καθαγιασμό και μετά τη Θεία Κοινωνία. Και τούτο γιατί η προσφορά θυμιάματος δεν συνδέεται προς την ανάγνωση του Αποστόλου, αλλά προς τις λειτουργικές πράξεις που προηγούνται της αναγνώσεως της Ευαγγελικής Περικοπής, όπως είναι η ψαλμωδία του Αλληλούια, με τους στίχους «Η ευχή πρώτου Ευαγγελίου, η ευλογία του Ευαγγελιστού Διακόνου και η θυμιάτιση για την οποία γίνεται λόγος». Θυμίασης πρώτου Ευαγγελίου απαντά και στους άλλους λειτουργικούς τύπους με ειδικές ευχές ευλογίας θυμιάματος, όπως στις λειτουργίες της Δύσεως και στις αρχές λειτουργίες της Ανατολής, στην Ιεροσολυμητική Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου και στην Αλεξανδρινή Λειτουργία του Αγίου Μάρκου, αλλά και στην Αρμενική Λειτουργία. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πανχριστιανική λειτουργική πράξη που γίνεται προς τιμή του Αγίου Ευαγγελίου, προς αγιασμό και ηλασμό των πιστών και συμβολισμό της δια των Ευαγγελικών Λογίων διαχειωμένης ευωδίας του Αγίου Πνεύματος. Το νόημα αυτό της προσφοράς του θυμιάματος πρώτου Ευαγγελίου υπογραμμίζουν οι ευχές του θυμιάματος και οι υπομνηστές της Θείας Λειτουργίας. Σταχυολογούμε τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις. «Συ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και φροσύνης Κύριε ο Θεός ημών, εξών δέδοκας ημίν προσφέρομαι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δίδεο μεθά σου εκ των πενιχρών ημών χειρών εις το Άγιο, εξών δέδοκας ημίν προσφέρομαι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δίδεο μεθά σου εκ των πενιχρών ημών χειρών εις το Άγιον και υπεροράνιο σου θυσιαστήριο.

εν όλη την οικουμένη, βλέπουμε από την ερμηνεία του Σημεών Θεσσαλονίκης να λέει τα εξής: «Ο δε θυμιατός με τα θυμιάματος κινούμενος, την χάριν δειλή του Αγίου Πνεύματος». Η επιμονή μας στην παράθεση όλων αυτών των μαρτυριών από τα αρχαία χειρόγραφα που αφορούν στην ιστορία και την έννοια της θυμιάς ως πρώτου Ευαγγελίου ίσως φανεί σχολαστική και ουσιαστικά άσχετη προς το ερώτημα. Αλλά η πρόθεσή μας είναι ακριβώς αυτή: να βγει αβίαστα το συμπέρασμα ότι και η παράδοση και το νόημα της πράξης αυτής, όπως αυθεντικά διατυπώνονται από τις μαρτυρίες των λειτουργικών μας κειμένων, από την οικουμενική πράξη και από τους ιερούς ερμηνευτές της Θείας Λειτουργίας μας, δεν μας ενθαρρύνουν στο να αντιμετωπίσουμε με κάποια επιπολαιότητα το λεπτομεριακό έστω αυτό θέμα. Με άλλα λόγια, η παράληψη της προσφοράς θυμιάματος πρώτου Ευαγγελίου είναι σαφώς αντίθετη προς το γράμμα και το πνεύμα της λειτουργικής παραδόσεως και γι' αυτό κατακριτέ.

86. Οι ιερείς μας όμως, που παραλείπουν τη θυμίαση, επικαλούνται και αυτοί δύο πολύ σοβαρούς λόγους. Πρώτον, ότι εμποδίζει την ακρόαση του αποστολικού αναγνώσματος, όσο αθόρυβα και αν γίνεται, και δεύτερον, ότι δημιουργεί αταξία στο εκκλησίασμα, επειδή οι πιστοί μόλις κάθισαν σηκώνονται και πάλι για να υποκληθούν κατά το έθος, όταν θυμιώνται βέβαια από τον ιερέα και πάλι ξανακάθονται. Και το δεύτερο είναι αξιοπρόσεκτο, αλλά το πρώτο είναι λειτουργικός και λογικός απαράδεκτο. Το αποστολικό κείμενο έχει αρκετές γλωσσικές και θεολογικές δυσκολίες και η επαγγελία του δεν είναι πάντα ιδέουσα. Η προσπάθειά μας, όπως και άλλοτε γράψαμε, πρέπει να κρατήνει στο να βοηθήσουμε το εκκλησίασμα στην κατανόησή του και όχι να αποσπούμε την προσοχή του με άσκοπες κινήσεις είτε των λειτουργών είτε του λαού. Αλλά και κάτι άλλο. Ο ιερεύς δεν είναι ξένο στοιχείο προς τη σύναξη, αλλά ο πρώτος της συνάξεως. Τα αναγνώσματα δεν αναγνώσκονται μόνο για το λαό, αλλά και για τον ιερέα. Και αυτός πρέπει να ακούσει τα αναγνώσματα και να δώσει μάλιστα και το καλό παράδειγμα της προσεκτικής ακροάσεως στους πιστούς και όχι να αφήνει την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι αμεληταίο, εφόσον κατά την ώρα της αναγνώσεως ασχολείται με το θυμιατό. Και κάτι πιο ανθρώπινο. Η ώρα της αναγνώσεως του Αποστόλου δίνει τη μόνη ίσως ευκαιρία στον ιερέα, ιδιαίτερα όταν δεν συλλειτουργεί με διάκονο, να αναπαυθεί και αυτός λίγα λεπτά. Κατά την ανάγνωση του Αποστόλου, πάντοτε ιερείς και λαός εκάθιντο. Ο τρόπος όμως της θεραπείας του ατάκτου αυτού, η παράληψη δηλαδή του θυμιάματος, ενθυμίζει πρωτόγονες μεθόδους ιατρικής. Πρέπει να βρεθεί τρόπος το κακό να διορθωθεί, αλλά όχι με άλλο κακό. Η λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας δίνει και πάλι την άριστη λύση. Καθ' όλα τα παλιά χειρόγραφα, τα παλιά έντυπα ευχολόγια, τη διάταξη του Φιλοθέου, τους ιερούς υπομνηματιστές και κατά τις διατάξεις των αρχαίων λειτουργιών, η θυμίαση δεν έγινε το κατά τον Απόστολο, αλλά κατά το Αλληλουάριο, στο τέλος δηλαδή του Αποστόλου. Το Αλληλούια εψάλετο όχι μόνο 3 φορές, αλλά το λιγότερο 9. Τα λειτουργικά μας βιβλία διασώζουν μετά το αποστολικό ανάγνωσμα 2 συνήθως στίχους από έναν από κάθε ψαλμό, ειδικά εκλεγμένο, όπως και το προκείμενο σε σχετισμό προς το θέμα της ημέρας. Το πρώτο τριπλούν αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, εψάλετο χωρίς στίχο και στον ήχο της Κυριακής ή στον ήχο που δηλούται κάθε φορά στον Απόστολο πρώτων στίχων του Αλληλουαρίου. Αλληλουάριο ελέγεται προφανώς ο ψαλμός, γιατί τα χειρόγραφα διακρίνουν μεταξύ του Αλληλούια και του Αλληλουαρίου. Ο ψαλμός εψάλετο αρχικός, ολόκληρος ή τμήμα του, τόσο που θα εκάλυπτε τις λειτουργικές πράξεις που προβλέπεται να γίνουν κατά αυτό. Τέτοιου είδους ψαλμοδία διεσώθη κατά τη λειτουργία του Εσπερινού του Πάσχα, Μεγάλου Σαββάτου, όπου όμως αντί του Αλληλούια επαναλαμβάνεται ένας αναστάσιμος στίχος του ίδιου ψαλμού. Ανάστα ο Θεός, κρίνων τη γη κλπ. Αυτό είναι από τον Εσπερινό Πάσχα. Κατά τον ίδιο τρόπο εστιχολογείται ο ψαλμός του Αλληλουαρίου από τον αναγνώστη και σε κάθε στίχο εψάλλεται ως εφήμιο το τριπλούν αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Στη διάταξη του Φιλοθέου και στα χειρόγραφα προηγούνται και διακονικές προτροπές ανάλογες με εκείνες του προκειμένου. Ο διάκονος Σοφία ή Σοφία πρόσχομαι, ο ψάλτης αλληλούια, ο διάκονος πρόσχομεν και ψάλεται το αλληλουάριο και ούτω καθεξής. Το αλληλουάριο είναι το προκείμενο του Ευαγγελίου. Ψαλμοδία του Αλληλούια με στίχους διεσώθη στις
μελχιτικές εκκλησίες της Ανατολής. Θυμίας δε, κατά το Αλληλούια αργό, στις πανηγυρικές λειτουργίες του Αγίου Όρους. Η φθορά του σημείου αυτού της Θείας Λειτουργίας άρχισε με την προαιρετική αρχικώς μεταφορά της Θυμιάσεως ή με την έναρξή της κατά την ανάγνωση του Αποστολικού Αναγνώσματος που μαρτυρείται σε χειρόγραφα, ιδιαιτέρως από το 14ο αιώνα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η ψαλμοδία του Αλληλουαρίου βαθμιδών στο γνωστό τριπλούν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Παρά τα αυτά, οι τυπικές διδάξεις των παλαιότερων εντύπων είναι πιστές στην παλαιότερα ορθή πράξη και προβλέπουν τη θυμίαση όχι κατά τον Απόστολο, αλλά κατά το Αλληλουάριο. Λέει λοιπόν το μέγα ευχολόγιο των εκδόσεων της Βενετίας, του δε Αλληλούια ψαλμένου, λαβών ο διάκονος στο θυμιατήριο και το θυμίαμα πρόσση το ιερή και λαβών ευλογία παρά αυτού, θυμιά την Αγία Τράπεζα. Κατά την ψαλμοδία του Αλληλούια εγίνονται όλα τα προπαρασκευαστικά για την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Προσφορά του θυμιάματος, η ανάγνωση της ευχής πρώτου Ευαγγελίου, η ευλογία του Ευαγγελιστού Διακόνου και η μετάβασή του στον Άβωνα. Έτσι, όλες οι τελετές που προπαρασκευάζουν το Ευαγγελικό ανάγνωσμα ευρίσκονται στη λειτουργικώς ορθή θέση τους, δηλαδή πρώτου Ευαγγελίου και όχι κατά την ανάγνωση του Αποστόλου. Αλλά κατά τον τρόπο αυτό εξισφαλίζεται και η έκτακτος ανάγνωση του Αποστολικού Αναγνώσματος, αφού ο ιερεύς και ο λαός απερίσπαστοί το ικρόοντο και δεν έγινε το κατά αυτό η θυμίαση και η μετάβαση του διακόνου στον Άβωνα που αποσπούν την προσοχή των πιστών και η ανάγνωση της ευχής του Ευαγγελίου και η ευλογία του διακόνου που μαζί με τα άλλα δύο απασχολούν σήμερα τον ιερέα κατά τον Απόστολο. Είναι βέβαια αληθές ότι η επαναφορά της ψαλμοδίας του Αλληλουαρίου θα προκαλέσει κάποια επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της Θείας Λειτουργίας. Γιατί είπαμε ότι λέγεται 9 φορές το Αλληλουάριο, σε εποχή μάλιστα που όλοι βιάζονται και όλοι μιλάνε για βράχηση και όχι για επέκταση των ακολουθιών. Είναι όμως τόση η ωφέλεια που θα προκύψει από την επαναφορά του Αλληλουαρίου, ώστε δεν πρέπει να υπολογίζουμε τη μικρή αυτή καθυστέρηση, που εύκολα εξάλλου μπορεί να κερδιθεί από την απλουστέρα απαγγελία των εκφωνήσεων ή από την λιτοτέρα ψαλμοδία. Η ψαλμοδία του Αλληλουαρίου έχει δοκιμαστεί, διαρκεί μόλις ένα ή το πολύ 2 λεπτά, αν η θυμίαση δεν είναι βέβαια παρατεταμένη.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, με την ερώτηση 287. Ρωτάει λοιπόν κάποιος τον καθηγητή κύριο Φουντούλη και λέει: τι πρέπει να λέει ο ιερέας όταν μετά την ανάγνωση του Αποστόλου ευλογεί τον αναγνώστη? Ειρήνησή το αναγνώσκοντι, ειρήνησή το αναγνώντι, ειρήνησή το αναγνώσαντι ή ειρήνησή το αναγνώσκοντι και παντί το λαό? Πράγματι, στο σημείο αυτό παρατήρηται είναι αλήθεια μεγάλη ανομοιομορφία. Είναι δυνατόν να ακούσει κανείς και τους τέσσερις αυτούς τύπους που αναφέραμε. Και σπανιότερα και το απλό ειρήνησή και τίποτα άλλο. Σε μερικά χειρόγραφα απαντά και ένας άλλος τύπος, το σωθείς, ειρήνησή, σωθείς. Η ίδια ακαταστασία παρατηρείται και στην ευλογία του Ευαγγελιστού Διακόνου. Αλλά δεν είναι τόσο εμφανής, γιατί δεν είναι τόσο συνήθις, σήμερα τουλάχιστον, η τέλεση Θείας Λειτουργίας με τη συμμετοχή Διακόνου. Και εδώ ακούμε το ειρήνησή ή ειρήνησή του Ευαγγελιζομένου ή ειρήνησή του Ευαγγελισαμένου, με ή χωρίς την προσθήκη «και παντί το λαό». Επιπλέον έχουμε και το σωθείς των χειρογράφων. Και τα δύο θα τα δούμε επί τη ευκαιρία μαζί, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για ένα και το αυτό ζήτημα. Από την αρχαία λοιπόν εποχή δεν έχουμε καμιά μαρτυρία αν εδίδεται ευλογία στους αναγνώστες ή στο διάκονο μετά την ανάγνωση των περικοπών. Είναι όμως πολύ πιθανό ότι σχεδόν εξ αρχής ο επίσκοπος ή ο ιερεύς ευλογούσε τους αναγνώστες εις αντιμισθία του έργου τους. Σε πολλά χειρόγραφα γίνεται λόγος για αυτή την ευλογία, χωρίς να αναφέρεται ο φραστικός τύπος ο οποίος τη συνόδευε. Απλώς η τυπική διάταξη καθορίζει ότι ο λειτουργών ευλογεί τον αναγνώστη ή τον διάκονο. Ο συνήθις τύπος της ευλογίας είναι το ειρήνησή. Αυτόν δε ακριβώς τον τύπο συναντούμε σε όλα τα χειρόγραφα από το 12ο αιώνα και εξής, μετά την ανάγνωση του Αποστόλου και μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ή σε μια μόνο από τις δύο αυτές περιπτώσεις. Καθώς και στη διάταξη του Πατριάρχου Φιλοθέου. Οι παλαιότερες εκδόσεις των ευχολογίων και των ιερατικών ακολουθούν την παράδοση αυτή. Όταν δηλαδή αναφέρουν τύπο ευλογίας, χρησιμοποιούν το ειρήνησή όπως στα χειρόγραφα. Ο εκτενέστερος τύπος, ειρήνησή το Ευαγγελιζομένο, απαντά για πρώτη φορά, καθώς γνωρίζουμε, σε ένα χειρόγραφο του 16ου αιώνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, όπως και σε μερικές σχετικώς νεότερες εκδόσεις ευχολογίων της Βενετίας. Και στο χειρόγραφο και στις ανωτέρω έντυπες εκδόσεις για την ευλογία του αναγνώστου του Αποστόλου προβλέπεται η αρχαία μορφή ευλογίας ειρήνησή. Είναι λοιπόν φανερό ότι κατά αυτόν τον τρόπο άρχισε η ανάπτυξη της ευλογικής φράσεως. Είναι δε εμφανές από που προήλθε. Ο διάκονος, προκειμένου να αναγνώσει το Ευαγγέλιο, ελάβανε ευλογία, που ήδη από το 12ο αιώνα άρχισε να συνδυάζεται προς τον ψαλμό «Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης, δυνάμει, πολύ» κλπ. Και τελικά πήρε τη γνωστή μορφή «Ο Θεός για πρεσβειών δώσει ρήμα το ευαγγελιζομένο, δυνάμει πολύ εις εκπλήρωσιν του Ευαγγελίου». Από την προκαταρκτική ευλογία του ευαγγελιζομένου ήταν εύκολο να μεταπηδήσει η λέξη και στην ευλογία μετά τη λήξη της αναγνώσεως. Η ευλογία του αναγνώστου, του Αποστόλου, παρέμεινε στην αρχική απλή της μορφή, ίσως για να εξαρθεί η υπεροχή της αναγνώσεως του Ευαγγελίου έναντι του Αποστόλου, τάση την οποία είδαμε και σε άλλη συνάφεια. Δεν άργησε όμως, προφανώς, για λόγους παραλληλισμού και ομοιομορφίας, η ευλογία του Ευαγγελιστού να επηρεάσει την ευλογία του αναγνώστου. Έτσι, στις νεότερες εκδόσεις και οι δύο τύποι είναι όμοιοι. Ο πρώτος έγινε ειρήνησή το αναγνώσκοντι. Και η λέξη εξάλλου αναγνώσκον είναι επίσης βιβλική. Η ευλογία του αναγνώστου ως συνηθέστερο
χρησιμοποιούμενη ήταν και πιο επιδεκτική εξελίξεως και έτσι σύμφωνα με την τάση επαυξήσεως που έχουμε συναντήσει και όταν κάναμε λόγο για τις απολύσεις, δέχτηκε την προσθήκη ειρήνης στο Ευαγγελισμένο και παντί το λαό, που την ακούμε μεν συχνά, αλλά σπάνια τη συναντούμε στις εκδόσεις, που βασικώς έμειναν πιστές στο προηγούμενο στάδιο της εξελίξεως. Τη βρίσκουμε όμως στην έκδοση του ιερατικού του Γεωργίου Καριοφίλη με θέμα «Η Θεία Λειτουργία, Αθήνα 1892». Εκ των υστέρων εγεννήθη στους λογιότερους ένα φιλολογικό πρόβλημα. Αφού έχει ήδη γίνει η ανάγνωση του Αποστόλου του Ευαγγελίου, γραμματικώς δεν είναι ορθό να χρησιμοποιείται ο τύπος «το αναγινώσκοντι» ή «το ευαγγελιζομένο». Ο ορθός γραμματικός τύπος θα έπρεπε να είναι «το αναγνώντι» ή «το ευαγγελισαμένο». Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο από Φιλίππων και Νεαπόλεως, στη δεκαετία του 60, στο ιεροτελεστικό του, εκδόσεως Αθηνών 1948, επιφέρει τη διόρθωση αυτή μόνο στην ευλογία του αναγνώστου. Ειρήνηση το αναγνώντι. Διατηρεί όμως το ευαγγελιζομένο προκειμένου περί του διακόνου. Αυτό διορθώνεται από μερικούς χωρίς να έχει ακόμα εισαχθεί σε καμιά νεότερη έκδοση. Ας δούμε καθένα χωριστά από τους ευλογητικούς αυτούς τύπους. Η εκτενέστερη μορφή με την προσθήκη «και παντί το λαό» είναι οπωσδήποτε ατυχής. Η ευλογία αφορά μόνο τον αναγνώστη και σχετίζεται με τη λήξη του έργου του. Ο λαός δεν έχει καμιά θέση στην προκειμένη περίπτωση. Ο τύπος εξάλλου αυτός είναι ο λιγότερο μαρτυρούμενος ή μάλλον ο σχεδόν χωρίς καθόλου στήριγμα στην παράδοση. Οι λόγοι οι τύποι αναγνώντι και ευαγγελισαμένο που είπαμε και παραπάνω και αυτοί στερούνται ερίσματος στην παράδοση. Εκτός αυτού και οι δύο είναι τόσο αρχαιοπρεπείς που μάλλον συσκοτίζουν την έννοια και επιτείνουν την ψυχολογική απόσταση του λαού από τη Θεία Λατρεία. Οι δύο ενδιάμεση τύποι, ειρήνηση το αναγνώσκοντι και ειρήνηση το ευαγγελιζομένο, έχουν κάποια ιστορία. Είναι σχετικώς παλιοί και στηρίζονται σε βιβλική βάση. Γραμματικώς μπορούν να νοηθούν ως αναφερόμενοι σε εκείνους που εκτελούν τακτικώς και κατά εξακολούθηση το έργο του αναγνώστου ή του ευαγγελιστού στο ναό. Στον αναγνώστη δηλαδή και στο διάκονο. Η απέριτη δωρική τύπη ειρήνηση είναι αναμφιβόλως η προτιμότερη και η ιεροπρεπή κόσμια απλότητα έχουν και άριστα μαρτυρούνται από τη λειτουργική μας παράδοση, τη χειρόγραφη και την έντυπη.

0: Και φτάνουμε και στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί μου ακροατές, με την ερώτηση 288, η οποία λέει τα εξής. Στις συνεπτές, όταν ο διάκονος ιερέας λέει αντιλαβού σώσον, τη συχάρητη, τι είναι ορθότερο να λέει ο ψάλτης, μετά το αντιλαβού δηλαδή, Κύριε ελέησον ή αμήν. Είναι κάτι, αγαπητοί μου ακροατές, το οποίο ακούμε συχνά στους ναούς μας. Ας ακούσουμε όμως τι θα μας πει ο καθηγητής κ. Φουντούλης, ο οποίος λέει επί του προκειμένου τα εξής. Τα χειρόγραφα και τα παλαιά έντυπα λειτουργικά βιβλία δεν προσδιορίζουν ποια ειδικώς θα είναι η απάντηση του λαού στη διακονική αυτή αίτηση. Ούτε και από τους πατέρες ή τους αρχαίους ερμηνευτές της Θείας Λειτουργίας μπορεί να ανιχνευθεί κάποια άμεση ή έστω έμεση αναφορά στην προκειμένο παλαιά διάταξη. Από ορισμένες όμως ενδείξεις μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ορθή απόκριση είναι το Κύριε ελέησον και όχι το αμήν. Στη λειτουργία εν πρώτης των Αποστολικών Διαταγών ρητός λέγεται ότι σε κάθε διακονική αίτηση ο λαός απαντούσε με το Κύριε ελέησον. Εφεκάστο δε τούτον, ον ο διάκονος προσφωνεί, λεγέτο ο λαός το Κύριε ελέησον. Και προπάντων τα παιδεία. Και δεν υπάρχει βέβαια στη σειρά των ετοιμάτων η εν λόγω αίτηση υπό τη σημερινή ακριβώς μορφή, αλλά συναντούμε επανειλημμένως τον παραπλήσιο τύπο «Σώσον και ανάσσον ημάς ο Θεός το ελέησου ή εν τη δυνάμη σου ή τη συχάρητη». Σε μια μάλιστα από τις περιπτώσεις αυτές, αμέσως πρώτης αιτήσεως αυτής, υπάρχει η διακονική προτροπή «Έτι εκτενώς πάντες υπέρ αυτών είπομεν του Κύριε ελέησον». Στην αρχαία πάλι λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, στην αρχή της Καθολικής Συναπτής, που βρίσκεται πριν από την ευχή της αναφοράς, αμέσως μετά την εισαγωγή της με το «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν» και το «Ο λαός Κύριε ελέησον», έρχεται το αίτημα «Σώσον ελέησον, εκτήρησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη». Η ένδειξη «Ο λαός Κύριε ελέησον» είναι προφανές ότι δεν αναφέρεται μόνο στην εναρκτήριο προσφώνηση, αλλά και σε όλα τα επακόλουθα αιτήματα και κατά μείζονα λόγο στο πρώτο από αυτά. Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στα χειρόγραφα των Βυζαντινών λειτουργιών και στα παλαιά έντυπα. Αμέσως μετά το «Εν ειρήνη του Κυρίου δοηθώμε» σημειώνουν «Ο λαός το Κύριε ελέησον». Τα νεότερα δε έντυπα προσδιορίζουν ότι αυτό λέγεται «ενεκάση δέηση» ή «μεθεκάστην» ή «μετά πάσαν δέησιν» ή απλώς «αίτηση». Το αντιλαβού σώσον, τη σύ χάρητη, ευρίσκεται βέβαια εδώ προς το τέλος, αλλά αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη σημασία αφού ευθύς αμέσως για την επόμενη αίτηση της Παναγίας Αχράντου παραθώμετα καθορίζει ως απόκριση το «Συ Κύριε». Εννοείται λοιπόν ότι και σε όλες τις προηγούμενες, συμπεριλαμβανομένες και της τελευταίας, θα πρέπει να ισχύει η αρχικό σημειωμένη απόκριση, δηλαδή «Κύριε ελέησον». Το «Αμήν» επιφυλάσσεται μόνο στο τέλος της εκφωνήσεως της ιερατικής ευχής. Ο Σημειών Θεσσαλονίκης στα σχόλιά του στη Μεγάλη Συναπτή, αναφερόμενος στις απαντήσεις του λαού στα επιμέρους αιτήματά της, δια το της Παναγίας παραθώματα, προβλέπει το «Συ Κύριε». Για όλα δε τα προηγούμενα, το «Κύριε ελέησον». Διό και εν μεν της άλλης υπαρεστώτες το «Κύριε ελέησον», μόνο κράζουση των θείων επικαλούμενη έλεον, εντάφτα δε «Συ Κύριε φασί». Ήτι «Συ εαυτούς Χριστέ ο Θεός παρατίθεμεν». Δεν γνωρίζω πού στηριζόμενος ο μακαριστός πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος στο βιβλίο του «Ερμηνευτική Επιστασία της Θείας Λειτουργίας» και στο σημείο της Θείας Λειτουργίας προβλέπει ως απάντηση του λαού το «Αμήν», το οποίο είναι κατά αυτόν η συγκινητικότατη επιβεβαίωση και ομολογία της προς την Θεία Χάρη πίστεως και ελπίδος. Αντιθέτως, πολύ ορθώς, ο αείμνησος αρχιεπίσκοπος, ο από Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Χρυσόστομος, στο ιεροτελεστικό του βιβλίο, θέτει πάντοτε στο στόμα του χορού μετά το τυσί χάριτι το Κύριε Ελέησον. Προς αυτόν συμφωνεί και η έκδοση του Μεγάλου Ευχολογίου εν Ρώμη του 1873, ως και η σημερινή ακριβής πράξη του Αγίου Όρους. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και συν Θεώ θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε και καλή συνέχεια.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

γίνονται στην γη, φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδίας ζητήσατε Αυτόν, ότι ευρίσκεται της μη πειράζουσιν Αυτόν, εμφανίζεται δε της μη απιστούσιν Αυτό. Σκολίε, γάρ λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού, δοκιμαζομένη τε η δύναμη ελέγχη του άφρονας, ότι εις κακότεχνον ψυχήν ούκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας. Άγιον γάρ πνεύμα παιδείας φεύξετε δόλων και απαναστήσετε απολογισμών ασυνέτων και ελεκθίσετε επελθούσις αδικίας.

αυτού της γλώσσης ακουστής, ότι Πνεύμα Κυρίου πεπλήρωκε την οικουμένη και το συνέχον τα πάντα γνώσιν έχει φωνής, δια του το φθεγκόμενος άδικα ουδής μιλάθη, ουδέ μη

οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκουσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα ιδέη σύνεν ειρήνη και γάρε εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυρθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό.

τέχνον την ζωή του ποχού μη αποστερήσεις και μη παρελκύσεις οφθαλμούς επιδεείς, ψυχήν την όσα μη λυπήσεις και μη παροργήσεις άνδρα εν απορία αυτού, καρδίαν παροργισμένη μη προστάξεις και μη παρελκύσεις δόσιν προσδεωμένου, ηκέτην θυβόμενον μη απανένου και μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από πτωχού, αποδεωμένου μη αποστρέψεις οφθαλμών και μη δώσ' τόπον ανθρώπο καταράστεσαι, καταρωμένου γάρσε εν πικρία ψυχής αυτού, επακούσετε ο ποιήσας αυτόν. Προσφυλή συναγωγήν σε αυτό ποιή και μεγιστάσει ταπείνου την κεφαλήν σου. Κλείνον το πότο ούσου και μη αποκεκρίθητε αυτό ειρηνικά εν πραήτητη. Εξελού αδικούμενον εκχυρός αδικούντος και μη ολιγοψυχήσεις εν το κρίνην σε. Γίνου ορφανής ως πατήρ και αντί ανδρός τη μητρή αυτών και έσυ ως Υιός υψής

αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τες πέρα ταύτη, εν αμαρτήτους λαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εθιμάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

0: Γίν απολύει στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμίμοντα σωτήριό σου, ότι μα κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Πώ αποκάλυψε έθνο και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάκουσο, τη προσευχή μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, Ισάκουσο μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση με τον δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχει η καρδία μου, εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποίημαση, των χειρών σου εμελέτων διεπέτασα προσέτας χείρας μου. Η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε καταβαίνου συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το έλεος ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενι πορεύσουμε την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δεξόν με το ποιήν το θέλημά σου, θυσίου Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κύε ευθεία ένα και εν τουρματός, Κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου ημίς.

των νυχτυρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω, η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντώ. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες οικήσησέ με μύτηρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανοιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και προσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλειψω. Καρδίαν καθαράν πτήσον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησία ναι το κάνω ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου έχω ξεδενώσει. Αγάπηνον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' του θυσιαστήριό σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Χριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεστος ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίες επίσης ασθενείας ημών ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο ειδής ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, εκτεθέ η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άρτης ημήν τα οφειλήματα ημών. Ώστε ημείς αφιούμε τους οφειλέτες ημών και μη σε ανέγγιση ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς ο

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, καλησπέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους σας και Όσιος Ιωάννης να είναι πάντα μαζί μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η Αγία μας Εκκλησία όρισε στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, να γιορτάζεται στις 8 του αυτού μηνός η μεγάλη θεομητορική γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου. Δεν ορίστηκε τυχαία ο γιορτασμός της αυτή την περίοδο ως πρώτη από όλες τις μεγάλες εορτές του έτους, διότι η υπερφυσική και θαυματουργική γέννηση της Παναγίας μας αποτελεί την απαρχή της υλοποιήσεως του Θείου Σχεδίου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ο πιστός λαός μας, χωρίς να γνωρίζει θεολογία και ορμόμενος από το ορθόδοξο αισθητήριο της βαθιάς του πίστης, αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα αυτού του μεγάλου γεγονότος και γι' αυτό εορτάζει με κάθε λαμπρίστης, αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα αυτού του μεγάλου γεγονότος και γι' αυτό εορτάζει με κάθε λαμπρότητα τη μεγάλη εορτή.

η οποία αποτελεί μαζί με την Αγία Γραφή την πηγή της χριστιανικής μας πίστεως. Άλλωστε, ας μην λησμονούμε πως δεν υπάρχει ουσιαστικά διάκριση μεταξύ Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως, διότι αμφότερες χαρακτηρίζονται από την Ορθόδοξη Θεολογία μας ως Ιερά Παράδοση. Αυτή τη διάκριση την κάνουν οι δυτικοί αιρετικοί, οι μεν παπικοί για να υπερτονίσουν την παράδοση, οι δε προτεστάντες να υπερτονίσουν την Αγία Γραφή για να στηρίξουν τις πλάνες τους. Τα Ιερά Ευαγγέλια έως ότου συγγραφούν από τους Ιερούς Ευαγγελιστές από το έτος περίπου 60 έως 95 μετά Χριστόν, υπήρχαν στην πρώτη Εκκλησία ως άγραφη προφορική παράδοση. Άρα καταχρηστικώς κάνουμε τον διαχωρισμό αυτό. Την γέννηση λοιπόν της Θεοτόκου, τους γονείς της και τα της παιδικής ηλικίας της τα διέσωσε η ευσεβής παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τη γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί το απόκριφο λεγόμενο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο γράφηκε στα μέσα περίπου του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα από κάποιον άγνωστο χριστιανό συγγραφέα, ο οποίος χρησιμοποίησε το όνομα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου για να δώσει κύρος στο συγγραμμά του. Να διευκρινίσουμε εδώ πως τα χρόνια εκείνα, πριν και μετά τον Χριστό, είχε αναπτυχθεί ένα είδος θρησκευτικής γραμματείας, η λεγόμενη απόκριφη γραμματεία, με άγνωστους συγγραφείς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν επιφανή και σημαίνοντα βιβλικά πρόσωπα ως δίθεν συγγραφείς των έργων τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συλλογή των απόκριφων Ευαγγελίων, έργα κατά κανόνα αγνώστων αιρετικών, μέσω των οποίων διέδιδαν τις δοξασίες τους. Ο χαρακτηρισμός τους απόκριφα δόθηκε από τους ίδιους για να δηλώσουν το δήθεν σπουδαίο περιεχόμενο των εντός εισαγωγικών Ευαγγελίων τους, το οποίο προοριζόταν για τους λίγους σοφούς των ομάδων τους και ήταν αποκλεισμένο στους αμύητους. Το προαναφερόμενο απόκριφο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου πήρε την ονομασία αυτή ως δήθεν το πρώτο καταγραμμένο Ευαγγέλιο. Όμως αυτό δεν ευσταθεί, διότι όπως είναι αποδεδειγμένο έπεται χρονικά των κανονικών Ευαγγελίων. Ξεχωρίζει βεβαίως από τα άλλα απόκριφα Ευαγγέλια ως προς τον περιορισμένο αριθμό των πλανών του, που σημαίνει ότι ο άγνωστος συγγραφέας δεν ήταν αιρετικός αλλά μέλος της Εκκλησίας και απλά προσπάθησε να καταγράψει την προφορική παράδοση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απόκριφης γραμματείας και το όνομα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου για να δώσει κύρος στο συγγραμμά του. Όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν αρκετά μορφωμένος και για τούτο περιγράφει τα γεγονότα με πολλή αφέλεια. Παρά τα αυτά, διέθετε ζωηρή φαντασία. Οι Άγιοι Πατέρες διέκριναν την αγαθή διάθεση του συγγραφέα και δέχτηκαν το έργο του ως ιστορική πηγή για γεγονότα τα οποία στερούνταν άλλων γραπτών πηγών. Άλλωστε, το περιεχόμενό του δεν ερχόταν σε αντίθεση με την προφορική παράδοση της Εκκλησίας και φυσικά με την διδασκαλία της. Η γέννηση λοιπόν της Θεομήτωρος και η παιδική της ζωή είναι καταγραμμένη στο Ευαγγέλιο αυτό. Σύμφωνα με αυτό, οι γονείς της Θεοτόκου ονομάζονταν Ιωακήμ και Άννα, ήταν ευσεβείς Ιουδαίοι και ανήκαν στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι έτρεφαν με αδημονία την προσμονή του αναμενόμενου Μεσσία. Ανήκαν στη μικρή μερίδα των ευσεβών Ιουδαίων, όπως αναφέρεται στο υπόλοιμα, οι οποίοι είχαν μείνει πιστοί στο κήρυγμα των προφητών και στην τήρηση του νόμου. Το ιερό αυτό ανδρόγυνο είχε εκλεγεί, χωρίς να το γνωρίζει, από τη Θεία Πρόνοια να γίνει ο μεν Ιωακήμ ο πάπος, η δε Άννα η μάμη, η γιαγιά δηλαδή, κατά σάρκα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιωακήμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα, του γιου του Ιακώβ, ήταν γιος του Ελιακήμ και απόγονος του ενδόξου βασιλιά Δαβίδ. Το όνομά του σημαίνει στα εβραϊκά «ο ανυψωθής από το Θεό». Ιδιώτευε και κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ σε δική του πολυτελή έπαυλη κοντά

την δεξαμενή Βηθεσδά, νυμφεύτηκε την Άννα, θυγατέρα του Ματθάν, από τη φυλή του Λεβί και της Μαρίας, από τη φυλή του Ιούδα. Το όνομά της σημαίνει στα εβραϊκά «Χάρης Εύνοια». Είχε δύο αδελφές, τη Μαρία μητέρα της Σαλόμης και την Σοβή μητέρα της Ελισάβετ, η οποία γέννησε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ανήκαν και οι δύο στη φυλή του Ιούδα, από την οποία σύμφωνα με τους προφήτες θα προέρχονταν ο Μεσσίας. Ανήκαν επίσης αμφότεροι στην μικρή μερίδα των ευσεβών Ιουδαίων, οι οποίοι περίμεναν με αδημονία και πίστη την έλευσή του και εύχονταν να κατάγεται από τη γενιά τους. Ο Ιωακήμ και η Άννα ζούσαν προσευχόμενοι, νηστεύοντας και κάνοντας έργα φιλανθρωπίας. Είχαν την πεποίθηση ότι ο καιρός της ελεύσεως του Μεσσία ήταν κοντά. Του στεναχωρούσε όμως αφάνταστα το γεγονός ότι ήταν άκληροι και δεν θα αξιώνονταν να προέλθει από τη γενιά τους ο μεγάλος αναμενόμενος. Η Άννα ήταν στήρα και προχωρημένη ηλικίας. Η ατεκνία ήταν μεγάλο όνειδος για τους Ιουδαίους, μάλλον κατάρα και αποστροφή της εύνοιας του Θεού προς τους άτεκνους συζύγους, έτσι τους θεωρούσαν. Αυτή η αποστροφή της ιουδαϊκής κοινωνίας βίωνε και το ευσεβές ζεύγος Ιωακήμ και Άννα. Σε κάθε δημόσια εκδήλωση εισέπραταν την περιφρόνηση, όμως ποτέ δεν έχασαν την πίστη τους στο Θεό και τον παρακαλούσαν νυχθημερών να τους αξιώσει να γίνουν γονείς παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους. Οι άτεκνοι θεωρούνταν στιγματισμένοι από το Θεό και τα δώρα τους δεν γινόταν δεκτά από τους ιερείς του ναού. Σε μια μεγάλη εορτή ο Ιωακήμ μετέβη στο ναό για να προσφέρει τα δώρα του στο Θεό μαζί με πλήθος άλλων Ιουδαίων. Όμως εκεί τον περίμενε μια μεγάλη πίκρα. Ο αρχιερέας Ρουβίμ αρνήθηκε να δεχτεί τις προσφορές του και τον απέπεμψε λέγοντάς του «Δεν επιτρέπεται να προσφέρεις πρώτος τα δώρα σου, καθότι σπέρμα ουκ επίησας εν του Ισραήλ». Επειδή δηλαδή είσαι άτεκνος, ο δίκαιος άνδρας λυπήθηκε πολύ και απάντησε στον αρχιερέα «Μόνο εγώ είμαι ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ άτεκνος». Αλλά θυμήθηκε τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος ήταν ευσεβής, αλλά και αυτός άτεκνος και ο Θεός τον αξίωσε να αποκτήσει κλήρα τον Ισαάκ σε προχωρημένη ηλικία. Αυτή η σκέψη τον παρηγόρησε και του έδωσε την ελπίδα ότι ίσως κάμει ο Θεός έλεος και αποκτήσει και αυτός παιδί. Γύρισε λυπημένος και προβληματισμένος στο σπίτι του, χωρίς να τον αντιληφθεί η Άννα. Έφυγε στην έρημο, όπου έστησε μια σκηνή. Εκεί, για 40 ημερονύχτια, με νηστεία και αδιάκοπη και θερμή προσευχή, παρακαλούσε το Θεό να μην γυρίσει στο σπίτι του, αν δεν του αποκαλυφθεί και του φανερωθεί η αιτία της ατεκνίας του. Ταυτόχρονα η Άννα θρυνούσε διπλά στο σπίτι τους την περίεργη και απρόσμενη εξαφάνιση του αγαπημένου του συζύγου και την ατεκνία της. Έφτασε όμως μια σημαντική εορτή και η υπηρέτρια Ιουδίθ της είπε «Κυρά μου, μέχρι πότε θα ταπεινώνεις την ψυχή σου? Να, έφτασε η μεγάλη ημέρα του Κυρίου και δεν επιτρέπεται να πενθείς. Πάρε όμως αυτόν εδώ τον κεφαλόδεσμο που μου έδωσε η γυναίκα που τον έφτιαξε και δεν επιτρέπεται να τον ανοίξω εγώ μια υπηρέτρια επειδή έχει βασιλική σημασία». Όμως η Άννα την επέπληξε θυμωμένη και με λυγμούς της είπε «Φύγε από κοντά μου, αυτό εγώ ποτέ δεν το έκανα και όμως ο Κύριος με ταπείνωσε πάρα πολύ. Μήπως κάποιος πονηρός σου το έδωσε και ήρθες για να με κάνεις συμμέτοχη στην αμαρτία σου?» Η Ιουδίθ της απάντησε με θυμό και αφθάδια «Τι να σου καταραστώ, αφού ο Κύριος έκλεισε τη μήτρα σου για να μην αφήσεις απογόνους στον Ισραήλ?» Η Άννα περίλυπη φόρεσε τα νηφικά της ρούχα και κατέβηκε στον κήπο για περίπατο, μήπως και απαλύνει το διπλό πόνο της. Η ώρα ήταν περί την ενάτη. Στάθηκε κάτω από μια δάφνη και προσευχήθηκε θερμά με δάκρυα
στο Θεό λέγοντας: «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησε τη δούλη σου, άκουσε τη δέησή μου, όπως ευλόγησε την μήτρα της Σάρας και γέννησε τον Ισαάκ, αξίωσε και εμένα να γίνω μητέρα». Σήκουσε κατόπιν ψηλά τα μάτια, είδε στα κλαδιά της Δάφνης μια φωλιά γεμάτη νεοσούς και έβγαλε θρηνητική κραυγή λέγοντας: «Αλίμονο σε μένα, ποιος με γέννησε και ποια μήτρα με κυοφόρησε, γιατί να είμαι άτεκνη και ως τούτο καταραμένη στα μάτια του Ισραήλ, για να με λιδωρούν και να προσβάλλουν ακόμα και στο ναό σου. Αλίμονό μου, δεν αξιώθηκα να μοιάσω ούτε με τα πουλιά τα οποία είναι γόνιμα, δεν εξομοιώθηκα ούτε με τα άγρια θηρία τα οποία και εκείνα είναι γόνιμα χάρη σε σένα Κύριε, δεν εξομοιώθηκα με τα νερά αυτά αφού και τούτα είναι γόνιμα. Αλίμονό μου, με ποιο εξομοιώθηκα, ούτε με τη γη αφού και αυτή προσφέρει τους καρπούς στον καιρό της και ευλογία σε ένα Κύριε». Αφού τελείωσε την προσευχή της και εξέθεσε το πικρό παραπονό της στο Θεό, κάθισε στο πιζούλι να αναπαυθεί. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Της παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου λαμπροφορημένος και απαστράπτων λέγοντάς της: «Άννα, ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις. Ο καρπός σου θα γίνει γνωστός σε όλη την οικουμένη». Η Αγία Γυναίκα κατάλαβε ότι οι εικαισίες της εισακούστηκαν στο Θεό. Πίστεψε χωρίς δισταγμό στην οπτασία και είπε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου. Αν γεννήσω είτε αγόρι είτε κορίτσι, θα το προσφέρω ως δώρο στον Κύριο και Θεό μου, για να τον λατρεύει και να τον υπηρετεί σε όλη τη ζωή του». Ο άγγελος όμως πήγε στην έρημο και ανήγγειλε και στον Ιωακείμ το χαρμόσυνο άγγελμα, λέγοντάς του: «Ιωακείμ, άκουσε Κύριος ο Θεός την προσευχή σου. Γύρνα στο σπίτι σου, γιατί η Άννα η γυναίκα σου θα μείνει έγκυος». Περιχαρής επέστρεψε στην οικία του, όπου τον περίμενε εν πλήρη αγαλιάς η Άννα. Έτρεξε, κρεμάστηκε από τον τραχυλό του και με χαρά του είπε: «Ξέρω τώρα και δεν αμφιβάλλω ότι ο Θεός με ευλόγησε πάρα πολύ. Τώρα πια δεν είμαι χείρα και εγώ η άτεκνη θα μείνω έγκυος». Ο Ιωακείμ ήταν τότε 83 ετών και η Άννα 70. Μετά τη σύλληψη του ευσεβές ανδρόγυνο, υποσχέθηκε να αφιερώσει το παιδί του στο Θεό, στο οποίο ανήκε, αφού εκείνος του το χάρισε. Η περίοδος της εγκυμοσύνης ήταν μια διαρκής ευχαριστήρια οδή στον Κύριο για το μεγάλο δώρο που τους χάρισε, ένας ασίγαστος ένος προς τον Κύριο, ο οποίος δύναται να καταλύει τους φυσικούς νόμους. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η αναφορά μας στα σωτήρια νοήματα της μεγάλης θεομητορικής εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, η Άννα γέννησε και με αγωνία ρώτησε τη Μαία για το φίλο του βρέφους και εκείνη της απάντησε ότι ήταν κορίτσι. Τότε η Άννα ευχαρίστησε τον Θεό λέγοντας «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη» και έβαλαν την νεογέννητη στο κρεβατάκι της και της έδωσαν το όνομα Μαριάμ, το όνομα της γιαγιάς της, της μητέρας της μητέρας της, το οποίο σημαίνει στα εβραϊκά «κυρία» και η οποία έμελε να γίνει η κυρία του κόσμου και των αγγέλων. Αφού η μικρή κόρη έγινε 3 ετών, ο Ιωακήμ και η Άννα θεώρησαν ότι ήρθε ο καιρός να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους στο Θεό. Πήραν τη Μαρία και την πήγαν στο ναό της Ιερουσαλήμ να την αφιερώσουν στο Θεό. Πίστευαν οι ευσεβείς Ιουδαίοι ότι ο ναός των Ιεροσολύμων ήταν ο τόπος της κατοικίας και της παρουσίας του Θεού. Τα Άγια των Αγίων, το θεοσκότεινο και άβατο μέρος του ναού, παρά μονάχα στον αρχιερέα του έτους και μόνο την ημέρα του εξυλασμού επιτρέπονταν να εισέλθει, διότι ο τόπος εκείνος θεωρούνταν ο θρόνος του Θεού. Οι ιερείς του ναού, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, διέγνωσαν την αγνότητα της κορασίδας και γι' αυτό δεν την οδήγησαν στην ειδική πτέρυγα των παρακείμενων κτισμάτων όπου διέμεναν οι αφιερωμένες παρθένες, αλλά την οδήγησαν στα Άγια των Αγίων για να διαφυλαχτεί η αγνότητά της και η αγιότητά της. Εκεί έμεινε τρεφόμενη από ουράνια τροφή και υπηρετούμενη από τους Αγίους Αγγέλους. Εν τω μεταξύ οι γονείς της είχαν κοιμηθεί όταν εκείνη ήταν 11 χρονών. Ο Ιωακήμ σε ηλικία 92 ετών και η Άννα 83. Οι ιερείς κατόπιν την αραβώνιασαν με τον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος έμεινε στη Ναζαρέτ και όπου έγινε και ο Ευαγγελισμός της. Η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου, όπως και άλλες θεομητορικές εορτές, καθιερώθηκαν και άρχισαν να εορτάζονται από όλες τις εκκλησίες μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου του 431 και την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας του 451, όταν δηλαδή αποκρυσταλώθηκε το δόγμα περί του προσώπου της Θεοτόκου και διασαφηνίστηκε δογματικά η θέση της στην Εκκλησία. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες, η εορτή του γενεσίου της καθιερώθηκε περί τα τέλη του 5ου μετά Χριστόν αιώνα με αρχές του 6ου στην Κωνσταντινούπολη και σύντομα διαδόθηκε σε όλη την Εκκλησία. Στη Δύση καθιερώθηκε περί τα τέλη του 7ου αιώνα από Έλληνες μοναχούς οι οποίοι ήρθαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Ορίστηκε δε, όπως είπαμε, να εορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Σπουδαίοι υμνογράφοι και μουσουργοί συνέθεσαν για την εορτή σπουδαίους ύμνους με ύψιστο θεολογικό περιεχόμενο, το οποίο εκφράζει την περί της Θεοτόκου διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Γερμανός ο Πρώτος, Κωνσταντινοπόλεος, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωσήφ Ιμνογράφος και άλλοι έχουν γράψει κανόνες, κοντάκια, τα οποία ψάλλονται κατά την ημέρα της εορτής. Πολύ σημαντική είναι και η αγιογραφία της εορτής. Γνωστοί και άγνωστοι αγιογράφοι ιστόρισαν θαυμάσιες εικόνες του γενεσίου της Θεοτόκου, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλα μοναστικά κέντρα όπως το Άγιον Όρος και σε ενωριακούς ναούς. Πολλές από αυτές θεωρούνται θαυματουργές. Επίσης, πλήθος μονών και ναών σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι αφιερωμένες στην σεπτή της γέννηση. Θα συνεχίσουμε τώρα διαβάζοντας έναν θαυμάσιο πανηγυρικό λόγο στην γέννηση της Θεοτόκου του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας Ιωάννου του Δαμασκηνού. Έγραψε ο Ιερός Πατέρας
ελάτε όλα τα έθνη, κάθε ανθρώπινη γενιά και κάθε γλώσσα και κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα, να γιορτάσουμε με αγαλίαση την γέννηση της παγκόσμιας χαράς. Γιατί αν οι ειδωλολάτρες με ψεύτικα δαιμονικά παραμύθια που ξεγελούν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια, και αν ακόμα προσφέροντας ό,τι είχαν και δεν είχαν τιμούσαν γενέθλια βασιλιάδων και τους τυραννούσαν σ' όλη τους τη ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει εμείς να τιμούμε την γέννηση της Θεοτόκου, που ανόρθωσε ολόκληρο τον ανθρώπινο γένος, που άλλαξε την λύπη της πρώτης μας μητέρας, της Εύα, σε χαρά. Εκείνη άκουσε την απόφαση του Θεού, με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου. Αυτή χαίρε και χαριτωμένη, εκείνη στον άντρα σου υποταγή σου, αυτή ο Κύριος είναι μαζί σου. Τι άλλο λοιπόν από λόγο να προσφέρουμε στη μητέρα του λόγου. Όλη η κτήση ας γιορτάσει μαζί μας και σαν νημνήσει τον αγιασμένο καρπό της Αγίας Άννας, γιατί γέννησε στον κόσμο παντοτινό θησαυρό αγαθών, δηλαδή την Παναγία μας. Με την μεσολάβηση της Παναγίας ο πλάστης ξανάπλασε προς το καλύτερο ολόκληρη την πλάση με την ανθρώπινη φύση του Χριστού, γιατί αφού ο δημιουργικός λόγος του Θεού έγινε ένα με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε συνάμα με ολόκληρη την πλάση, αφού και ο άνθρωπος μετέχοντας σε πνεύμα και σε ύλη είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν την λύση της ανθρώπινης στηρότητας, γιατί πήρε τέλος για μας η στέρηση των αγαθών. Για ποιο λόγο όμως γεννήθηκε η μητέρα και παρθένος από γυναίκα στήρα? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό που είναι το μοναδικά καινούριο κάτω από τον ήλιο, η βάση και τα αποκορύφωμα των θαυμάτων, να ανοίξει το δρόμο του με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως και άλλος λόγος πιο υψηλός και θεϊκός. Η φύση, νικημένη από τη χάρη, στεκόταν φοβισμένη. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί η Θεοτόκος παρθένος από την Άννα, δεν τολμούσε η φύση να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη μέχρι ότου βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότου και εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας, που όλα σε αυτόν χρουστούν την ύπαρξή τους. Καλότυχο ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, όλη η κτήση σας ευγνωμονεί, γιατί με τη μεσολάβησή σας δώρησε η πλάση στον δημιουργό το πιο υπέροχο από όλα τα δώρα. Πολυσέβαστη μητέρα, μοναδική, άξια του πλάστη. Ευλογημένος είσαι Ιωακήμ, από που βγήκε το ακυλίδωτο το σπέρμα. Θαυμαστή μήτρα της Άννας, που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά, σχηματίστηκε και γεννήθηκε Πανάγιο Βρέφος. Γαστέρα που κυριοφόρησες μέσα σου τον έμψυχο ουρανό, πλατύτερο από την απεραντοσύνη των ουρανών. Αλώνη που κράτησες επάνω σου τη θυμονιά του ζωοποιού σιταριού, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν πέσει ο κόκκος του σιταριού στη γη και πεθάνει, παραμένει ολομόναχος. Μαστή που θυλάσατε εκείνη που έθρεψε τον τροφοδότη του κόσμου. Θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα, γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος, όπου με τρόπο ανέκφραστο από αγάπη κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί. Αλλά πώς να προχωρήσω περισσότερο? Το μυαλό μου σαστίζει, φόβος και λαχτάρα με κυριεύουν, η καρδιά μου χτυπά και η γλώσσα μου δέθηκε. Δεν αντέχω στη χαρά, με καταβάλλουν τα θαύματα, ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμό. Ας νικήσει λοιπόν ο πόθος, ας υποχωρήσει ο φόβος, ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος, ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήσει από τη χαρά της γη.
Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε πολύ λίγο χρόνο.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τον θαυμάσιο πανηγυρικό λόγο στη γέννηση της Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Σήμερα ανοίγονται οι πύλες της Τυρόσεως και παρουσιάζεται θεϊκή παρθενική πύλη που μέσα της θα περάσει και θα μπει στην οικουμένη σωματικά ο Θεός, που βρίσκεται πέρα από όλα τα όντα, όπως λέει ο Παύλος, ο ακρότης των ανέκφραστων μυστικών. Σήμερα από την ρίζα η ΕΣΕ ξεφύτρωσε κλονάρι, που πάνω τη βλάστησε για χάρη του κόσμου θεοϋπόστατο άνθος. Σήμερα από την γήινη φύση έφτιαξε ουρανό πάνω στη γη εκείνος που άλλοτε παλιά δημιούργησε μέσα από τα νερά το στερέωμα και ανέβασε στα ύψη. Και αληθινά ο ουρανός αυτός είναι πολύ πιο θεϊκός και πολύ πιο καταπληκτικός από τον πρώτο. Γιατί ο λόγος του Θεού που δημιούργησε στον πρώτο ουρανό τον ήλιο θα ανατείλει ο ίδιος στον δεύτερο ουρανό ήλιος δικαιοσύνης. Σαν γίγαντας θα τρέξει με χαρά τον δρόμο της δικής μας ζωής και μέσα από τα πάθη θα προχωρήσει για να πεθάνει και να δέσει τον ισχυρό, τον διάβολο, και να του αρπάξει την περιουσία, την ανθρώπινη φύση μας και να ξαναφέρει στην ουράνια γη το χαμένο πρόβατο. Σήμερα ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, που χάρη σε αυτόν ο πατέρας δημιούργησε τα πάντα, το δυνατό χέρι του μεγάλου Θεού έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δακτυλά του ακονίζει το στομωμένο σκεπάρνι της φύσεως. Έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπά στον ουρανό που πάνω της αναπαύεται ο Θεός, που την εικόνα της αντίκρισε ο Ιακώβ. Από αυτή αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, πιο σωστά αφού ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν η κατάβαση, η συγκαταβατική ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στη γη, την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους της γης. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φτάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας της, για την Παρθένο όμως μια και δεν γνώρισε άνδρα, έγινε κεφαλή της ο Θεός Πατέρας, αφού με το Άγιο Πνεύμα έκανε συμφωνία με την Παρθένο και αφού έστειλε σαν κάποιο θεϊκό πνευματικό σπόρο τον Υιό και Λόγο του, την παντοδύναμη δύναμή του. Πραγματικά με το ευλογημένο θέλημα του Πατέρα έγινε υπερφυσικά χωρίς μεταβολή ο Λόγος σάρκα, όχι με φυσική ένωση αλλά ξεπερνώντας τους νόμους της φύσεως από το Άγιο Πνεύμα και από την Παρθένο Μαρία και κατασκήνωσε ανάμεσά μας, γιατί η ένωση του Θεού με τους ανθρώπους γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα χτίζεται η πύλη που κοιτάει στην Ανατολή από όπου ο Θεός θα μπει και θα βγει, αφήνοντας την κεκλεισμένη. Στην πύλη αυτή ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχίφωτο πατέρα. Σήμερα φύσηξαν χαράς πνοές, προμηνύματα της παγκόσμιας χαράς. Ας χαμογελά πάνω ο ουρανός και ας πηδά απ' τη χαρά της κάτω η γη. Ας πάλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το κουχύλι, το στρίδι που με την αστραπή του Θεού απ' τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει το πολύτιμο μαργαριτάρι, το Χριστό. Από αυτό το στρίδι θα βγει ο δοξασμένος βασιλιάς, τιμένος στην πορφύρα της σάρκας, που αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ασπιδά απ' τη χαρά της η φύση, γεννιέται η αμνάδα, η προβατίνα, που αυτήν ο βοσκός θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσχίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύει η Παρθενία, αφού γεννήθηκε όπως είπε ο Ισαΐας Παρθένος, που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει Υιό, που θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Ο Θεός είναι μαζί μας, μάθετε το καλά,
Νεστόρι, για να γνωρίσετε την ήττα σας. Είναι ο Θεός μαζί μας, όχι άγγελος, όχι απεσταλμένος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, και θα έρθει και θα μας σώσει. Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Θεού, ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά μας. Ας γιορτάσουμε τη γέννηση της Θεοτόκου. Χαμογέλασε Άννα, στήρα που δεν γεννούσες, ξέσπασε σε κραυγές χαράς. Ξεφώνησε εσύ που δεν δοκίμασες τις γένας τους πόνους. Πήδησε από τη χαρά σου Ιωακήμ, από την θεγατέρα σου γεννήθηκε το παιδί μας, ο Υιός που μας δόθηκε δώρο και το όνομά του λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος, δηλαδή αγγελιοφόρος που φέρνει το μεγάλο θέλημα του Θεού για την σωτηρία του κόσμου, Θεός δυνατός, η σωτηρία όλου του κόσμου. Ας ντροπιαστεί ο αιρετικός Νεστόριος και ας κλείσει με το χέρι του το στόμα. Το παιδί είναι Θεός, που δεν θα είναι Θεοτόκος αυτή που το γέννησε? Αν κάποιος δεν αναγνωρίσει την Αγία Παρθένος Θεοτόκο, βρίσκεται χωρισμένος από το Θεό. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, αν και τα λέω εγώ, τα πήρα θεολογική κληρονομιά από τον πατέρα της Εκκλησίας μας, τον θεολόγο Άγιο Γρηγόριο. Σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριο αυτή η κόρη. Αφού γεννήθηκε από στήρα, γέννησε με τρόπο παρθενικό εκείνον που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνο και απάθεια, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι το χειρότερο από το καλύτερο. Και όλα αυτά για τη δική μας σωτηρία, Δέσποτα. Τόσο πολύ μ' αγάπησες, ώστε έσωσες όχι με αγγέλους, ούτε με κάποιο άλλο δημιούργημα, αλλά όπως εκείνος, εσύ ο ίδιος με έπλασες την πρώτη φορά, έτσι πάλι εσύ ο ίδιος εργάστηκες και για την αναπλασή μου. Γι' αυτό χορεύω και λέω μεγάλα λόγια και νιώθω μεγάλη χαρά και ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην πηγή των θαυμάτων και πλημμυρισμένος με τον άμα της ευθυμίας, αρπάζω την κιθάρα του Αγίου Πνεύματος και θεϊκό ύμνο τραγουδώ στη γέννησή της. Ιωακήμ και Άννα, ζευγάρι, λογικά, τριγώνια, σοφρονέστερο, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης, αξιωθήκατε με δώρα υπερφυσικά, γεννήσατε τη μητέρα του Θεού, την ανέγγιχτη από άνδρα. Εσείς, αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρωπίνης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερη από τους αγγέλους κόρη, την Κυρία των Αγγέλων. Και καταλήγει ο θεσπέσιος αυτός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο γενέσιο της Θεοτόκος εξής: «Ω κόρη πανέμορφη και γλυκύτατη, κρίνω που ξεφύτρωσες ανάμεσα στα γκάθια από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Χάρη σε σένα, Παρθένε, πλουτίστηκε η βασιλεία με την ιεροσύνη. Χάρη σε σένα μετακινήθηκε ο νόμος και ανακαλύφθηκε το πνεύμα που βρισκότανε κάτω από το γράμμα, αφού η ιερατική εξουσία πέρασε από την Λεβιτική στην Δαβιτική φυλή. Ρόδο, τριαντάφυλλο, που ξεφύτρωσες μέσα από τα γκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα, κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού. Ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από που βλάστησες. Ευλογημένη η αγκαλιά που σε κράτησε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά, δηλαδή τα χείλη των γονιών σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σόλα Παρθένος». Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ας συνοψίσουμε αυτά που ακούστηκαν στην σημερινή μας εκπομπή. Όπως προαναφέραμε, ο ευσεβής λαός μας έχει αυξημένο το αισθητήριο του μυστηρίου της σωτηρίας, το οποίο συντελέστηκε χάρη στην υπέρτατη συμβολή της Παναγίας μας, και για τούτο τον τιμά όπως ταιριάζει στο πάνσεπτο πρόσωπό της. Αυτή, μετά τον Τριαδικό Θεό, απολαμβάνει ύψιστη τιμητική προσκύνηση και αποτελεί το προσφυλέστερο ανθρώπινο πρόσωπο της ιστορίας. Με τον αξιωθεί να γίνει η μητέρα του σαρκωμένου Θεού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κατέστη και δική μας μητέρα, αφού ο Λυτρωτής μας Χριστός μας έκαμε αδέλφια Του. Η ευσεβής εξιστόρηση του θαυμαστού γεγονότος της γεννήσεως της Θεοτόκου μας διδάσκει για πολλωστή φορά την νέα άμετρη αγάπη του Θεού για μας τους παραστρατημένους στην αμαρτία ανθρώπους και την ασύλληπτη για το πεπερασμένο νου μας υλοποίηση του προαιώνιου σχεδίου της εν Χριστώ απολυτρωσής μας. Η Παναγία μας είναι μετά τον Χριστό το κύριο πρόσωπο του απολυτρωτικού έργου. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική, διότι μόνον αυτή υπήρξε το πλέον μοναδικό σκεύος να δεχτεί στα πάναγνα σπλάχνα της το Θεό. Πέραν των θεολογικών διδαγμάτων, από τη μεγάλη εορτή μπορούμε να πάρουμε και πολλά και υψηλά ηθικά διδάγματα για την δική μας πνευματική και ηθική προκοπή. Μπορούμε να διδαχτούμε από την ακράδαντη πίστη των Αγίων Προπατώρων Ιωακήμ και Άννας, από την άκρα ταπεινωσή τους, από την αδιάσυστη ελπίδα τους στην πρόνοια του Θεού, από την πιστότητα και εκπλήρωση των ευσεβών υποσχεσεών τους στο Θεό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τα δύο αυτά βιβλικά πρόσωπα κατέχουν ξεχωριστή θέση στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, αφού τους επικαλούμαστε σε κάθε ηκεσία στην εκκλησιαστική μας λατρεία. Η γέννηση της Θεομήτωρος αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πλέον χαροπιά γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Αφού αποτελεί την χαραυγή της σωτηρίας του κόσμου, αυτή την ιερή χαρά εκφράζει κάλλιστα και ο Ιερός Υμνογράφος στο θαυμάσιο απολυτίκιο της εορτής. «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη, εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσωτο ημίν ζωήν την αιώνιον. Ήθε η ανεκλάλητη και ανέκφραστη χαρά να είναι μόνιμη κατάσταση στην ψυχή μας και η χάρη της Θεοτόκου να μας σκεπάζει κάθε στιγμή της ζωής μας, θωρακίζοντάς μας από κάθε κακό, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο στίχος 2. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό και ψυχοφελές θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία τους. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, μήνα Ναβάλης. Μέρος πρώτο. Ένας διπλός φόβος, αγαπητέ μου, σκέπασε την καρδιά μου γύρω από το ψυχικό πρόβλημα που παρουσιάζεις. Ο ένας με σπρώχνει σε μια σκληρότητα και μισανθρωπία, πράγμα που είναι εφάμαρτο εγκληματικό. Ο άλλος με κάνει γεμάτο συμπάθεια στον άνθρωπο για να ξεσπώ κατά του κακού που αποχαυνώνει την ψυχή. Γι' αυτό σου σημειώνω αυτές τις γραμμές της παρούσης επιστολής μου και συγκρατώ το χέρι μου με τις ανώτερες σκέψεις μου. Το πρόσωπό μου παίρνει την έκφραση ανθρώπου που βρίσκεται σε μια στενοχώρια και δεν μπόρεσα να αλλάξω ούτε ψυχική διάθεση, ούτε και έκφραση. Και τόση ντροπή αισθάνομαι για το κατάντημά σου, ώστε να μην έχω τη δύναμη να κλείσω το στόμα μου, να σιωπήσω. Τα χείλη μου κλαίνε, και αυτά όπως κλαίει και η ψυχή μου. Αλίμονό μου, τι να υπώ και τι να σκεφτώ που νιώθω πως βρίσκομαι σε μια ερημιά μόνος, εγκαταλελειμμένος. Εάν φέρω στη μνήμη μου την προηγούμενη ματέα σου ζωή, τότε που κολυμπούσες στον πλούτο και τη χωματένια και ευτελή σου διαγωγή, ταράσομαι. Όταν σ' ακολουθούσε ένα πλήθος κολάκων και λησμονούσες τον καλό εαυτό σου μέσα στις πρόσκαιρες απολαύσεις που περικλείουν κατά φανή κίνδυνο και μιλούν για αδίκους πόρους, απορώ. Θυμάσαι πως είχες την ηθική ευαισθησία κάποτε και όταν ευτυχούσες γύρω από το πρόβλημα της σωτηρίας σου. Θυμάσαι που ένιωθες κατάβαθα στενοχώρια για τις κοσμικές δημόσιες εκδηλώσεις στο σπίτι σου και το ένα κακό κοντά στο άλλο σου απομάκρυνε το μυαλό από εκείνον που μπορούσε να σε βοηθήσει. Θυμάσαι που προοδευτικά εφρόντιζες να τραβιέσαι από τον σωτήρα που προκαλούσε στην ψυχή σου σωτηρίους φόβους που σε γλίτωναν, που σε φρουρούσε όταν εκινδύνευες στο ξεθάρεμά σου. Θυμάσαι τις ημέρες που αγωνιζόσουνα να σταθεροποιήσεις σεμνούς τρόπους τη ζωή σου και προσπαθούσες να απαλλαγείς από την γεμάτη κινδύνους περιουσία σου, από φροντίδες οικογενειακές και ειρνήθεις ακόμη και συντροφιά συνήκου σου. Θυμάσαι συνέχεια που γεμάτος ενθουσιασμό, απειλαγμένος από τα βιωτικά, σαν ξένος και ασύνδετος από τον κόσμο, γύριζες χωράφια και πόλεις και πήγες στα Ιεροσόλυμα που κι εγώ αληθινά για τους αγωνιστικούς σου κόπους σε εμακάριζα, όταν μάλιστα κρατούσες ολοκλήρους εβδομαδιαίους κύκλους νηστείας με μια ψυχική ενατένιση προς τον Θεό, αποφεύγοντας ακόμη και κάθε επαφή με ανθρώπους, ζώντας έτσι σαν πραγματικός ερημίτης σε απόλυτη ησυχία μακριά από κοσμικότητες. Θυμάσαι που φόρεσες αντί μαλακών ενδυμάτων τρίχινο ντύμα που τρυπούσε το σώμα σου κατάσαρκα με την αγριότητα της φύσεώς του. Θυμάσαι που χρησιμοποιούσες μια σκληρή ζώνη και την έσφυγες τόσο στη μέση σου ώστε να σου συνθλίβει τα οστά και έδειχνες δύναμη, υπομονή. Θυμάσαι που νέκρωσες όλη την ερωτική χώρα του σώματός σου μέχρι της κορυφής της σπονδυλικής στήλης, επάνω στην οποία στηρίζεται η κεφαλή και κυριολεκτικά είχε στραγγίξει. Και όταν σου έλεγαν να χρησιμοποιήσεις αντί της σκληρής μαλακή ζώνη, εσύ δεν εδέχεσαι κατουδένα λόγων. Και έφθασες έτσι σε τέτοιο βαθμό ασκήσεως, ώστε να ζαρώσουν όλα σου τα μαλακά μέλη και να γίνουν σαν τη μαραμένη κολοκυθιά με τάση να γίνεις πετσί και κόκαλο. Έτσι δεν αφήκες καθόλου κρέας και λίπος επάνω σου και παρετηρήθη το καταπληκτικό φαινόμενο να σταματήσουν σχεδόν και τα φυσιολογικά υγρά των υπογαστρίων σου από την στέγνη του σώματός σου.
χάθηκε κι αυτό το στομάχι σου από την ασιτία και τα πλευρά σου έμειναν σαν δοκάρια της στέγης που σκέπαζαν την κοιλιά. Αυτό το στομάχι σου από την ασιτία και τα πλευρά σου έμειναν σαν δοκάρια της στέγης που σκέπαζαν την κοιλιακή σου χώρα.

Βήθηκαν τα χέρια σου σαν αμόλυντα. Πόσοι δούλοι Θεού λατρευτικά έπεφταν και περιεπλέκοντος στα γόνατά σου. Και όλα αυτά που κατέληξαν, έφτασε σε μας μια κατηγορία μοιχείας εναντίον σου που μας τρύπησε τα αυτιά σαν να ήταν οξύτερη και από βέλος ακονισμένο. Τούτο μας πληγώνει την καρδιά σαν ένα σκληρότατο καρφί. Τι είναι εκείνο το ελκυστικό που εχρησίμευσε σαν πολύπλοκο μηχάνημα ώστε να σε σπρώξει σε βήμα θανάσιμο? Ποια είναι αυτά τα διαβολικά πολύπλοκα δίχτυα που σε τύλιξαν γερά ώστε να αχρηστεύσουν στη ζωή σου την ενεργό δράση της αρετής? Πού πέταξαν οι άλλοτε αληθινές ειδήσεις των ασκητικών σου κόπων? Μήπως δεν πρέπει κανείς να πιστέψει τις φήμες που με συγκλονίζουν? Αλλά τότε πώς θα παραδεχθούμε αυτά τα αξιόπιστα τη στιγμή που δεν φαίνονται πλέον να δικαιολογούνται από την πραγματικότητα? Είναι τόσο φανερά. Εσύ τις ψυχές που κατέφυγαν στο Θεό τις έδεσες με φρικτούς όρκους όταν με μια λεπτομερή ανάκριση ετακτοποιείς τα βάθη τους χωρίς να επηρεαστείς καθόλου από τίποτε. Έλεγες μονάχα το ναι και το όχι, μακριά πάντοτε από ένα διαβολικό πλεονασμό.

Τώρα αυτά με μια τα πέταξες όλα και γκρεμίστηκες τόσο πολύ ηθικά, ώστε και τους όρκους κατεπάτησες και αιτία ψυχικής καταστροφής των άλλων έγινες και το χαρακτήρα της ασκητικής ζωής εξυφτέλησες και τις βρωμερές αναθυμιάσεις της ντροπής έκαμες να ανεβούν μέχρι των Αγίων Αποστόλων και του Κυρίου. Κατεντρόπιασες το καύχημα της αγνότητος, εμόλυνες της σοφροσύνης την αποφασιστική δραστηριότητα, μας ελεηνολογούν τώρα και οι δούλοι και όλοι οι άπιστοι. Οι Ιουδαίοι και εθνικοί ειδωλολάτρε μας έβαλαν για το κακό μας στο στόμα τους και σχολιάζουν άσχημα τη ζωή μας. Εκομάτιασες το Άγιο Φρόνημα των μοναχών και εκείνους που ήσαν αυστηρότεροι στον εαυτό τους, τους εκλόνησες και τους έκαμες δειλούς σε γενναίες αποφάσεις και οι ίδιοι απορούν στο διαβολικό κατόρθωμα εναντίον σου. Όσοι διεκρίνονται κάπως για τη χλιαρότητά τους, ευρήκαν τώρα με τη δική σου πτώση αφορμή να πέσουν ακράτητα στην ακολασία. Κατήργησες και διέψευσες του Χριστού τα θριαμβευτικά λόγια που μας τόνωναν: «Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο και τον σατανάν». Επότισες την πατρίδα με το ποτό της δυσφημίας και έκαμες πραγματικότητα την παροιμία. Σαν ελάφι που εδέχθη στο σηκώτη τη θανάσιμη πληγή, αλλά τώρα τι να υπούμε. Αδελφέ, ας μην απελπιστούμε, γιατί δεν εγκρεμίστηκε η ασφάλεια του πύργου, ούτε και τα φάρμακα της επιστροφής αχρηστεύτηκαν, ούτε και το καταφύγιο της πόλεως έκλεισε τις πόρτες του. Μη παραμείνεις στην βαθιά χαράδρα των κακών που έπεσες. Μην αφαιθείς στη διάθεση του ανθρωποκτόνου σατανά πλέον. Ο Κύριος γνωρίζει να σηκώνει εκείνους που έπεσαν και έγιναν ακόμη ηθικά συντρίμμια κάτω στη γη. Μην εξαφανίζεσαι. Έλα σε μας, κοντά μας πάλι. Άρχισε με ζήλο τους νεανικούς σου κόπους και με τα δεύτερα ηθικά και γενναία κατορθώματά σου διάλυσε τη γήινη, συχαμένη και κοσμική σαρκική ειδονή. Ρίξε μια ματιά στο τέλος του βίου που μας επλησίασε και μάθε πως παιδιά Ιουδαίων και ειδωλολατρών προχωρούν προς τη Θεοσέβεια και μην απαρνείσαι τόσο απότομα τον σωτήρα του κόσμου, για να μη σε προφθάσει η φρικοδεστάτη εκείνη απόφαση του δικαίου κριτού και ακούσεις το «Δε σας γνωρίζω, ποιοι είστε εσείς». Ενός ανθρώπου ήταν το κήρυγμα του Ιωάννου και όλον τον κόσμο τραβούσε στη μετάνοια. Και εσύ που υπήρξες μαθητής των προφητών, δεν θυμάσαι το «λούσαστε και καθαροί γίνεστε»? Σύ που με τους ψαλμούς παίρνει συμβουλές με το «προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίσθητε»? Σύ που συνεχώς με ευαγγελικά λόγια μέσω των Αποστόλων διδάσκεσαι «μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι του Κυρίου Ιησού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεσθε την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος»? Σύ που επλησίασες τον Χριστόν «δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Μη διστάζεις, μη σκέπτεσαι, μην αναβάλεις. Από μικρό παιδί διδάσκεσαι τα Θεία Λόγια και ακόμη δεν εχόρτασες την αλήθεια. Συνεχώς μανθάνεις και ακόμη δεν έφτασες στην τελεία γνώση. Εδοκιμάστηκες στη ζωή, μέχρι τα γυρατιά σου ήσουν ερευνητής. Πότε θα γίνεις χριστιανός? Πότε θα σε θεωρήσουμε και πάλι δικό μας? Πέρυσι έλεγες πως αν τώρα θα ετακτοποιήσω. Τώρα πάλιν περιμένεις του χρόνου. Πρόσεχε μήπως οι υποσχέσεις σου ξεπεράσουν το χρονικό όριο της ζωής σου. Τι θα μας παρουσιάσει η αυριανή ημέρα, δεν ξέρεις. Μη λογαριάζεις πράγματα που δεν εξαρτώνται από τη θέλησή σου και επομένως δεν σ' ανήκουν. Άνθρωπέ μου, σε καλούμε στη ζωή, γιατί αποφεύγεις το κάλεσμα? Σε τραπέζι αγαθών, γιατί αποποιείσαι τη δωρεά? Άνοιξε η βασιλεία των ουρανών. Εκείνος που σε καλεί δεν ψεύδεται. Εύκολος είναι ο δρόμος. Δεν χρειάζεται χρόνος, ούτε έξοδα, ούτε διαπραγματεύσεις. Τι συλλογίζεσαι? Τι σπάζεις στο μυαλό σου? Τι φοβάσαι το ζυγό σαν να είσαι κανένα αμάθητο δαμάλι? Ο ζυγός αυτός δεν πληγώνει τον αυχένα, οδηγεί στη δόξα,
δε σφίγγεται κανένα λουρίδι στον τράχυλό σου, αλλά το λουρί αυτό σκοπεύει να σε ελευθερώσει. Ξέβρεις πως ο Εφραίμ κατηγορείται πως έφτασε να μοιάζει σαν ένα δαμάλι κεντυμένο από μία, επειδή γύριζε άσκοπα και άπρεπα και άτακτα και περιφρονεί το ζυγό του παρθενικού νόμου. Σκύψε το σκληρό σου αυχένα, γενού του Χριστού υποζύγιον, ώστε καλοδεμένος το αλέτρι της αρετής να μη γίνει στροφή των θηρίων. Εάν εμοίραζα στην εκκλησία χρυσάφι, δε θα μου λέγες αύριο θα περάσω να μου δώσεις, αλλά θα ζητούσες επίμονα και βιαστικά μάλιστα να σου δοθεί και θα έδειχνες για τυχόν αναβολή δυσφορία και επειδή δε σου γυαλίζει μπροστά σου χρυσάφι ο Θεός, αλλά σου προτείνει καθαρότητα ψυχής, βρίσκεις δικαιολογίες και αραδιάζεις προσκόμματα. Αν είσαι ο δούλος των ανθρώπων και απεφασίζεται η απελευθέρωση των δούλων, εσύ πρώτος δεν θα τραβούσες γραμμή στον Κύριο, δεν θα πλήρωνες μεσολαβητάς, δεν θα παρακαλούσες δικαστάς ώστε με κάθε τρόπο να επιτύχεις την ελευθερία σου. Θα εδέχεσαι μάλιστα και ραπίσματα, που είναι η μικρότερη προσβολή και τιμωρία, προκειμένου να απαλλαγείς από τα συνεχής κακώσεις. Και τώρα που δεν είσαι απλώς δούλος των ανθρώπων αλλά της αμαρτίας, ο Κύριξ σε καλεί να ελευθερωθείς για να σε απαλλάξει μεν από την σκλαβιά, να σε κάμει δε και πολίτην ισότιμον με τους αγγέλους. Να σε αναδείξει παιδί του Θεού εν ονόματι της χάριτός του, που σε ηλέησε και κληρονόμων των αγαθών του Χριστού. Δεν θεωρείς κατάλληλο τον καιρό να πάρεις αυτά που σου προσφέρονται? Αχ αυτά τα άθλια προσκόμματα! Αχ αυτή η εσχρά και ατελείωτη ασχολία! Έως πότε θα διαρκέσουνε, είδωνε? Έως πότε αυτή η λύσα της αρκικής αμαρτίας? Τόσα χρόνια ζήσαμε μέσα στον κόσμο, ας ζήσουμε πλέον και στον εαυτό μας. Υπάρχει πράγμα εις άξιον της ψυχής? Υπάρχει κάτι που να μπορεί να συγκριθεί με το ύψος της βασιλείας των ουρανών? Υπάρχει περισσότερον αξιόπιστος φίλος από τον Θεό? Υπάρχει φρονιμότερος του σοφού ή ωφελημότερος από τον αγαθόν ή πιο συγγενής μας από τον πλάστη μας? Εις τίποτε δεν ωφέλησε την Εύα που άπλωσε τα αυτιά της και άκουσε τη συμβουλή του Σατανά μέσω του φιδιού και δεν επιθάρχησε στο Θεό? Τι ανόητα λόγια! Δεν απακιστρώνομαι από τα γήινα για να γίνω καλά.

0: Μη μου δείχνεις ακόμη το φως. Μη με παρουσιάζεις στο βασιλέα. Αυτά λες την απάντησή σου. Ή μάλλον περισσότερον ανόητα. Εάν ήσουν ένας χρεοφυλέτης και επρόκειτο να σβήσουν τα χρέη και κάποιος βρισκόταν στη μέση που δεν θα απάλασε εσένα από αυτό το βάρος, ασφαλώς θα αγανακτούσες γιατί δεν θα έπαιρνες κι εσύ τη δίκαιη μερίδα που πήραν όλοι. Και ενώ κατά την προφητική διαβεβαίωση όχι μονάχα τα οφειλόμενα σβήνονται, αλλά επιπροσθέτως εδόθησαν και υποσχέσεις μελλοντικών δωρεών, εσύ αδικώντας τον ίδιο σου τον εαυτό, χωρίς να σε ενοχλήσει κανείς, από τους εχθρούς πήρες την απόφαση που την θεωρείς σωστή. Αλλά αν τα αμαρτήματά σου είναι πολλά, να μην πέσεις σε απογοήτευση για το πλήθος των. Γιατί κατά τον Απόστολο, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Εάν τη δέχεσαι βεβαίως. Εάν δε τα αμαρτήματά σου είναι μικρά και ανάξια λόγου και όχι θανάσιμα, γιατί να αγωνιάς για το μέλλον σου τη στιγμή που πέρασες καλά το παρελθόν. Τώρα πρέπει να θεωρείς την ψυχή σου σαν βελόνα της ζυγαριάς που από τη μια μεριά την τραβούν οι άγγελοι και από την άλλη οι δαίμονες. Λοιπόν, κατά πού θα κλίνει η καρδιά σου σε αυτή την περίπτωση? Τι θα νικήσει μέσα σου, η ειδονή της σαρκός ή ο πόθος των μελώντων αγαθών? Οι άγγελοι θα σε παραλάβουν ή θα σε κρατήσουν αυτοί που τους έχεις γίνει κτήμα? Στον πόλεμο οι στρατηγοί δίνουν στους στρατιώτες των το σύνθημα για να μπορούν εύκολα να συνεννοούνται τα φιλικά στρατεύματα και όταν αρχίσει η μάχη μεταξύ των εχθρών να μπορούν να ξεχωρίζουν με ευχέρεια. Δεν θα σε γνωρίσει κανείς εάν είσαι δικός μας ή ανήκεις στην παράταξη των εχθρών, εάν δεν δηλωθεί με τα μυστικά σύμβολα η συγγένεια, εάν δεν σημειωθεί με άλλα λόγια «επί σε το φως του Κυρίου». Πώς θα κάνει ο άγγελός σου την διάκριση? Πώς θα εμποδίσει τον εχθρό εάν δεν ειδεί και δεν γνωρίσει την σφραγίδα? Και εσύ πώς θα υπείς πως είμαι του Θεού χωρίς να φέρεις κολλημένα επάνω σου τα γνωρίσματα? Θησαυρός ασφράγιστος, εύκολα πέφτει στα χέρια των κλεπτών. Πρόβατο χωρίς σημάδι εύκολα χάνεται και αυτός που τάρπαξε δεν φέρει ευθύνη. Εάν ένας γιατρός σου έλεγε πως έχει τον τρόπο να σε ξανανιώσει αφανίζοντας τα γεροντάματά σου με τις εφευρέσεις του και τα μηχανήματά του, δεν θα ήθελες να τρέξεις την ίδια ημέρα που θα επρόκειτο να έβλεπες τον εαυτό σου στην εφηβική ηλικία της ακμής? Τώρα όμως που η μετάνοια σου υπόσχεται να φέρει σε ανθισμένη κατάσταση την ψυχή σου, την οποίαν σύ εγύρασες και την εγέμισες ρητίδες εξαιτίας των ανομιών σου και λασπιές, περιφρονείς τον ευεργέτη σου και κοφεύεις την πρόσκλησή του. Δεν έχεις ούτε την επιθυμία να ειδείς ποιο είναι αυτό το μεγάλο θαύμα που υπόσχεται πως θα γίνει? Πόσο άνθρωπος χωρίς να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του ξαναγεννιέται? Πώς εκείνος που γυράσκει και φθείρεται μέσα στις επιθυμίες του αμαρτωλού κόσμου πάλι να αποκτά σφριγιλότητα και εφηβική δροσιά και δραστηριότητα και ξανανθίζουν τα νιάτα του? Και προτιμάς δυστυχισμένε την αισθησιακή ειδονή από τα τόσα πολλά και τέτοιου είδους αγαθά? Εγώ καταλαβαίνω γιατί την προτιμάς, έστω κι αν σιωπάς. Αυτά τα ίδια τα πράγματα φωνάζουν μοναχά τους, έστω κι αν βουλώνεις το στόμα σου. Λένε, άφησέ με να χορτάσω τη σάρκα μου με τις εσχρές απολαύσεις, να κυλιστώ μέσα στο βόρβορο των αισθησιακών ειδονών, να ματώσω τα χέρια μου, να αρπάξω ξένα, να πολιτευθώ με δολιότητα, να πατήσω τον όρκο μου, να υπώ ψέματα και μετά δείχνω μετάνοια, όταν δηλαδή κάποτε σταματήσει μόνο του το κακό. Αυτά λες, αλλά αν είναι καλό πράγμα η αμαρτία, τότε κράτησέ την ως το τέλος. Εάν όμως βλάπτει αυτόν που την κάμνει, γιατί να επιμένεις σε μια κατάσταση που οδηγεί στην καταστροφή? Νομίζεις πως δεν βλέπει τα όσα γίνονται? Δεν μπαίνει μέσα στη σκέψη σου? Ή μήπως έχεις την ανοησία να πιστεύεις πως συνεργάζεσαι στην ανομία σου? Υπέλαβες ανομίαν, λέγεις, ότι έσω μέση όμοιος. Εσύ θέλοντας να κρατήσεις μαζί σου την φιλία ανθρώπων, τους έχεις περί πολλού και πολιτεύεσαι με λόγια και με έργα κατά τρόπον που θα καταλάβεις πως τους προξενείς χαρά. Προκειμένου όμως να τα έχεις καλά με τον Θεό και ελπίζεις την υιοθεσία σου σε εκείνον, κάνεις ό,τι εχθρικό μισεί ο Θεός και με την παράβαση του νόμου του τον προσβάλλεις. Και πιστεύεις εσύ πως με αυτές τις προσβλητικές σου πράξεις ελπίζεις να αγαπηθείς από το Θεό. Πρόσεξε μήπως στηριζόμενος μονάχα στην ελπίδα του μελλοντικού λυτρωμού σου, απλώς χωρίς να μετανοήσεις εμπράκτος και συσσωρεύων ένα πλήθος αμαρτιών επάνω σου, μείνεις με αυτόν τον σωρό του κακού και χάσεις τη συγγνώμη. Δεν ξεγελιέται ο Θεός. Θεός ου μη κτηρίζεται. Μην εμπορεύεσαι με τη χάρη Του. Μη φτάσεις στο σημείο να υπείς «Καλός είναι ο Θείος νόμος, μα γλυκύτερη είναι η αμαρτία». Να ξέρεις πως αυτή είναι αγκίστρη του διαβόλου που σύρει στο σκοτεινό χαμό. Η ειδονή είναι η μητέρα της αμαρτίας. Η δε αμαρτία έχει στη μέση της τον θάνατο. Η ειδονή τρέφει το σκουλίκι της αιωνίου κολάσεως, γιατί ενώ εκ πρώτης όψεως ευχαριστεί πάρα πολύ αυτόν που την απολαμβάνει, έπειτα τον πληρώνει με τις πιο πικρές αμοιβές.
1: Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματική.

το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Μεγάλου Βασιλείου, μήνα να βάλεις, μέρος δεύτερο. Τι κάνεις, άνθρωπε? Σε χρόνο που είσαι δυνατός για αγαθά και γενναία έργα, ξοδεύεις τα νιάτα σου μέσα στις αμαρτίες, και όταν πλέον κουραστούν και αχρηστευθούν τα όργανα της ειδονής, τότε πλησιάζεις το Θεό. Δηλαδή σε χρόνο που δεν είναι για τίποτε χρήσιμα, αλλά μάλλον να αδρανούν στο κρεβάτι ξαπλωμένα από το μαρασμό που προκάλεσε ο χρόνος και η παράλυση που έφερε η αμαρτία. Η σοφροσύνη που παρατηρείται στα γεράματα δεν είναι σοφροσύνη, αλλά αδυναμία προς ακολασίαν. Ο νεκρός δεν στεφανούται, ούτε είναι δίκαιος εκείνος που δεν μπορεί να κάνει το κακό. Την αμαρτία να την χαλιναγωγήσεις με το λογισμό σου, εφόσον είσαι νέος. Αυτό είναι πράξης εν αρέτου, είναι αποφυγή εκ του κακού, είναι εκτέλεση του αγαθού. Η αδράνεια που χωρίς τη θέληση του ανθρώπου παρατηρείται και που δεν ενεργείται το κακό, δεν επαινείται ούτε κολλάζεται. Εάν η αμαρτία σταματήσει ως ενεργός πράξη, αυτό δεν είναι δικό σου κατόρθωμα, αλλά της φυσικής αδυναμίας λόγω της αρρώστιας σου, αν πρόκειται να είσαι άρρωστος, ή των γυρατιών σου. Επαινούμε εκείνους που από προαίρεση, από αγαθή βούληση είναι αγαθή, και όχι αυτούς που εμποδίζονται να κάνουν το κακό ανεξάρτητα από τη βούλησή τους. Ποιος εκανόνισε τη διάρκεια της ζωής σου? Ποιος το σταθμό των γερατιών σου? Ποιος σου είναι τόσο αξιόπιστος για τη μελλοντική σου ασφάλεια? Δεν βλέπεις πως ο θάνατος αρπάζει και νήπια και ηλικιωμένους? Η ζωή δεν έχει γνωστό χρονικό όριο εδώ. Και περιμένεις να δοθεί η μετάνοια σαν ένα δώρο της αρρώστιας σου, τότε που δεν θα μπορείς να εξομολογηθείς και να πεις τα σωτήρια εκείνα λόγια? Αλλά μήπως φτάσεις σε τέτοια κατάσταση που δεν θα σου επιτραπεί να ακούσεις λόγω της θολούρας του μυαλού σου ούτε και τα χέρια σου να σηκώσεις στον ουρανό, ούτε τα πόδια να κινήσεις και να γονατίσεις το κρεβάτι ακόμη για προσευχή ή για να διδαχθείς ωφέλιμα λόγια, ούτε να εξομολογηθείς καλά, ούτε στο Θεό να πιστεύσεις, ούτε το διάβολο να αρνηθείς, ούτε να δείξεις λογική κατανόηση στις σωτήριες για την ψυχή σου συμβουλές ευρισκόμενο σε κατάσταση κλονισμού, ούτε να νιώσεις την παρουσία της Θείας Χάριτος λόγω της αναισθησίας που θα σε έχει αγκαλιάσει. Αλλά κι αν υποθέσουμε πως τις τελευταίες σου στιγμές με συνείδηση εδέχθης τη χάρη της μετανοίας, όμως δεν θα μπορέσεις τότε να κάνεις τα έργα της μετανοίας. Ο Σατανάς είναι έξυπνος στο να κάνει το κακό και ξέρει καλά, αδελφοί, πως ως άνθρωποι ζούμε εδώ και για το παρόν έχουμε ευθύνες. Επομένως, κάθε μας πράξη εδώ λαμβάνει χώρα και αυτή μας καταλογίζεται. Αυτή μας την κλέβει ο πονηρός με την τέχνη του και αφήνει την μετά θάνατον στις ελπίδες μας. Αλλά ξέρετε καλά αυτή του την πονηρία, γιατί μας πρόχνει να ζούμε αμαρτωλά στη ζωή αυτή και μας ζαλίζει το μυαλό να αφήνουμε την αρετή κατά μέρος, αναβάλλοντάς την για το μέλλον. Έτσι περνά ο καιρός και μας βρίσκει ο θάνατος. Τι γίνεται με την αναβολή της αύριον? Απλούστατα, θα έλθει κατά την αύριον ο Σατανάς και θα μας πει: «Δεν χαρίζεται τη σημερινή ημέρα σε μένα και την αυριανή στο Θεό?» Αυτή την τακτική θα συνεχίζει αδιάκοπα, γλυκένοντάς μας με το παρόν και αφήνοντας να ζούμε το μέλλον με ελπίδες. Έτσι, με την πονηρία του κρύβει τις θανάσιμες για μας προθέσεις του και ξοδεύουμε το χρόνο αμαρτωλά για την μελλοντική συμφορά μας. Μια τέτοια εξυπνάδα είδα εγώ σε μια κλώσσα, επειδή τα πουλάκια της ήσαν ακόμη μικρά και εύκολα μπορούσαν να τα πιάσουν οι εχθροί της. Τι έκανε δηλαδή?
Την ώρα που έρμησαν να πιάσουν τα πουλιά της οι κυνηγοί, αυτή έπεσε μπροστά τους για να γίνει δήθεν εύκολο και πρόχειρο κυνήγι τους. Και πέτυχε το σκοπό της, γιατί τη στιγμή που εκείνοι άπλωναν τα χέρια να πιάσουν την ίδια, αυτή γύριζε από εδώ και από εκεί πετώντας με τέτοια τέχνη, ώστε ούτε αυτή να πιάνεται, ούτε και οι κυνηγοί να απελπίζονται. Με τον τρόπο της αυτόν τους κρατούσε σε ελπίδες και με την απασχόληση που τους έκανε έδωσε καιρό στα μικρά της να φύγουν και να εξαφανιστούν, όπου σαν το αντελήφθη αυτό η μητέρα τους, πέταξε κι αυτή μαζί τους. «Φοβού κι εσύ μήπως πάθεις τα ίδια και στηριγμένος στα απατηλά της παρούσης ζωής αφήσεις να σου φύγουν για πάντα τα μέλλοντα στα οποία ήλπιζες χωρίς να οκοπιάσεις γι' αυτά. Πρόσεξε, μήπως αναβάλλοντας από τη μία ημέρα στην άλλη και από τον ένα μήνα στον άλλον τη μετάνοιά σου, φτάσεις εκείνη την ημέρα που θα σταματήσουν απότομα οι όροι της ζωής σου. Τότε πια γύρω σου θα στροβιλίζει η σύγχυση, γιατί δεν θα ξέρει κανείς τι να σου κάνει. Θα επικρατεί λύπη απαρηγόρητη, γιατί ούτε οι γιατροί, ούτε οι δικοί σου στενοί συγγενείς θα μπορούν να πούν τίποτα ή να σε ανακουφίσουν καθόλου. Θα σε έχει πιάσει ένα φοβερό άσθμα, θα στεγνώσει το λαρύγγι σου, ο υψηλός πυρετός θα σε καίει από τα κατάβαθα, θα στενάζεις από την καρδιά σου και δεν θα βρίσκεις ένα που να έχει τη δύναμη τότε να σε συμπαθεί αποτελεσματικά.

Θα πεις κάτι το ασθενικό και άτονο, αλλά δεν θα βρίσκεται αυτή να σ' ακούσει. Και ό,τι θα λες τις στιγμές εκείνες θα θεωρείται παραλήρημα και δεν θα το προσέχει κανείς. Ποιος, σε ερωτώ, τότε που θα βρίσκεσαι ανέστητος κάτω από το βάρος της θανάσιμης αρρώστιας σου, θα σου μιλήσει για μετάνοια? Όσοι είναι κοντά σου θα είναι λυπημένοι. Όσοι δεν σε συμπαθούν και βρίσκονται πιο πέρα, δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ο κάθε φίλος σου διστάζει να σου υπενθυμίσει πως πρέπει να μετανοήσεις, μήπως σε στενοχωρήσει. Εσύ μονάχα μπορεί να ακούς το γιατρό που σε ξεγελά, να σου δίνει ελπίδες επειδή σε ξεύρει πως είσαι κολλημένος σε αυτή τη ζωή. Ήλθε και ο θάνατος. Αυτοί που περιμένουν να σε σηκώσουν τώρα βιάζονται πάρα πολύ. Ποιος θα σε σώσει? Ο Θεός? Μα εσύ τον περιφρονούσες όλη σου τη ζωή. Τότε βέβαια θα σε ακούσει, αλλά εσύ δεν θα τον ακούς. Θα σου δώσει προθεσμία ζωής εάν την χρησιμοποιήσεις για το καλό σου. Ας μη σε ξεγελά κανείς με λόγια χωρίς νόημα, γιατί θα έλθει πολύ ξαφνικός ο θάνατος και η καταστροφή σου θα ξεσπάσει σαν καταιγίδα. Θα έλθει ένας κυνθρωπός άγγελος που θα σε τραβήξει βιαίως και θα σύρει την ψυχή σου δεμένη με τις αλυσίδες των αμαρτιών σου. Αυτή θα γυρίσει τη θύμησή της προς τα εδώ και θα κλαίει χωρίς να βγάζει φωνή, γιατί έκλεισε το όργανο της θρηνόδους φωνής. Αχ, πόσο σπαραγμό θα νιώσεις, για πόσες πράξεις σου θα στενάξεις και δεν θα έχει τότε κανένα πρακτικό σκοπό η μετάνοιά σου για όσα έκαμες, όταν δεις τη χαρά των δικαίων που μέσα στην αστραφτερή λαμπρότητα της ημέρας εκείνης θα δέχονται από τον Χριστό τα δώρα της νίκης. Όταν δεις και τα λυπημένα πρόσωπα των αμαρτωλών μέσα στο βαθύτατο σκοτάδι της κολάσεως, τι θα λες τότε μέσα στον πόνο της καρδιάς σου? Το βαρύ τότε φορτίο των αμαρτιών σου δεν είναι δυνατό να το πετάξεις από πάνω σου. Όλο τον όγκο των κακών θα τον έχεις κοντά σου. Οι κοιλίδες της αμαρτίας τότε αδύνατο να ξεπληθούν και θα μείνεις με αυτές στιγματισμένος. Θα λες, τι χαρά να ήμουν με τους αγγέλους. Θα ευρισκόμουν τώρα εκεί που υπάρχει των αιωνίων αγαθών η απόλαυση. Αχ, τι έπαθα με τις κακές αποφάσεις και πράξεις μου για να απολαύσω την πρόσκαιρη γλύκα της αμαρτίας. Τώρα κολλάζομαι αιώνια. Για να ευχαριστήσω τη σάρκα μου παραδίδομαι τώρα στη φωτιά. Είναι δίκαια η κρίση του Θεού. Με καλούσαν στο σωστό δρόμο και δεν άκουγα. Με δίδασκαν και δεν πρόσεχα. Με ήλεγχαν και εγώ τους περιέπαιζα. Αυτά τα παρόμοια θα λες και θα τα βάζεις με τον εαυτό σου, εάν σε βρει ο θάνατος πριν προφθάσεις να μετανοήσεις και εξομολογηθείς. Έλα τώρα στα λογικά σου, άνθρωπε. Ή φοβήσου την κόλαση για να σωθείς, ή εν πάση περιπτώσει ας ελκυσθείς από τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Μου έρχεται να κλάψω τη στιγμή που θα θυμηθώ ότι εσύ προτιμάς τα έργα της ντροπής και όχι τη λαμπρή δόξα του Θεού, όταν για μια ακόλαστη ευχαρίστηση δύσκολα ξεκολλάς από την αμαρτία και αποκλείεις τον εαυτό σου από τα αγαθά που σου υπόσχεται ο Θεός και δεν θέλεις να δεις και να τα απολαύσεις στην επουράνια Ιερουσαλήμ. Θέλει να σε λεήσει και να ξεχύσει σε σένα ο Κριτής τους συκτηρμούς του, σύμφωνα με τα θεία ρήματα, αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος. Αλλά αν μεν σε βρει ύστερα από την αμαρτία ταπεινωμένο, συντετριμένο, πνιγμένο στο δάκρυ για τις τόσες κακές σου πράξεις και όσα έκαμες κρυφά τα ομολογήσεις δημοσία και να παρακαλέσεις τους εν Χριστώ αδελφούς σου να κουραστούν κι αυτοί για τη θεραπεία σου, εάν σε δεις τα αλήθεια αλλαγμένο και σε μια αξιολύπητη κατάσταση, τότε μην αμφιβάλλεις, θα σου χορηγήσει άφθονη την ελεημοσύνη του. Αν όμως σε δει με αμετανόητη καρδιά, με ένα φρόνημα που σκεπάζει την υπερηφάνεια του μυαλού σου, με απιστία έναντι της μελούσης ζωής, με αφοβία πρώτου θεϊκού δικαστηρίου, τότε θα σε δικάσει. Γνωρίζεις πως ένας ευσυνείδητος και φιλάνθρωπος γιατρός προσπαθεί πρώτα με λουτρά και απαλά καταπλάσματα να θεραπεύσει το πρίξιμο. Όταν όμως δει πως κληρύνεται και μεγαλώνει ο όγκος, αφήνει το λάδι και την απαλή θεραπεία και χρησιμοποιεί το χειρουργικό μαχαίρι.
γιατί εκείνους που από τις πολλές πτώσεις τους πολλές επίσης φορές εσηκώθηκαν και εστάθηκαν με την φιλάνθρωπο χάρη του Θεού, αλύστερα ξανακύλησαν στο κακό, ο Θεός απειλεί να τους εγκαταλείψει τελείως. Λέγει, ουκέτι γαρανίσω τα αμαρτίας ημών, δηλαδή δεν θα σας ξανασυγχωρήσω πλέον τις αμαρτίες σας, γιατί χωρίς ο Θεός να δώσει τη συγνώμη, είναι αδύνατο να μπορέσεις μόνος σου να ακολουθήσεις το δρόμο της αρετής. Γιατί εάν ένας που εδοκιμάστη με μερικές αμαρτίες έπειτα προσπαθεί να ξαναβρει τη σωστή γραμμή της ζωής του, επιθυμεί να δώσει τέρμα στα περασμένα τον ορισμένο καιρό, όμως μετά τη μετάνοια του ξαναρχίζει δειλά-δειλά τα ίδια, λες και ξαναζωντάνεψε κατά ένα τρόπο η αμαρτία, αυτός, εξομολογούμενος συνεχώς τα ίδια, ότι δηλαδή θα διορθωθεί, διαψεύδει συνεχώς τον εαυτό του και σαν τελείως πλέον απογοητευμένος, αποκλείει την φιλάνθρωπη επέμβαση του Θεού.

γιατί δεν εξομολογείται εκείνος που είπε ήμαρτον αφού επιμένει να συνεχίζει την αμαρτωλή ζωή, αλλά εκείνος που κατά τον Δαβίδ ανακάλυψε μέσα του την αμαρτία του και την μίσησε. Γιατί τι ωφελεί τον άρρωστο η φροντίδα του γιατρού, όταν αυτός ο άρρωστος καλλιεργεί για τον εαυτό του όσα του καταστρέφουν την υγεία. Έτσι και εδώ, κανένα κέρδος δεν προκύπτει από τα συγχωρούμενα αμαρτήματα για τον άνθρωπο που μένει ακόμη άρρωστος, όπως και εκείνον που ζει εξακολουθητικά στην αμαρτία, έστω κι αν συγχωρούνται τα παραπτώματά του. Πάυσε επομένως να ασχολείσαι με την εξέταση των αμαρτημάτων του πλησίον σου. Μην αφήνεις τους λογισμούς σου να εξετάζουν την ξένη ασθένεια. Στρέφε την προσοχή σου και ερεύνα τον εαυτό σου, γιατί πολλοί διακρίνουν κατακάθαρα το μικρό σκουπίδι στο μάτι του αδελφού τους, κι όμως ολόκληρο χονδρό ξύλο στο δικό τους μάτι δεν το βλέπουν. Μη γυρίζεις τη ματιά σου δεξιά και αριστερά με το σκοπό να μπορέσεις να ανακαλύψεις καμία ηθική κοιλίδα, όπως έκανε και ο γνωστός Φαρισαίος που στεκόταν και εδικαίωνε ο ίδιος τον εαυτό του με τη φανερή πρόθεση να εξευτελίσει τον τελώνη. Μην πάβεις να ερευνάς μάλλον τον εαυτό σου, να αυτοελέγχεσαι μήπως αμάρτησες με τους λογισμούς, μήπως με το γλίστριμα της γλώσσας σου μίλησες χωρίς να σκεφτείς το μυαλό, μήπως με τα χέρια έγινε κάτι το αθέλητο αλλά αμαρτωλό. Γιατί όπως είναι αδύνατον να δει κανείς την υγεία του εάν η νόσος δεν υποχωρήσει, ή να ζεσταθεί εκείνος που δεν ξεπάγωσε καλά, γιατί το ένα αποκλείει το άλλο, έτσι και αυτός που θέλει στο εξής να ακολουθήσει ενάρετο βίο πρέπει να διακόψει κάθε σχέση με το κακό. Η μετάνοια δεν κρίνεται από τη διάρκεια του χρόνου, αλλά από ψυχική διάθεση. Όσοι ξέκοψαν τη ματαιότητα του κόσμου και ασκούνται σε μια θειότερη, πνευματικότερη ζωή, αυτοί ας μην ασκούνται χωρίς πρόγραμμα, ούτε εντελώς μόνοι τους, αβοήθητοι. Η ζωή τους πρέπει να λούζεται από το φως για να μην συκοφαντείται. Κι αν κανείς κάποτε πιάστηκε στο αγκίστρι ή και τη σκόνη ξένης περιουσίας πήρε μαζί του εξαδικίας για λογαριασμό του, ή έδεσε σφιχτά το μυαλό του επάνω σε τέτοιων πραγμάτων φροντίδες, ή εμόλυνε τον εαυτό του με σαρκικές βρωμιές που φυσικά δύσκολα ξεπλένονται ή είναι κατάφορτος από άλλου είδους εγκλήματα, αυτός, εφόσον υπάρχει ακόμη καιρός προτού ακόμη έλθει η τελεία καταστροφή, να αποθέσει τα περισσότερα από αυτά τα φορτία και πριν το σκάφος βυθιστεί, ας πεταχθούν τα εμπορεύματα τα οποία δεν μάζεψε με τιμιότητα. Όταν τα χρήματα φύγουν και πιάσουν τόπο στους φτωχούς, δεν χάνονται για εκείνους που τα έβγαλαν από τα κυβότια τους και τα έδωσαν, αλλά διασώζονται και ασφαλίζονται στα πεινασμένα στομάχια των φτωχών που μοιάζουν με γερά πλοία τα οποία φθάνουν στο ήσυχο λιμάνι. Πάθη που είναι χρόνια και δυνάμωσαν γι' αυτό, απαιτείται πρώτα-πρώτα και πολλής χρόνος να εξαλειφθούν. Έπειτα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη και μεθοδική δουλειά, εάν θέλει κανείς να ξεκαθαρίσει καλά τα λασπωμένα βάθη του, ώστε όσα πάθη λόγω της πολυκαιρίας ερίζωσαν να ξεριζωθούν. Η μετάνοια των κατοίκων της Νινεβή ήταν τόσο συντριπτική και τόσο με περιεχόμενο και δύναμη η θλίψη τους εκείνη τότε, ώστε ούτε τα άλογα αφήκαν εκτός της νηστείας και της τιμωρίας. Και αυτά ακόμη τα έκανε να φωνάζουν, γιατί εχωρίστηκε το μοσχαράκι από την αγελάδα και το αρνάκι έπαψε να θυλάζει και αυτό από τη μητέρα του. Παιδάκι που ακόμη η μητέρα του κρατούσε στο στήθος της, δεν υπήρχε στην αγκαλιά αυτής που το γέννησε. Γοερές φωνές ακούγονταν από παντού, διασταυρώνονταν και γέμιζαν τον τόπο. Παιδάκια πεινασμένα ζητούσαν τις πηγές του γάλακτος. Μητέρες από φυσικό πόνο σπάραζαν και ζητούσαν τα παιδιά τους. Και ο ηλικιωμένος θρηνούσε κι αυτός επάνω στο θέαμα. Τραβούσε τα μαλλιά του τάσπρα και εσπάραζε κι αυτός. Ο νεανίσκος και ο έφηβος έκλεγαν δυνατότερα και ο φτωχός στέναζε κι αυτός. Και ο πλούσιος, λησμονώντας την καλοπέρασή του,
έβρισκε πως ήταν φρονιμότερο να κακοπαθήσει κι αυτός με τους άλλους. Ο βασιλιάς τους απέβαλε τη λαμπρότητα και τη δόξα του και ντύθηκε την ταπείνωση. Άφησε το στέμα και έριχνε για σημάδι πένθους χώμα στο κεφάλι του. Άφησε στη γη το βασιλικό μανδύα και φόρεσε τσουβάλινο κάλυμα. Άφησε τον υψηλό του θρόνο να στέκεται στον αέρα και έπεφτε κάτω στη γη συρμένος. Εγκατέλειψε τη βασιλική που του έπρεπε σοβαρότητα και την απόσταση που κρατούσε από τους υπηκόους του και θρηνούσε μαζί με το λαό του. Εξομοιώθηκε κι αυτός με τον όχλο, αλλά έβλεπε τον Κύριο τον όλο να οργίζεται. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι φαινόμενα των δούλων που έχουν ηθική ευαισθησία. Τέτοια είναι η μετάνοια εκείνων που ενεπλάκησαν στις αμαρτίες, ώστε να απλωθεί σε κάθε ηλικία η λύπη, είτε ασυνείδητα, είτε συνειδητά, είτε εκ προαιρέσεως, είτε εξ ανάγκης. Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Συνεχίζουμε την ανάλυση του θέματος σχετικά με το μυστήριο του γάμου μέσα από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον γάμο στα πλαίσια του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Η έννοια και η σπουδαιότητα του γάμου. Μολονότι λάτρης του ασκητικού βίου και της παρθενίας ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, δεν υποτιμά και δεν απορρίπτει τον γάμο. Αντιθέτως μάλιστα, υποστηρίζει την νομιμότητα και την ιερότητά του, καθορώντας αυτόν πρωτίστως ως μέτρο της αγαθότητας και της πρόνοιας του Θεού για την θεραπεία και την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Η διδασκαλία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα η θεολογία του Αποστόλου Παύλου αποτελούν τους βασικούς άξονες επί των οποίων ο Ιερός Πατέρας αναπτύσσει τη διδασκαλία του και διατυπώνει τις απόψεις του για τον γάμο, εντυπωσιάζοντας με τις γνώσεις του την ευαισθησία και την ιδιαίτερη φροντίδα του για όλα τα θέματα, ακόμη και τα φαινομενικά ασήμαντα που αφορούν στον ιερό αυτό θεσμό. Στη σκέψη του, ο γάμος αποτελεί έναν ιδιαίτερης σπουδαιότητας κοινωνικό, ηθικό και θρησκευτικό παράγοντα, αλλά κυρίως ένα μυστήριο που ενεργεί η χάρη του Θεού, δίνοντας νέες διαστάσεις στις σχέσεις των δύο φύλων, που ανακαινίζονται, αναπλάθονται, απαλλάσσονται από την αμαρτία και τη φθορά του παλαιού κόσμου και αποκτούν το πραγματικό τους νόημα στην αναφορά τους στην μυστηριακή ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Σε αντίθεση με τις διάφορες αιρετικές διδασκαλίες για τον γάμο και την τεκνογωνία, όπως ήταν οι καινοδοξίες των γνωστικών, που κήρυταν την αποχή από τον γάμο και θεωρούσαν τη συζυγική ζωή και κυρίως την γέννηση τέκνων ως ένα μέσο διαιώνησης του θανάτου και του κόσμου, που αποτελεί έργο του κακού δημιουργού, ο Ιερός Χρυσόστομος βλέπει τον άνθρωπο ως δημιούργημα της αγάπης του Τριαδικού Θεού και τον γάμο ως θεσμό που θεμελιώνεται στο δημιουργικό του λόγο και εντάσσεται στο αιώνιο σωτηριολογικό σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Θεσπιστής λοιπόν από τον ίδιο τον δημιουργό, ο γάμος αποτελεί έκφραση του Θείου θελήματος για τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να τιμάται και να μην συνδέεται με το κακό, αφού ου γαρ πονηρών ο γάμος πράγμα, αλλά πονηρών η μοιχεία, πονηρών η πορνεία. Επικρίνει μάλιστα με σφοδρότητα όσους απορρίπτουν τον γάμο ως κάτι μυαρό και αμαρτωλό, αφού μια τέτοια θεώρηση συνιστά προσβολή της Θείας Σοφίας αλλά και ολόκληρης της δημιουργίας. Όπως σε ολόκληρη την ιστορία της σωτηρίας, αγαπητοί μου ακροατές, έτσι και στη θεσμοθέτηση του γάμου, ο Ιερός Χρυσόστομος βλέπει την ιδιαίτερη πρόνοια του Θεού για την τελείωση της ανθρώπινης φύσης
και την ομόνοια του ανθρωπίνου γένους. Η ένωση του ανδρός και της γυναικός στα πλαίσια του γάμου, ανταποκρινόμενη απόλυτα στον κοινωνικό χαρακτήρα και την ψυχοσωματική σύνθεση της ανθρώπινης φύσης, προσφέρει στον άνθρωπο την δυνατότητα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας αγάπης και ενότητας κατά το πρότυπο της προπτωτικής κοινωνίας των δύο φύλων, ενός άρρηκτου δεσμού στα πλαίσια του οποίου οι σύζυγοι θα συμπορεύονται και θα συμπροάγονται μέχρι το βαθμό της τελείωσης.

η κοινωνία αυτή και η ενότητα των δύο φύλων ενυπάρχει ως τάση στη φύση του ανθρώπου, αφού από την αρχή της δημιουργίας η ανθρώπινη ύπαρξη είναι μια ύπαρξη κοινωνική, αγαπητική. Ενέθηκε γάρ ο Θεός φίλτρον τη φύση τη ημετέρα, ώστε αλλήλους αγαπάν. Παν γάρ φυσί ζώων αγαπά το όμοιον αυτού και άνθρωπος των πλησίων αυτού. Ο Θεός, αγαπητοί μου ακροατές, έπλασε τον άνθρωπο με τη μορφή των δύο φύλων, σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή του, όχι για να ζήσει μόνος, αλλά σε σύνδεσμο με άλλους. Γι' αυτό η απομόνωση είναι το πρώτο πράγμα που ο Δημιουργός χαρακτηρίζει ως κακό, ως μια κατάσταση αρνητική, αντιτιθέμενη στην πληρότητα της ζωής. Το ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν, είναι ο κύριος λόγος της δημιουργίας της Εύας. Σύμφωνα λοιπόν με το βιβλίο της Γένεσης, ο Θεός δημιουργεί τον άνδρα και την γυναίκα, αλλά τους ονομάζει άνθρωπο. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Γένεση κεφάλαιο 1 στίχος 27 και κεφάλαιο 5 στίχος 2. Μιλώντας για τους δυο σαν να είναι ένας, παρατηρεί ο Χρυσόστομος. Και ως περιενός, περιαμφωτέρων διαλεγόμενος

ούτως έλεγεν, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς, και πάλι, ουκ ένι άρσεν και θύλι. Η κοινωνία και η ενότητα των δύο αποτελεί την φυσική κατάστασή τους. Με αυτή την ενωπιό κοινωνία διαλέγεται ο Θεός εντός του Παραδείσου. Η κοινή καταγωγή, ο κοινός προορισμός και η αλληλεξάρτηση των φύλων είναι μέτρα του Θεού ενισχυτικά της ενότητάς τους, που φανερώνουν ότι ο άνδρας και η γυναίκα χωριστά δεν αποτελούν τον τέλειο και όλο άνθρωπο, παρά μόνο στην αγαπητική κοινωνία και ενότητά τους. Η πτώση όμως, αγαπητοί μου ακροατές, έρχεται να διασπάσει αυτήν την ενότητα, διαταράσσοντας όχι μόνο τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά και τις σχέσεις των δύο φύλων μεταξύ τους. Η είσοδος της αμαρτίας στη ζωή τους έρχεται να διασπάσει την ενότητα και την κοινωνία τους και να προκαλέσει χωρισμό, αλλοτρίωση, τάσης κυριαρχίας του ενός επί του άλλου και εχθρότητα. Η αγαπητική του σχέση καταλύεται, ο άνθρωπος απομονώνεται, απομακρύνεται από το αρχέτυπο και υποτάσσεται στη φθορά και τα πάθη, ξεφεύγοντας από τον αρχικό του προορισμό. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, ο Ιερός Χρυσόστομος εντοπίζει την εμφάνιση και τη θεσμοθέτηση του θεσμού του γάμου ως ένα μέτρο της πρόνοιας και της φιλανθρωπίας του Θεού για την αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στην αρχική της ενότητα που υπονομεύθηκε από την αμαρτία. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο και την απομάκρυνσή του από το κλίμα της Θείας Χάριτος, με όλες τις τραγικές του συνέπειες, κατέστησαν επιτακτική ανάγκη την ανέρεση του μεταπτωτικού φαινομένου της διάσπασης και του θανάτου στην κοινωνία των δύο φύλων. Ο άνθρωπος μόνος θα ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί στις συνθήκες του κόσμου και να επιτύχει τον προορισμό του. Για το σκοπό αυτό εντάσσεται ο γάμος στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, για να αποτελέσει το φάρμακο δια την ημετέρα ασθένεια. Υπό αυτή την έννοια, ο Ιερός Χρυσόστομος καθορά και αξιολογεί τον γάμο θετικά, ως μια πολύ συμφέρουσα για τον πεπτοκότα άνθρωπο οικονομία, από την οποία μπορούν να προκύψουν πολλά ωφέλη. Αναγνωρίζει ότι για όσους επιθυμούν να τον χρησιμοποιήσουν σωστά, με σύνεση και σοφροσύνη, σεβόμενοι τους νόμους που έχει θέσει ο Θεός και αντιλαμβανόμενοι την βαθύτερη ουσία του Ιερού Μυστηρίου, μπορεί αυτός να αποτελέσει ένα άριστο μέσο, υπηρετικό του σκοπού της σωτηρίας, έναν χώρο θεραπείας της ανθρώπινης φύσης, αλλά και το θεμέλιο για μια ευτυχισμένη και δημιουργική ζωή. Ενδεικτικά τη σπουδαιότητα την οποία αποδίδει στον ιερό αυτό θεσμό ο Μέγας Οικουμενικός Διδάσκαλος είναι τα όσα λέγει χαρακτηριστικά: «Μηδέν έστω γυναική ανδρός τιμιότερον, μηδέν ανδρή γυναικός ποθινότερον, τούτο πάντων ημών
συγκρατεί τη ζωή. Το ομονοήν γυναίκα προς άντρα. Τούτο συνέχει τον κόσμο άπαντα.

Ο επιτυχημένος γάμος, αγαπητοί μου ακροατές, αλλά και η προέκταση αυτού, η οικογένεια, είναι πηγή χαράς και ευτυχίας. Η ρίζα κάθε κοινωνικής έκφρασης με επιδράσεις που άμεσα ή έμεσα ανιχνεύονται σε όλους τους τομείς της ζωής. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αντιλαμβανόμενος την ιδιάζουσα αυτή σημασία του γάμου για τη ζωή του ατόμου, αλλά και της κοινότητας, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τις πνευματικές προεκτάσεις του Ιερού Μυστηρίου στο χώρο της χάριτος και της αγάπης, όσο και για τα πρακτικά καθημερινά ζητήματα της συζυγίας και της οικογένειας. Ο Ιερός Πατέρας γνώριζε πως ο γάμος είναι μια επιστήμη, ένας τρόπος ζωής του οποίου καμία πτυχή δεν πρέπει να παραμελείται και να διαφεύγει της ποιμαντικής φροντίδας της Εκκλησίας. Γι' αυτό στα έργα του είναι εμφανής η προσπάθειά του για την ηθική ανύψωση του Ιερού Μυστηρίου και την κάθαρσή του από ξένα στοιχεία που διαστρέφουν τη σημασία του. Δια τούτο αυτόν εκαθαρίστε βούλωμε, ώστε επί την οικίαν ευγένειαν αναγαγήν, ώστε των αιρετικών εμφράξε τα στόματα. Ύβριστε το του Θεού δώρον, η ρίζα της ημετέρας γενέσεως. Πολύ γάρ περί την ρίζαν η κόπρος και ο βόρβορος, τούτον ουν εκαθάρωμεν το λόγο. Το γεγονός βέβαια ότι τοποθετεί τον γάμο μεταξύ των μέτρων εκείνων της φιλανθρωπίας του Θεού που εμφανίζονται μετά την πτώση για την θεραπεία και την υποβοήθηση του πεπτοκότος ανθρώπου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αρνητική ή υποτιμητική θεώρηση του συζυγικού δεσμού. Αντίθετα μάλιστα, στο πρόσωπο του Ιερού Πατέρα ο γάμος βρίσκει τον καλύτερο υποστηρικτή της ιερότητας, της νομιμότητας και της αναγκαιότητάς του και η συζυγική αγάπη τον μεγαλύτερό της ημνητή. Χαρακτηρίζει τον γάμο δεσμό που όρισε ο Θεός, μύρο και μυστήριον αγάπης, την ανταπόκριση του ανθρώπου στην πρόσκληση αγάπης και ενότητας του Θεού και ουσιαστική μετοχή στο σωτηριολογικό μυστήριο της ένωσης του νυμφίου Χριστού με την νύμφη Εκκλησία. Στα πλαίσια αυτά ο γάμος δεν καθοράται πλέον ως ένα επιμέρος γεγονός, ως μία απλή φυσιολογική ή κοινωνική λειτουργία, αλλά η σπουδαιότητά του καταδεικνύεται στην άμεση συσχέτισή του με το αιώνιο και κρυμμένο μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Στα πλαίσια αυτής της θεολογίας, η κλίση των δύο φύλων, του άνδρα και της γυναίκας, να ενωθούν η σάρκα μίαν, σύμφωνα με το ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία, αλλά και η κοινή ζωή τους, η ουσιαστική μετοχή του ενός στη ζωή του άλλου, δεν μπορεί να θεωρηθεί έξω από αυτήν την μυστηριακή προοπτική. Στη φράση «έσονται οι δύο η σάρκα μίαν», αγαπητοί μου ακροατές, εμπεριέχεται το βαθύτερο νόημα του γάμου,
τόσο ως ψυχικής και σωματικής ένωσης του άντρα και της γυναίκας, όσο και ως μόνιμης και αδιάλυτης σχέσης μεταξύ τους. Αναλύοντας ο Χρυσόστομος το περίφημο χωρίο της γένεσης, τονίζει ότι η σάρκαν μίαν ένωση των συζύγων βρίσκει την έκφρασή της στην άρρηκτη αιώνια σχέση και στον μονογαμικό δεσμό του άντρα και της γυναίκας.

Βασικό λοιπόν στοιχείο του γάμου, αγαπητοί μου ακροατές, στη θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου και της Εκκλησίας, είναι ο ισχυρός τονισμός του αδιάλυτου, του αιώνιου και μονογαμικού χαρακτήρα της συζυγίας. Ο γάμος ως μυστηριακή κοινωνία αγάπης είναι ακατάλυτος θείος θεσμός για τον άνθρωπο, που πραγματοποιεί την πιο ουσιαστική και απόλυτη ενότητα των δύο φύλων, εξυψώνοντας την συζυγική σχέση στο επίπεδο μιας νέας οικειότητας, πάνω από κάθε ανθρώπινη φιλία και συγγένεια. Ο βασικός εκείνος παράγοντας που πραγματοποιεί την τέλεια αυτή ένωση των δύο φύλων σε μία σάρκα είναι η αγάπη, η απόλυτος μέχρι αυτοθυσίας αγάπη, σύμφωνα με το πρότυπο της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία. Στην αγάπη εντοπίζει ο Ιερός Χρυσόστομος τον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου, ερμηνεύοντας και αναλύοντας με μοναδικό τρόπο τη σχετική διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, που παραλληλίζει την ένωση ανδρός και γυναικός με την μυστηριακή ένωση του νυμφίου Χριστού με την νύμφη Εκκλησία, την ιδεώδη αυτή ένωση που καθιστά τον γάμο μυστήριο μέγα. Ο Χρυσόστομος στο ίδιο πνεύμα ονομάζει το γάμο μυστήριο αγάπης, ένα μυστήριο που ενεργείται με την ελευθερία και τη χάρη στο χώρο της αγάπης και ενώνει δύο άγνωστα πρόσωπα σε μία αδιάλυτη κοινωνία ζωής. Η ενότητα αυτή των συζύγων είναι ουσιαστική για το πνεύμα, αλλά και για το σώμα των δυο, αφού ο γάμος είναι μια ψυχοσωματική ένωση, όπως έχουμε τονίσει. Οι συζυγικές σχέσεις δεν πρέπει να συνδέονται με το κακό και την αμαρτία, αφού αποτελούν δωρεά του Θεού και έκφραση του θελήματός του για τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας καταδίκασαν με δρυμύτητα κάθε προσπάθεια υπερτονισμού της πνευματικής ένωσης των συζύγων σε βάρος της σαρκικής. Ο Ιερός Χρυσόστομος αρνείται κατηγορηματικά ότι η σαρκική επιθυμία είναι αμαρτία και απορρίπτει τον περιορισμό του συζυγικού δεσμού στο σωματικό ή στο πνευματικό μόνο μέρος του ανθρώπου, αφού αποτελεί δεσμό ολόκληρης της ύπαρξης των δύο φύλων ως διφυών ψυχοσωματικών όντων, και λέγει ότι «γάμος γάρ έστι και μίξη σωμάτων καθώ η κοινωνία». Στη σκέψη του Ιερού Πατρός η φυσική και νόμιμη επιθυμία αξιολογείται θετικά ως ένα μέτρο της πρόνοιας του Θεού για την χαλιναγώγηση των σκυρτημάτων της σάρκας και την ενίσχυση της ενότητας, αφού αυτή μάλιστα συνάγει τα γέννη η επιθυμία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και άριστη παρηγοριά το αντιστάθμισμα των δυσκολιών της οικογένειας και της συζυγίας. Ασφαλώς, η θεώρηση αυτή δεν σημαίνει ότι ο γάμος αποτελεί τόπο απολαύσεων και μέσο για την απλή ικανοποίηση των ειδονιστικών απαιτήσεων, γιατί δίνει την δυνατότητα της μόνιμης σωματικής ικανοποίησης. Μια τέτοια αντίληψη διαστρέφει την έννοια του χριστιανικού γάμου ως μυστηρίου αγάπης.
Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει σχετικά με τα συνετρία στο γάμο χρό και πρώτος εν τη βασιλεία έσυ και πάντων απολαύσεις των αγαθών. Η σαρκική επαφή, αυτονομημένη από την αγάπη, αντί να ενώνει, διασπά και απομακρύνει τους ανθρώπους, ενώ αντίθετα, όταν υπηρετεί την αγάπη, την ενότητα και την ομόνοια του ζεύγους, παράγοντες θεμελιώδους σημασίας για την ευδοκίμηση του γάμου, τότε καταξιώνεται ως δωρεά και μέσο που προσέφερε ο Θεός στον πεσμένο άνθρωπο για την υπέρβαση της απομόνωσης και της διαίρεσης. Η αγάπη, η ενότητα και η ειρήνη των συζύγων, αγαπητοί μου ακροατές, αποτελούν τους βασικούς σκοπούς του γάμου και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει κανείς να απολαύσει τις χαρές του συζυγικού βίου. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει τη σπουδαιότητά τους και συμβουλεύει τους συζύγους να φροντίζουν πρωτίστως για την διαφύλαξη της συζυγικής γαλήνης και ομόνοιας. Ο γάμος αποτελεί λιμάνι και καταφύγιο, έναν χώρο ικανό να απορροφά τους κραδασμούς και τις εντάσεις του καθημερινού βίου και να προσφέρει παρηγοριά και βοήθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Πράγματι, αγαπητοί μου ακροατές, ο επιτυχημένος γάμος και η οικογένεια μπορούν να αποτελέσουν πηγή χαράς και ευτυχίας για τον άνθρωπο, συμβάλλοντας στην πρόοδο, στην ολοκλήρωση και στην τελείωσή του. Ο Ιερός Χρυσόστομος εντοπίζει και επισημαίνει τα πλεονεκτήματα αυτά του έγκαμου βίου, χωρίς ωστόσο να παραλείπει να αναφερθεί και στις δυσκολίες και τα προβλήματά του, αφού ο γάμος ως μυστήριο αγάπης, όπως και η αγάπη, εμπεριέχει τόσο το στοιχείο της χαράς, όσο και αυτό της θυσίας. Έχει χαρακτήρα αναστάσιμο, αλλά και σταυρώσιμο. Και αυτή είναι μια διάσταση του γάμου ουσιαστική που δεν πρέπει να παραθεωρείται. Είναι γεγονός ότι ο Ιερός Πατέρας σε ορισμένα έργα του περιγράφει τον γάμο και τα απορρέοντα από αυτόν προβλήματα με τα πλέον μελανά χρώματα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο έγκαμος βίος δεν είναι παρά μια επίπονη πορεία με συνεχή και ανυπέρβλητα εμπόδια, μια ζωή οδυνηρή και γεμάτη αγωνία και θλίψεις. Οι απόψεις αυτές, ωστόσο, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικές μιας υποτιμητικής ή απορριπτικής τάσης του Χρυσοστόμου έναντι του Ιερού Μυστηρίου, κάτι που ασφαλώς δεν ευσταθεί, εάν λάβουμε υπόψη την περιγάμου διδασκαλία του, όπως αυτή αναπτύσσεται στο σύνολο του έργου του και όχι αποσπασματικά. Στα κείμενα αυτά αποτυπώνεται το γνήσιο ποιμαντικό ενδιαφέρον του Ιερού Πατρός και η προσπάθειά του να διορθώσει, να προφυλάξει και να νουθετήσει τους συζύγους και όσους σκέφτονται να προχωρήσουν σε γάμο, καταδεικνύοντας ότι ο έγκαμος βίος δεν είναι μια ανενόχλητη και χωρίς πειρασμούς ζωή, αλλά μια πορεία καθημερινών αγώνων, μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη υπόθεση που προϋποθέτει συνεχή προσοχή, προσπάθεια, θυσία. Η εγρήγορση και ο πνευματικός αγώνας πρέπει να είναι γνωρίσματα όχι μόνο του άγαμου, αλλά και του έγκαμου βίου. Ο γάμος άλλωστε δεν πάβει να είναι μία από τις δύο ευλογημένες οδούς χριστιανικής βιωτής, οδός που ο άνθρωπος ελεύθερα και υπεύθυνα ακολουθεί απαντώντας την κλίση του Θεού για αγάπη, ενότητα και τελείωση. Η αγάπη είναι η καθυπερβολήν οδός στην οποία πρέπει να εκφραστεί η χριστιανική ζωή, η ευαγγελική τελειότητα, και αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του μυστηρίου του γάμου, η χάρη της τελείωσης της ελευθερίας μέσω της αλήθειας της αγάπης που φλογός μιμείται δρόμων, ενός δρόμου που πρώτος εγκαινίασε και ακολούθησε ο Χριστός με όλη την ένσαρκη οικονομία του. Ο γάμος έτσι, αγαπητοί μου ακροατές, αποτελεί πράγματι το φάρμακο που έρχεται να θεραπεύσει την πληγή που προκάλεσε η πτώση στο σώμα της ανθρωπότητας, την άρνηση δηλαδή της κοινωνίας της αγάπης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, σύμφωνα με την θαυμάσια αυτή διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου, ο γάμος αποτελεί μυστήριο μέγα και εντάσσεται στο αιώνιο σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού
για την ανθρωπότητα και την δημιουργία.

Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Και τα φρένα δεν είναι καλά, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Να ένα παράδειγμα που λέμε ότι δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία. Να σχεδιάσουμε έτσι τους δρόμους, τη ζωή μας, τις τεχνικές μας, που να είναι ανθρώπινα, να είναι δημοκρατικά, να είναι δικαιότερα, πιο ευχάριστα, ναι, πιο δημιουργικά.
7: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, τα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για την οντολογία της τεχνολογίας, μέσα από εξαιρετικά παραδείγματα που μας δώσατε. Νομίζω έτσι γίνεται αντιληπτό πάντοτε, τα παραδείγματα βοηθούν περισσότερο, γίνεται αντιληπτό το θέμα που κάθε φορά συζητάμε στην εκπομπή, και ιδιαίτερα το σημερινό θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις και είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επηρεάζει νομίζω κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Σας ευχαριστούμε θερμά.
6: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις ερωτήσεις που διευκόλυναν πάρα πολύ. Εξαιρετικά.
7: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
6: Επίσης. Γεια σας.
7: Στην οντολογία της τεχνολογίας αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Ευθύμιος Νικολαίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε τις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος. Εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο. Είπε και πάλι, η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε. Ο Αββάς Αγάθων είπε, ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα. Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη. Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω. Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού.

είπε ο Αβάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένει στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες «Συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν». Ένας γέροντας είπε, «Αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο, αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο». Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο, «Ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι». Ο άλλος αποκρίθηκε, «Δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία». Και του λέει ο αδελφός, «Να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι». Και από εδώ γίνεται η αρχή. Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας, «Αυτό είναι δικό μου». Ο άλλος είπε, «Όχι, είναι δικό». Είπε ο πρώτος, «Εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε». Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον, έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε το γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ασταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά, κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ, όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως, καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αβάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό, μέχρι το θάνατο, να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη, ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατο βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίο είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάται και να υπηρετείται καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

Πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή. Να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη. Και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται. Και πρώτα, κατά εκείνο του πάθους, να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό, οι τόσο απαραίτητες σε αυτό τον πόλεμο, μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο, παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου, όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά κι αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φθάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν, εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον ημφίο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό. Και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι...

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίου, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σημεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

Καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε, για παράδειγμα, πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα, δεν θα μιλούσαν καν για αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν

Χριστή. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε λαοί ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό. Και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη. Γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στο Θεό και την Παναγία και ο Κύριος θα μας δώσει το φωτισμό χωρίς φιλονικίες και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στο Θεό με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με τον νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε τα όρια.

Κύριος είπε: «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν». Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σε συγκετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολύπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολύπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη Του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη Βασιλεία των Ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει, Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει, αν υπάρχεις πέδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας το Χριστό.

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα. Και γι' αυτό λένε «Πάτερ ημών». Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

παιδεία είναι άσκηση. Αυτή ενδυναμώνει τον αθλητή και τον κάνει ακατανίκητο στους αγώνες και ακαταμάχητο στους πολέμους. Εφόσον λοιπόν κάθε παιδαγωγία είναι τέτοια, πρέπει να προσδοκούμε μεγάλα αγαθά. Το δε τέλος της θα είναι ευχάριστο και ειρηνικό. Και μη θαυμάσεις εάν, ενώ είναι σκληρή, έχει καρπούς γλυκούς. Γιατί και στα δέντρα ο φλοιός είναι σχεδόν χωρίς ποιότητα και τραχής, ενώ η καρπή είναι γλυκής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Οι άνθρωποι λέγονται λογικοί καταχρηστικά. Δεν είναι λογικοί εκείνοι που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και έτσι αποφεύγουν τα κακά και ψυχοβλαβή. Μελετούν όμως σοβαρά τα καλά και ψυχοφελή και τα πράττουν με μεγάλη ευχαριστία προς το Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει αληθινά να λέγονται λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος μία μόνο φροντίδα έχει: να υπακούει και να είναι αρεστός στο Θεό, τον Κύριο των όλων, και σε τούτο και μόνο να ασκεί την ψυχή του. Πώς να γίνει αρεστός στο Θεό? Ευχαριστώντας Τον για τη μεγάλη και εξαιρετική προνοιά Του και την κυβέρνηση όλου του κόσμου, όποια και αν είναι η θέση του στη ζωή. Γιατί είναι παράλογο να ευχαριστούμε τους γιατρούς όταν μας δίνουν τα πικρά και αηδιαστικά φάρμακα για χάρη της υγείας του σώματός μας. Να είμαστε όμως αχάριστοι στο Θεό για όσα φαίνονται σε μας δυσάρεστα και να μην αναγνωρίζουμε ότι τα πάντα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας, σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Γιατί η αναγνώριση αυτή και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότητα της ψυχής. Άγιος Αντώνιος.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις την ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανέναν άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχή σου χωρίς ταραχή. Γιατί η μνηση κακία θαμπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρύπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευδετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν, νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου. Αν κάνεις οικονομία στο θυμό, θα βρεις οικονομία και θα αναδείξεις τον εαυτό σου φρόνιμο και θα βρεθείς μεταξύ των προσευχομένων. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννάει η απάθεια. Την απάθεια τη γεννάει η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννά η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση. Και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα. Και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους, θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως, μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνεται την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή του ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους, γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά, εν πνεύματι, εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο Θεός είναι φως και δίνει τη λαμπρότητά του σε εκείνους που καθαρίζουν τη σβησμένη λαμπάδα της ψυχής τους και ενώνονται με το θείον πυρ. Θαύμα παράδοξο. Ο άνθρωπος να ενώνεται με το Θεό όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Άνθρωπος και Θεός να γίνονται ένα, όπως ένα είναι και το ζωντανό ανθρώπινο σώμα με την ψυχή. Με την ένωση αυτή, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεός, όπως λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Εγώ είπα, Θεοί εστέ και Ιη υψίστου πάντες. Ο Χριστός βεβαίωσε, ο μένων εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η συνεχής επίκληση του Ιησού με πόθον γεμάτον γλυκύτητα και χαρά γίνεται αιτία να γεμίζει η καρδιά από χαρά και γαλήνη, πράγμα που προέρχεται από την απόλυτη προσοχή, δηλαδή την ύψη. Αίτιος όμως της απόλυτης καθαρότητος της καρδιάς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, ο αίτιος και δημιουργός όλων των καλών. «Εγώ Θεός ποιόν ειρήνην», λέει. Όταν ευεργετείται η ψυχή και γλυκαίνεται από τον Ιησού με αγαλίαση και αγάπη, ανταποκρίνεται εξομολογητικά στον ευεργέτη, ευχαριστώντας και επικαλουμένη με ευχάριστη διάθεση τον ειρηνευτή της, που τον βλέπει νοητά μέσα της να καταλύει τις φαντασίες των πονηρών πνευμάτων. Όσιος Ησύχιος, ο πρεσβύτερος.

Όποιος κάνει την ταπεινοφροσύνη σύντροφο της ζωής του, είναι ήπιος, καταδεκτικός. Έχει θεία συγκίνηση στην καρδιά του και είναι από όλους πιο συμπονετικός. Είναι ακόμα γαλήνιος, γελαστός και καλόβολος, αμέριμνος, άγρυπνος και ακούραστος και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, απαλλαγμένος από τα πάθη. Ας θυμηθούμε τα λόγια των ψαλμών. Όταν ταπεινωθήκαμε, μας θυμήθηκε ο Κύριος και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας. Από τους εχθρούς μας και από τα πάθη και από ό,τι μας μολύνει. Άγιος Ιωάννης ο Συναϊτής.

να μην συγχαίεις τον άνθρωπο με τις αμαρτίες τις οποίες έπεσε. Η αμαρτία είναι ένα επεισόδιο. Η πραγματική φύση του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού, πάντοτε παραμένει. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

γνώρισμα της χριστιανικής πίστεως, βασική αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας, κεφάλαιο της χριστιανικής σωτηριολογίας, αποτελεί η Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων όλων των ανθρώπων. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο μόνο ως ψυχή, αλλά ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Σκοπός του ανθρώπου είναι να ζήσει αιωνίως κοινωνός μαζί με τον Θεό μας, να αιωνίως να κοινωνεί τις ακτής του δόξης και του φωτός του με την πληρότητα της φύσεώς του και όχι φυσικά με το πνεύμα του. Σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας, οι οποίοι απέρριπταν την Ανάσταση των σωμάτων, διότι για αυτούς ο άνθρωπος ήταν μόνο ψυχή, ενώ το σώμα, ξέρουμε όλοι σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ήταν φυλακή της ψυχής, από την οποία έπρεπε να ελευθερωθεί κανείς για να βρει τη λύτρωση. Αντιθέτως, στη χριστιανική πίστη και στην αρχαία ελληνική αντίληψη, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα, μια ουσιώδη διαφορά μεταξύ της χριστιανικής σωτηριολογίας και της μη χριστιανικής σωτηριολογίας. Κατά την Ανάσταση αυτή των νεκρών, σύμφωνα με τα σκαλία της Εκκλησίας μας, τα σώματα θα αναστηθούν άφθαρτα, τέλεια, αθάνατα και θα ενωθούν πάλι με τις ψυχές για να αποτελέσουν και πάλι τις ολοκληρωμένες εκείνες υπάρξεις, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο για την αιωνιότητα. Τα τέλεια αυτά σώματα δεν θα υπόκειται πλέον στη χαρά και στο θάνατο, ούτε στην ανάγκη συντήρησης ή οποιοδήποτε άλλου φυσικού νόμου, αλλά θα είναι όπως το αναστημένο σώμα του Χριστού μας. Η γενική Ανάσταση των νεκρών είναι η τελευταία πράξη του λυτρωτικού έργου του Χριστού μας. Γιατί, όπως εκείνος ακριβώς ανέστη σωματικά εκ νεκρών, αποτελεί η δική του η Ανάσταση και εγκήρυξη και απόδειξη της δικής μας Ανάστασης. Σχετικά όμως με την Ανάσταση των νεκρών, υπάρχουν αιρετικοί και πιο συγκεκριμένα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται και αυτήν την αλήθεια του χριστιανισμού όπως και τόσες άλλες. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την Ανάσταση των νεκρών. Και τι διδάσκουν? Διδάσκουν ότι εκείνο λέγον που θα αναστηθεί είναι η ψυχή, ο τύπος της ζωής. Ή όπως λέγουν, η προσωπικότητα του ανθρώπου, όχι όμως το ίδιο το σώμα. Διαβάζουμε σε ένα έντυπό τους: «Ώστε ο Θεός δεν ανασταίνει το ίδιο το σώμα, αλλά το ίδιο το άτομο που πέθανε. Σε εκείνους που θα πάνε στον ουρανό, δηλαδή στους 144.000, δίνει καινούριο πνευματικό σώμα. Σε εκείνους που ανασταίνονται πάνω στη γη, αυτούς που οι μάρτυρες του Ιεχωβά τους ονομάζουν πολύ όχλο, δίνει ένα νέο σαρκικό σώμα. Το νέο αυτό σαρκικό σώμα αναμφίβολα θα είναι παρόμοιο με εκείνο που είχε το άτομο προτού πεθάνει, έτσι ώστε να αναγνωριστεί από εκείνους που τον γνώριζαν». Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σαφή διαφοροποίηση και απόκληση από τη χριστιανική διδασκαλία, καθώς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά το σώμα αναστείνεται η ψυχή, και μάλιστα αυτό το νέο σώμα το οποίο θα περιβληθεί, το πνευματικό, δεν ταυτίζεται καθόλου με το αρχικό σώμα του νεκρού. Εκτός αυτού, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται γενική και καθολική ανάσταση των νεκρών, δικαίων και αδίκων, αλλά διδάσκουν και αποδέχονται ανάσταση μόνο των δικαίων και όλων όσων στη ζωή τους δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για τους σκοπούς του Θεού. Λέγουν χαρακτηριστικά: «Οι ασεβείς ουδέποτε θα τύχουν ενθυμίσεως από το Θεό για ανάσταση. Άνθρωποι όπως ο Αδάμ, ο Ιούδας, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι άλλοι δεν θα αναστηθούν». Πιστεύουν μάλιστα οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι οι ασεβείς αυτοί δεν θα επανέλθουν για να κριθούν, διότι έχουν ήδη κριθεί άξιοι καταστροφής. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι αυτές οι θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά δεν είναι μόνο αντιχριστιανικές, αλλά είναι και αντίθετες σε αυτήν την Αγία Γραφή, καθώς διδάσκει Ανάσταση
όλων ανεξαιρέτως των νεκρών, μηδενός εξαιρουμένου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο και στο στίχο 22. «Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσι, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Πάντες ζωοποιηθήσονται. Όχι κάποιοι. Όχι μόνο οι δίκοι, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και επίσης, στο 14ο κεφάλαιο της προς επιστολής, διαβάζουμε «Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού για να κρυθούμε». Όλοι, όχι κάποιοι. Το δεύτερο επίσης βασικό που να επισημάνουμε είναι ότι η Ανάσταση, η γενική Ανάσταση των νεκρών, δεν είναι μια πνευματική Ανάσταση της ψυχής όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Καθώς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά η ψυχή είναι νεκρή μέσα στον τάφο. Αλλά είναι Ανάσταση του ιδίου του σώματος, το οποίο βρίσκεται νεκρό και διαλυμένο μέσα στον τάφο. Μας λέει ο Κύριος στο 5ο κεφάλαιο του κατ' Ιωάννου Ευαγγελίου. «Έρχεται ώρα, εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού», του Χριστού δηλαδή, «και εκπορεύσον οι τα αγαθά πείσαντες εις Ανάσταση ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως». Όχι λοιπόν Ανάσταση ψυχής, αλλά Ανάσταση του σώματος. Αυτό το γεγονός, αυτή την αίσθηση, αυτή την πεποίθηση για την Ανάσταση του νεκρού σώματος εξέφρασε και η αδελφή του Αγίου Λαζάρου, η Μάρθα, όταν έλεγε στον Κύριο «Είδα ότι αναστήσεται», εννοεί το αδελφός της, ο Λάζαρος, «εν τη αναστάσει, εν τη εσχάτη ημέρα». Αυτό ακριβώς μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προδρομέως επιστολή του, που λέει ότι ο εγείραστο Χριστόν εκ νεκρών ζωοποίησε και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Όχι τις θνητές και τις πεθαμένες ψυχές που λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο Απόστολος είναι σαφής. Ζωοποίησε και τα θνητά σώματα ημών. Στην ίδια επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, μιλάει για την απολύτρωση του σώματος ημών. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία παρατήρηση. Στο 8ο κεφάλαιο και στο στίχο 23 της προσδομένης επιστολής, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την απολύτρωση του σώματος ημών. Όχι απολύτρωση εκ του σώματος, αλλά απολύτρωση του ιδίου του σώματος, του σώματος της θωράς και της ματαιότητος, τα οποία τα του ιδίου του σώματος, του σώματος της θωράς και της ματαιότητος, τα οποία τα υφίσταται το ανθρώπινο σώμα,

εξαιρετική σαφήνεια που στην προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπήρεται το σώμα, εννοείται εμφθορά, εγείρεται εν αθρασία, σπήρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη, σπήρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απολύτωση αυτή και η αλλαγή και η μεταβολή του θνητού σώματός μας θα επιτευχθεί κατά τρόπο άμεσο. Αυτό το τονίζει στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ότι αυτό το αλλαγμένο, αυτό το νέο σώμα θα είναι ένδοξο και θα μοιάζει με το αναστημένο σώμα του Χριστού. Να λοιπόν γιατί η θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά και για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών είναι όχι μόνο αντιχριστιανικές αλλά είναι και αντιγραφικές. Είναι αντίθετες στην Αγία Γραφή, όπως φυσικά και όλες οι άλλες κακοδοξίες τους. Υπάρχει όμως και μια πολύ βασική λεπτομέρεια, ότι όχι μόνο η Καινή Διαθήκη αλλά και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τη σωματική Ανάσταση των νεκρών. Και η Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε στο 19ο κεφάλαιο του Ιώβ: «Ξέρω τη ζωή μου και θέλει αγερθεί εν της εσχάτης και της επιγής, και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδήν τον Θεό, τον οποίος αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουν θεωρήσει η οθραμή μου και όχι ο άλλος». Βλέπουμε ότι Ιώβ γνωρίζει ότι παρότι το σώμα του θα φθαρεί μετά την ταφή του στον τάφο, κάποια μέρα, εν της εσχάτης κερίς λέγει το κείμενο, θα δει με τη σάρκα του, δηλαδή με το αναστημένο σώμα του, το Θεό. Αλλά και στον προφήτη Ισαΐα, στο 26ο κεφάλαιο και στο στίχο 19, βλέπουμε: «Η νεκρή σου», εννοείται του Κυρίου, «θέλω συζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουν αναστηθεί. Εξεγέρθε και ψάλτης εσύ κατοικούντσεν το χώματι, διότι η δρόσος σου», εννοείται του Κυρίου, «ως η δρόσος το χόρτον, και η γη θέλει εκτρύψει», δηλαδή αποδώσει τους νεκρούς. Υπάρχει μία ακόμα πολύ χαρακτηριστική μαρτυρία στο βιβλίο του Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο: «Και θέλει διασωθεί ο λαός σου και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν συνεξεγερθεί, ημέν η ζωή αιώνιον, η δε εις ονειρισμών και κατεσχήνιν αιώνιον». Ο προφήτης εδώ καταρχήν αναφέρεται στην εποχή βέβαια του Αντίοχου του Επιφανούς, εποχή διώξεων και θλίψεων για τους Ιουδαίους, γιατί ο Αντίοχος Επιφανής είναι ένα τύπος του Αντιχρίστου που θα εμφανιστεί στο τέλος του κόσμου. Όμως βλέπουμε σαφώς και συγκεκριμένως ότι και η Παλαιά Διαθήκη μιλεί για την έγερση των νεκρών σωμάτων και για την έννοια της αμοιβής των δικαίων κατά την εκ νεκρών Ανάσταση. Η πιο συγκλονιστική όμως μαρτυρία είναι το όραμα των ξηρών οστών που είδε ο προφήτης Ιεζεκίλ. Θυμόμαστε όλοι ότι ο προφήτης είδε σε όραμα πλήθος ξηρών οστών νεκρών ανθρώπων, τα οποία ύστερα από την εντολή του Θεού απέκτησαν πάλι σάρκες, νεύρα, δέρμα και ξαναέζησαν. Τα αναστημένα εκείνα οστά συμβολίζουν και συνειδητοποιούν την αποκατάσταση όχι βέβαια μόνο του εγματονοτισμένου Ισραηλιτικού λαού, αλλά είναι και ένας τύπος, μία αναφορά στην τελική αποκατάσταση όλων των τέκνων του Θεού μέσω της Αναστάσεώς τους

κατά τη Δευτέρα παρουσία. Να λοιπόν, γιατί και αυτή η πτυχή της κακοδοξίας των μαρτύρων του Ιεχωβά ούτε χριστιανική είναι, ούτε γραφική.

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις πλάνες των μαρτύριων του Ιεχωβά. Θα πρέπει να σταθούμε σύντομα και σε μία άλλη ακόμα κακοδοξία τους σχετικά με την κόλαση. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, συν της άλλης, αρνούνται ακόμα και την αιωνιότητα της κολάσεως. Για αυτούς, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί όχι μόνο δεν θα αναστηθούν, αλλά θα εκμηδενιστούν κατά την τελική κρίση και θα επιστρέψουν στο μηδέν. Θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία. Φυσικά και στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή διδάσκει ακριβώς τα αντίθετα. Τόσο η κόλαση, όσο και ο Παράδεισος ή η ουράνιος βασιλεία είναι αιώνιες. Και η μεν βασιλεία των ουρανών είναι η εξαιρετική και πανεφρόσινη πανήγυρις των πιστών χριστιανών που θα ζουν σε αιώνια κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, συμμετέχοντας στη Θεία Μακαριότητα κοινωνή της ακτής του δόξης του Θεού. Αντιθέτως η κόλαση θα είναι ακριβώς αυτή η στέρηση της κοινωνίας, αυτή η αδυναμία μεθέξιος της ακτής του δόξης του Θεού, θα είναι αυτός ο αιώνιος χωρισμός όλων αυτών που επέλεξαν να μην έχουν κοινωνία με το Θεό Πατέρα. Μέσα στην Αγία Γραφή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να μην έχουν κοινωνία με το Θεό Πατέρα παρουσιάζονται ως άπειρα δυστυχίες, ως δυστυχισμένοι, καθώς θα βρεθούν έξω από τον Παράδεισο, μέσα σε ένα αιώνιο πνευματικό σκοτάδι, καθώς με τη θέλησή τους διάλεξαν και επέλεξαν αυτόν τον τρόπο της ζωής. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο, αύτιστη η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Και η παραβολή επίσης των 10 παρθένων είναι πολύ χαρακτηριστική, ότι η παραμονή έξω των υφών των 5 μωρών παρθένων αισθητοποιεί και συμβολίζει αυτή την αδυναμία κοινωνίας μετά του Θεού που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κόλαση. Η παραμονή αυτή και αυτό το αιώνιο σκοτάδι δίνει την αίσθηση και αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι η κόλαση δεν είναι κάτι το προσωρινό, αλλά η κόλαση είναι κάτι το, όπως και ο Παράδεισος είναι κάτι το αιώνιο. Εκεί, δυστυχώς οι κολασμένοι θα στερούνται τι? Θα στερούνται την αγάπη και του φωτός του Θεού. Μόνο που η αγάπη του Θεού, ενώ για τους δικαίους θα είναι πηγή ευτυχίας και μακαριότητος, αυτή η στέρηση για τους κολασμένους θα είναι αιτία οδύνης και πόνου. Όμως, ενώ η αυτοομιλία Αγία Γραφή και τονίζει ακριβώς την αιωνιότητα της κολάσεως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι οι ασεβείς δεν θα είναι αιωνίως χωρισμένοι από το Θεό, αλλά θα εκμηδενιστούν οντολογικά. Ας δούμε όμως κάποιες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής σχετικά με αυτή την αιωνιότητα της κολάσεως. Στο Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως διαβεβαίωνε ο Κύριος «Και απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωή αιώνιον». Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ίδιος ο Χριστός μιλάει ότι η κόλαση είναι αιώνιος. Παραπάντα τα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται να διορθώσουν και τον Χριστό, καθώς η εταιρεία σκοπιά τους έχει πει ότι είναι ο μόνος ορατός αγωγός του Θεού πάνω στη γη και ο μόνος χώρος μέσα του οποίου υποτίθεται ο Ιεχωβά Θεός γνωρίζει το θέλημά του. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι και η κόλαση και ο Παράδεισος είναι καταστάσεις αιώνιες στην κυριολεξία. Όμως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να παρακάψουν αυτό το συντριπτικό επιχείρημα διαστρεβλώνουν την Αγία Γραφή και μεταφράζουν τη λέξη κόλαση αιώνιων πως σε αποκοπή αιώνιο, δηλαδή έχουμε ένα είδος μετάφρασης που δεν αποδίδει το νόημα του πρωτοτύπου αλλά
είναι μια πρακτική ιδεολογικής χειραγώγησης μέσα σε κακοδοξίες της εταιρείας Σκοπιάς. Την αιωνιότητα της κολάσεως την οποία αφιζητούν οι μάρτυρες στη Γοβά τη μαρτυρούν και άλλοι χαρακτηρισμοί στην Αγία Γραφή. Χαρακτηρίζεται η κόλαση μέσω εικόνων ως πυρ άσβεστο, ως πυρ το οποίο ουσβαίνεται. Και επίσης στην καθολική επιστολή Ιούδα μιλάει για καταδίκη πυρός αιωνίου. Άσβεστο, πυρ το οποίο δεν σβαίνεται και πυρ αιώνιων. Ακριβώς γιατί επιβεβαιώνουν και αισθητοποιούν την αλήθεια ότι και όπως και ο παράδεισος έτσι και η κόλαση είναι καταστάσεις αιώνιες. Επίσης, το ότι η κόλαση δεν είναι αφανισμός, δεν είναι επιστροφή στο μηδέν, δεν είναι οντολογική εκμηδένιση, όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το επιβεβαιώνουν και άλλες αγιογραφικές μαρτυρίες. Αξιοπρόσεκτο είναι και το εξής. Αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά. Λέει, μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να φωνεύσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Εγώ, λέει, σας υποδεικνύω να φοβηθείτε περισσότερο αυτόν που έχει εξουσία να βάλει μετά τον άνθρωπο στη γέννα. Δηλαδή, εάν μετά το φόνο κάποιου δεν επιβιώνει η ψυχή, αλλά όλα τα σβήνουν στο χώμα, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τότε τι νόημα έχει εδώ η λεγόμενη γέννα? Τι είναι δυνατόν να βάλει σε αυτή ο Θεός μετά από ένα φόνο, αν δεν υπάρχει ψυχή και η γέννα δεν είναι η πραγματική κατάσταση χωρισμού από το Θεό? Αφού η κόλαση δεν είναι πραγματική κατάσταση οδύνης, αιώνιας χωρισμού από το Θεό, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει διάφοροι βαθμοί κολάσεως στερήσεως της δόξης του Θεού? Ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί στερήσεως της δόξης του Θεού, του λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ο δούλος ο γνώστος το θέλημα του Κυρίου αυτού και μη ετοιμά σας, μη δε πείσας πως το θέλημα αυτού δαρίσετε πολλάς. Ο δε μη γνούς πείσας δε άξια πληγών δαρίσετε ολίγας. Έτσι. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι μαρτυρίες μέσα από τις οποίες ελέγχεται ως κακόδοξη και ως αντιγραφική η αντίληψη των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι μετά την Δευτέρα Παρουσία, μετά την κρίση, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα μηδενιστούν οντολογικά και θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία. Και από τη σημερινή εκπομπή, αξιολογώντας πολύ σύντομα κάποιες άλλες πτυχές από τις κακοδοξίες των μαρτύρων του Ιεχωβά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο αυτοδιαφημιζόμενος ορατός αγωγός του Θεού στη γη, που είναι η εταιρεία Σκοπιά, δεν είναι φυσικά τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη και ένα συνοθήλευμα διαφόρων κακοδοξιών που έχουν εμφανιστεί μέσα στους αιώνες.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα της φιλοαυτίας, η οποία είναι ένα πάθος, αμαρτία και πάθος, που είναι η μητέρα πολλών άλλων αμαρτιών και παθών. Και είχα δει τι σημαίνει φιλαυτία, ότι φιλαυτία είναι η άλογος του σώματος φιλία, είναι η ρίζα όλων των μεταγενέστερων παθών, είναι η μητέρα πολλών παθών. Και είχα προσδιορίσει ότι από τη φιλαυτία προέρχονται πολλά πάθη. Και επομένως από εκεί ξεκινάμε. Και σήμερα θα δούμε λίγο το πάθος της φιλοδοξίας, η οποία φιλοδοξία λέγεται και καινοδοξία. Θα το αναλύσουμε λίγο στη συνέχεια τι θα πει φιλοδοξία και τι θα πει καινοδοξία. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένα από τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία προέρχονται από τη φιλαυτία, τα τρία μεγάλα πάθη είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Ένα από τα τρία αυτά μεγάλα πάθη, μεγάλα κλαδιά, είναι η φιλοδοξία. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, όπως το κάνουμε και σε άλλες εκπομπές που μιλάμε για τα πάθη, και από εδώ και πέρα θα προσδιορίζω περισσότερο τα πάθη, θα δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι τι είναι η φιλοδοξία, ποιος είναι ο ορισμός της φιλοδοξίας. Δεύτερον, θα δούμε τι αποτελέσματα φρικτά δημιουργεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Και φυσικά το τρίτον, πώς γίνεται η θεραπεία. Η ορθόδοξη θεολογία και η ορθόδοξη ασκητική είναι μια θεραπευτική επιστήμη. Θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεραπεία, μιλάμε για αρρώστιες. Άρα εντοπίζουμε τις αρρώστιες, γνωρίζουμε τι είναι η αρρώστια, γίνεται η σωστή διάγνωση της ασθενείας και μετά προχωρούμε στη θεραπεία. Αυτό θα δούμε στη σημερινή εκπομπή για τη φιλοδοξία, η οποία λέγεται και γίνεται και καινοδοξία. Καταρχάς να δούμε τον ορισμό της φιλοδοξίας. Τι σημαίνει φιλοδοξία? Η λέξη φιλοδοξία αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, τη φιλία και τη δόξα. Άρα φιλοδοξία σημαίνει αγάπη προς τη δόξα. Φιλοδοξώ σημαίνει αγαπώ τη δόξα. Φιλόδοξος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αγαπά τη δόξα. Φυσικά πρέπει να δούμε τι σημαίνει δόξα. Και ανάλογα με το τι σημαίνει δόξα, καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι σημαίνει φιλοδοξία. Όταν σκεφτούμε ότι τα πάθη, όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, είναι οι φυσικές ενέργειες της ψυχής, οι οποίες διαστρέφονται, διαστράφησαν από την αμαρτία την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα και οι προγονείς μας, και διαστρέφεται και από εμάς. Όταν είναι λοιπόν οι φυσικές δυνάμεις της ψυχής οι οποίες διαστρέφονται, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια υγιής φιλοδοξία, μια φιλοδοξία η οποία είναι κατά φύσιν, και υπάρχει μια αρρωστημένη φιλοδοξία που γίνεται παραφύσιν, και αυτή η αρρωστημένη φιλοδοξία λέγεται και καινοδοξία και ματαιοδοξία. Θα τα δούμε λίγο αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει καλή φιλοδοξία και τι σημαίνει κακή φιλοδοξία, η οποία γίνεται καινοδοξία και ματαιοδοξία. Ο άνθρωπος, όπως πολλές φορές το έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό για να έχει αγάπη για το Θεό και όλη τη δημιουργία. Οπότε ο άνθρωπος είχε κοινωνία με το Θεό, αγαπούσε τη χάρη του Θεού, αγαπούσε το Θεό, αγαπούσε τη δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι το φως του Θεού. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο είχαν μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό, ήταν μέσα στο φως. Άλλωστε αυτό σημαίνει Παράδεισος. Ελκυόταν από το Θεό. Λειτουργούσε δηλαδή ο Θεός, ήταν φως και λειτουργούσε και ως ένας μαγνήτης που ήλκε τον άνθρωπο προς αυτόν. Αυτή είναι η δόξα. Αυτή είναι η καλή πλευρά της φιλοδοξίας. Να αγαπά κανείς τη δόξα του Θεού. Να αγαπά κανείς να επικρατήσει πάνω στη γη το θέλημα του Θεού. Να θέλει κανείς πάντοτε να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Να έχει μπροστά του πάντοτε και κέντρο της ζωής το Θεό. Τι θέλει ο Θεός να κάνω? Να έχει μπροστά του την αίσθηση ότι θέλει να μένει και να μείνει αιωνίως μαζί μας στο Θεό, στον Παράδεισο, μες στη δόξα. Αυτή είναι η καλή φιλοδοξία. Είναι η φιλοδοξία που λειτουργεί κατά φύσιν και υπερφύσιν. Όμως ο διάβολος μετέτρεψε αυτό τον πόθο του ανθρώπου να ζει συνέχεια με το Θεό και τον έκανε πόθο προς την κτήση και προς τον εαυτό του. Όταν είπε στην Εύα ότι γιατί σας απειγόρευσε, φάτε από τον καρπό αυτό, ο Θεός σας απειγόρευσε γιατί δεν θέλει να γίνετε θεοί. Αυτό είναι το βασικότερο νόημα. Δηλαδή πήρε, μάλλον ήταν ένας πειρασμός που βοήθησε την Εύα και μετά τον Αδάμ η προσοχή από το Θεό να πάει προς την κτήση. Έχουμε λοιπόν μια παρακίνηση, παραχρήση της φιλοδοξίας και παραφύση κίνηση της αγάπης αυτής για το Θεό. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Χριστός για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτό το πρόβλημα, το πάθος, έπρεπε να ταπεινωθεί και πραγματικά κενώθηκε. Εκένωσε αυτόν μορφήν δουλαβών, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κενώθηκε, ταπεινώθηκε. Είναι η άκρα ταπείνωση του Χριστού, την οποία ζωγραφίζουν πάρα πολύ καλά οι αγιογράφοι. Ενυνθρώπισε, δηλαδή προσέλευε την ανθρώπινη φύση, έγινε ένας δούλος κατά κάποιο τρόπο, ενώ είναι Θεός αληθινός, χωρίς να χάσει τη θεότητά του, και ταπεινώθηκε για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να θεραπεύσει την αρνητική αυτή στροφή της φιλοδοξίας προς την καινοδοξία και τη ματαιοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος με την πτώση άλλαξε την πορεία προς το Θεό, και ενώ έπρεπε να έχει την καλή φιλοδοξία, δηλαδή να γνωρίσει το Θεό και να έχει πάντοτε κοινωνία μαζί του, αυτή η φιλοδοξία πήρε μια κακή στροφή, ένα κακό δρόμο και έγινε ματαιοδοξία και καινοδοξία. Λέγεται λοιπόν η φιλοδοξία, η κακή, η παραφύση κίνηση της φιλοδοξίας λέγεται ματαιοδοξία και καινοδοξία. Γιατί? Διότι είναι μάταια πράγματα. Δηλαδή κανείς ενδιαφέρεται για πράγματα τα οποία δεν του δίνουν αξία και σοβαρότητα. Είναι πράγματα τα οποία δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ματαιοδοξία, για μάταια πράγματα. Και καινοδοξία, το και με έψιλον, που σημαίνει κούφια, άδεια δόξα, που σημαίνει δεν έχει νόημα ζωής. Ο άνθρωπος τα απολαμβάνει, αυτά που θέλει, τα ζει, αλλά τελικά δεν τον ικανοποιούν. Αυτή είναι η παραφύση κίνηση της αγαθής, κατά πρώτον της φιλοδοξίας, η οποία γίνεται ματαιοδοξία και καινοδοξία.

Ας δούμε τώρα λίγο τα αποτελέσματα αυτής της φιλοδοξίας, της κακής ενώ φιλοδοξίας. Βεβαίως υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, η κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό, προς τη δόξα. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή όλων των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι αυτό έκαναν και γι' αυτό ενδιαφέρονταν. Το τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους για να τηρούν το θέλημα του Θεού και να ζουν μαζί με το Θεό. Και υπάρχει αυτή η καλή κίνηση, η καταφύσινη και η υπερφύσινη κίνηση προς το Θεό. Πέρα από την φιλοδοξία ως κίνηση προς τον Θεό, υπάρχει και μια άλλη ανθρώπινη φιλοδοξία, να αποκτήσει κανείς τη γνώση την ανθρώπινη, να μάθει την επιστήμη, να μάθει γράμματα, να μάθει γλώσσες, να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, να εξασκηθεί στην επιστήμη, οπότε να γίνει και γίνεται εφευρέτης για το καλό του ανθρώπου. Αυτό σε ένα ανθρώπινο επίπεδο είναι καλό. Μετά από τη φιλοδοξία, για να αγαπά κανείς τη δόξα του Θεού, το να αγαπά την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη, για το καλό των ανθρώπων, να αναπτύξει τα χαρίσματά του, τα χαρίσματα τα οποία όλοι έχουμε για το καλό της κοινωνίας, για το καλό και του ιδίου και της οικογένειας και της κοινωνίας, είναι και αυτό μια καταφύσιν, θα έλεγα, κίνηση της φιλοδοξίας. Αυτό εννοείται ότι είναι καλό όταν δεν προξενεί κακό στους άλλους. Δηλαδή καλό είναι να μάθει κανείς την ανθρώπινη σπουδή και γνώση όταν αυτό δεν γίνεται σε βάρος των άλλων ανθρώπων. Πέρα από αυτήν την υγιή φιλοδοξία, από πλευράς θεολογικής καταρχάς, όπως την είπα προηγουμένως, και μετά από πλευράς ανθρωπίνης, την υγιή φιλοδοξία, υπάρχει και η άρρωστη φιλοδοξία, η κακή φιλοδοξία. Πώς προσδιορίζεται? Είναι η υπέρμετρη φιλοδοξία, που είναι σύμπτωμα αδυναμιών και ελλείψεων. Η υπέρμετρη αυτή φιλοδοξία στον κοινωνικό χώρο συνδέεται με ψεύδι, με συκοφαντίες, με συνειδητή παραγνώριση του έργου των άλλων και υποτίμηση των άλλων. Δηλαδή έχουμε μια ψεύτικη φιλοδοξία, η οποία προκειμένου να ικανοποιηθεί έρχεται σε αντίθεση με τους άλλους και ψεύδεται, λέει ψέματα, συκοφαντίες εναντίον των άλλων, γιατί πρέπει όλοι οι άλλοι να υποχωρήσουν μπροστά στον εαυτό του. Αυτό από την ψυχολογία χαρακτηρίζεται ως ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής. Οπότε μια τέτοια αφύσικη φιλοδοξία δημιουργεί άγχος, δημιουργεί ανασφάλεια, δεν δίνει νόημα ζωής στον άνθρωπο. Δεν μπορεί, ο καθένας θέλει κάτι να κάνει, κάτι περισσότερο, το κάνει. Όταν το βλέπει αυτό και το επιτυχάνει, θέλει και κάτι άλλο. Και αυτό το κάνει σε δεύτερη φάση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν του δίνει νόημα ζωής και θέλει και τρίτο. Οπότε αυτή η άμετρη, μια τέτοια αρνητική φιλοδοξία, αυτό δημιουργεί άγχος τελικά, ανασφάλεια στον άνθρωπο και δεν του δίνει νόημα ζωής. Γι' αυτό και λέγεται καινοδοξία. Όπως είπα προηγουμένως, καινοδοξία το και μέψον, άδεια, κούφια δόξα. Ή λέγεται ακόμη ματαιοδοξία. Δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για μεγάλα και υψηλά, όπως είπα προηγουμένως. Είναι δημιουργημένος για να αγαπά τη δόξα του Θεού. Είναι δημιουργημένος για να έρχεται προς το φως. Όταν λοιπόν απομακρύνεται από εκεί, τότε δεν ικανοποιείται με τίποτε άλλο. Είναι σαν το αεροπλάνο, το οποίο είναι κατασκευασμένο να πετά στον αέρα, να πετά επάνω στον ουρανό, και εμείς το κρατάμε στο αεροδρόμιο και δεν το αφήνουμε να πετάξει, και το κρατάμε στο αεροδρόμιο και το μετατρέπουμε σε μια καφετέρια. Και έχω δει τέτοια αεροπλάνα. Αεροπλάνα μαχητικά, μάλιστα, αεροπλάνα παλιά μαχητικά, τα οποία τα παίρνουν, τα βάζουν σε ένα βουνό και τα μετατρέπουν σε μια καφετέρια. Το αεροπλάνο, το οποίο έχει άλλη αποστολή, να πετάει ψηλά στον ουρανό, μετατρέπεται αυτό και γίνεται σε μια καφετέρια στη γη. Ή να το κινούμε, να υπάρχει μέσα στην πίστα του αεροδρομίου το αεροπλάνο και να κινείται εκεί μέσα στην πίστα ή στους δρόμους. Μα το αεροπλάνο δεν είναι για να κάθεται στη γη και να παραμένει ακόμη και στο αεροδρόμιο
να παραμένει εκεί χωρίς να πετάει. Τώρα πλάνο έχει άλλη αποστολή. Άλλος είναι ο προορισμός. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Και θα έλεγα με τη φιλοδοξία, με την αρχική και καλή σημασία της λέξεως. Αυτό δηλαδή που ο άνθρωπος θέλει να έχει τη δόξα του Θεού. Αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί αστοχία, απώλεια του νοήματος και απώλεια του στόχου. Και φυσικά δεν είναι η καλή φιλοδοξία, είναι η κακή φιλοδοξία που γίνεται και νοοδοξία και γίνεται και ματαιοδοξία. Στην ψυχολογία θεωρείται ότι η άμετρη αυτή φιλοδοξία είναι μια από τις νευρωτικές ανάγκες που συνιστούν την επίπονη επιδίωξη ατομικών επιτιδευμάτων. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γίνεται λόγος στην ψυχολογία για νευρωτική φιλοδοξία που οδηγεί τον άνθρωπο στο να μην δεχθεί τον εαυτό του όπως είναι και να επιδιώκει συνεχώς, να επιδιώκει σε μια υπερβολική δραστηριότητα, να πράξει και να παράξει έργο, να δημιουργήσει αποτελέσματα για να αποδείξει την ύπαρξή του. Το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή. Ο φιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος διακατέχεται από την κακή αυτή φιλοδοξία, είναι ένας νευρωτικός άνθρωπος. Θέλει συνεχώς να έχει τον εαυτό του στο κέντρο των άλλων και επομένως επιδιώκει πάντοτε να έχει μια υπερβολική δραστηριότητα, να παράγει συνεχώς έργο και να προκαλεί την προσοχή των άλλων ανθρώπων. Αυτό, όταν το κάνει αυτό συνέχεια, αυξάνει το άγχος του και τον οδηγεί σε αυτοκαταστροφικές συνέπειες. Και ο άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι αυτοκαταστροφικός. Όπως ακριβώς γίνεται και με τη φιλαυτία. Δεδομένου δε ότι η φιλοδοξία είναι καρπός και θυγατέρα της φιλαυτίας, αυτό που συμβαίνει με το φιλαυτό άνθρωπο που είναι ναρκισσιστής, αυτό σημαίνει και με το φιλόδοξο άνθρωπο. Διακατέχεται από το φόβο της αποτυχίας και αυτό τον οδηγεί σε μια κατάθλιψη. Αλλά και τότε που κάνει έργο και τότε που παράγει έργο μες στην κοινωνία, φοβάται, επειδή διακατέχεται και από το άγχος, φοβάται ότι δεν θα επιτύχει, ακριβώς επειδή έχει αυτή μέσα του την φιλοδοξία, την κακή φιλοδοξία, την καινοδοξία, δεν θα επιτύχει και θα γίνει μπροστά στους άλλους ανθρώπους, θα φανεί ως ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Αυτό του δημιουργεί φόβο, ταραχή, αγωνία και τελικά τον οδηγεί στην κατάθλιψη. Οπότε έχουμε τη φιλοδοξία και την καινοδοξία. Και θα δούμε τώρα τη φιλοδοξία και την καινοδοξία από ασκητικής πλευράς.

Ξέρουμε τα καταστροπτικά αποτελέσματα από το πάθος της φιλοδοξίας και θα δούμε λίγο τι λέει πάνω στο θέμα αυτό ένας αρχαίος, έτσι, πολύ ασκητής, πολύ θα έλεγα φιλοκαλικός πατέρας, που είναι ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Οι προπάτορές μας, δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, θέλησαν να γίνουν θεοί έξω από αυτό που τους έδωσε εντολή ο Θεός. Δηλαδή έπρεπε να κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού, να μην φάγουν από τον καρπό, να κάνουν υπακοή και μετά θα έφταναν να φάνε από το ξύλο της ζωής. Έκτοτε η κίνηση αυτή της ψυχής απέκτησε παραφύση κίνηση. Γίνεται υπερηφάνεια, ματαιοδοξία και νοδοξία. Θα αναφέρω μερικά σημεία από όσα γράφει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα, αρχάς του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, και αναφέρεται σε τέτοια θέματα πνευματικής ζωής, λεπτότητος της πνευματικής ζωής. Σε ένα κείμενο του που γράφει για τους λογισμούς και για τα πάθη, αναφέρεται και στο θέμα της καινοδοξίας. Γράφει: αυτό το πάθος της καινοδοξίας είναι πολύμορφο και πολύ λεπτό και δεν τον εννοεί γρήγορα ούτε εκείνος που πειράζεται από αυτό. Είναι πάρα πολύ λεπτό πάθος και νομίζω ότι δημιουργεί μες στην κοινωνία και κάνει καλό μες στην κοινωνία να λέει πάθος. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί είναι πολύμορφο, έχει πολλές μορφές και είναι πολύ λεπτό πάθος. Τα χοντρά πάθη τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή σκοτώνει κάποιον, ξέρει, έκανε φόνο. Ή αδικεί κάποιον άλλον και λέει ότι έκανε πραγματικά αυτή την αδικία. Ή υποπίπτει σε ένα σαρκικό παράπτωμα και ξέρει, καταλαβαίνει και έχει τύψεις ότι πέπεσε σε αυτό το σαρκικό παράπτωμα. Όμως η καινοδοξία είναι πάρα πολύ λεπτό πάθος και η φιλοδοξία η οποία γίνεται καινοδοξία και γίνεται ματαιοδοξία και δεν το καταλαβαίνει εύκολα αυτός ο οποίος πάσχει από αυτό. Γι' αυτό και όπως λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, γι' αυτό δύσκολα νικέται αυτό το πάθος. Φανερώνεται σε κάθε πράξη και σε κάθε φωνή και σε κάθε λόγο. Αυτό το πάθος λέγει φανερώνεται και στη σιωπή και στο έργο και στην αγρυπνία και στην νηστεία και στην προσευχή και σε πνευματικές αναγνώσεις και σε ησυχία και σε μακροθυμία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κανείς προσεύχεται και έρχεται η κοινοδοξία. Τι ωραία προσεύχομαι. Σαν και εμένα κανένας δεν προσεύχεται έτσι. Ή κάνει αγρυπνία. Εγώ κάθε βράδυ κάνω αγρυπνία, είμαι ασκητής και υπερηφανεύεται. Είναι μια κοινοδοξία. Είναι πολύ λεπτή. Όταν σιωπά, δεν θέλει να μιλά γιατί νομίζω ότι με τη σιωπή του δεν θα διαπράξει άλλα αμαρτήματα. Και όμως επέρεται και υπερηφανεύεται για τη σιωπή του και αυτό είναι μια καινοδοξία και ζητά μάλιστα τον έπαινο των ανθρώπων και όλα τα χρησιμοποιεί φιλοδοξία για να γίνει καινοδοξία και ματαιοδοξία. Μάλιστα ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος χρησιμοποιεί και μερικά παραδείγματα. Όποιον δεν μπορεί, λέει ο δαίμονας, ο διάβολος θεωρεί εκεί ότι κάθε πάθος έχει το ανάλογο δαίμονα. Είναι ο δαίμονας της υπερηφάνειας, ο δαίμονας της σαρκολατρίας, της πορνείας δηλαδή. Είναι ο δαίμονας της καινοδοξίας, είναι ο δαίμονας της λύπης. Θα τα δούμε ίσως άλλες εκπομπές. Και δηλαδή υπάρχουν ειδικοί οι δαίμονες οι οποίοι βάζουν τους ανάλογους λογισμούς για να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε αυτό το πάθος. Με αυτή λοιπόν την έννοια. Και λέει όταν ο δαίμονας δεν μπόρεσε να απατήσει τον άνθρωπο στην κοινοδοξία με την πολυτέλεια των ρούχων, τότε δοκιμάζει να τον πειράξει με τα φτωχικά ρούχα. Δηλαδή φοράει κανείς σε καλά ρούχα και μέσα του δημιουργείται η κοινοδοξία. Και ο δαίμονας, ο διάβολος, όταν δεν το κατόρθωσε αυτό, μετά προσπαθεί να το κατορθώσει μέσα από τα απλά φτωχικά ρούχα. Δηλαδή είδες, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, τον πλούσιο, τον υπερήφανο, εγώ φοράω φτωχικά ρούχα και θέλει με τα φτωχικά ρούχα να προσελκύσει το ενδιαφέρον, τη δόξα των άλλων.
όπως όποιον δεν μπόρεσε, λέγει ο Άγιος Κασιανός, να πολεμήσει με τις τιμές, τον πολεμά με το να νομίζει ότι υπομένει την ατιμία. Ένας ο οποίος τιμάται από τους ανθρώπους, μετέρχεται και ο δαίμονας της καινοδοξίας, υπερηφανεύεται. Όταν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε όταν είναι σε ατιμία, τότε μακαρίζει τον εαυτό του συγκριτικά με τους άλλους, ότι αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, γιατί είδες, εγώ υπομένω την ατιμία. Και όποιον δεν μπόρεσε να καταφέρει στην κοινοδοξία με τη γνώση των λόγων, λέει, τον δελεάζει με τη σιωπή. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σιωπούν και το παίζουν ότι αυτοί είναι ασκητές, είναι ερημίτες, και έτσι αναπτύσσουν την κοινοδοξία και τον κάνει να κοινοδοξεί δήθεν ως ασκητής, ως ησυχαστής. Και όποιον δεν μπόρεσε ο διάβολος να τον φέρει σε μια χαλαρότητα με την πολυτέλεια των τροφών, τον κάνει να επιζητεί τον έπαινο με την νηστεία. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι νηστεύουν, το βλέπουμε στην παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, το τελών και του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος στάθηκε, κορδώθηκε θα λέγαμε σήμερα, στάθηκε μπροστά από όλους μέσα στο ναό και είπε ευχαριστώς Κύριο Θεός μου ότι και μη ως περίληπη των ανθρώπων άρπαγες άδικη. Και μετά τι είπε? Νηστεύω δις του Σαββάτου, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, από δεκατό πάντα όσα ακτώμε. Και αυτά τα έλεγε με υπερηφάνεια, με καινοδοξία, για να αποκτήσει τον έπαινα των ανθρώπων, που αυτός ο έπαινος των ανθρώπων είναι μια καινοδοξία. Οπότε όταν δεν κατορθώνει τον έναν τον άνθρωπο να τον φέρει σε μια χαλαρότητα με την πολυτέλεια των τροφών, τρώει κανείς και μετά λόγω της χαλαρότητος μπορεί να πέσει σε άλλα αμαρτήματα, τότε τον πολεμάει με την καινοδοξία διαμέσου της νηστείας, με τον έπαινο της νηστείας. Βλέπετε λοιπόν το πολύμορφο και λεπτότατο αυτό πάθος της καινοδοξίας. Αντί ο άνθρωπος να αγαπά τη δόξα του Θεού όπως το έκανε ο προπτωτικός άνθρωπος, τον αγαπά τη δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων. Επιδιώκει άλλες δόξες, όχι τη δόξα του Θεού. Και εάν η δόξα, ή μάλλον θα έλεγα, κανείς να επιδιώκει τη δόξα του Θεού, του ή τον γεμίζει εσωτερικά, γιατί λαμβάνει κανείς το φως του Θεού, την κοινωνία με τον Θεό και γεμίζει, όταν επιδιώκει τη δόξα και τον έπαινα των ανθρώπων, αυτό δημιουργεί μια κενότητα, μια ξηρότητα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δημιουργεί μια ακαταστασία μέσα στον άνθρωπο και από εκεί γεννιόνται και άλλα αμαρτήματα. Οπότε όταν κανείς δεν μπορεί να επιτύχει τη δόξα του Θεού, επιδιώκει να την αποκτήσει με τον έπαινα των ανθρώπων και προβάλλει και τις αρετές του, ακόμη και την άσκησή του και τη σιωπή του και την εγκράτειά του και την νηστεία του. Δηλαδή χρησιμοποιεί και τις αρετές προκειμένου να ικανοποιήσει την άμετρη και την παράλογη φιλοδοξία του, δηλαδή τον έπαινο των ανθρώπων. Βλέπετε τι είναι η κοινοδοξία? Είναι όντως μια πλάνη, μια έκσταση των φρενών. Αυτό το πράγμα είναι η κοινοδοξία. Η θεραπεία. Η θεραπεία γίνεται να ξέρουμε ότι έχουμε χαρίσματα, αλλά τα χαρίσματα αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δώρο του Θεού, και να τα αποδίδουμε στο Θεό και στους αδελφούς μας. Έπειτα, να καλλιεργούμε την ταπείνωση. Δηλαδή να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στον πνευματικό μας πατέρα, στον καθοδηγό, να αποκτούμε την αυτογνωσία και να έχουμε αγάπη. Να μην αναζητούμε να πραγματοποιήσουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Και φυσικά να μην γινόμαστε εχμάλωτοι κάποιας ιδέας και να μην επιδιώκουμε πάρα πολύ τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά κυρίως να επιδιώκουμε τη δόξα και τον έπαινο του Θεού. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.